Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά 4 πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα εμφανίστηκαν κατά την 20ετία 1870-1890 ως αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης και βιομηχανικά εξελισσόμενης οικονομίας της χώρας. Η ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος άρχισε από την Ερμούπολη, διότι η πρωτεύουσα της Ήρου ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Τα περισσότερα σωματεία της περίοδου συγκροτήθηκαν από τεχνίτες που εργάζονταν αυτόνομα, ράφτες, υποδηματοτεργάτες ή με συμβάσεις έργου, ξυλουργοί, και βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της συντεχνιακής αντίληψης για την προάσπιση των ομαδικών συμφερόντων. Ο αδελφικός σύνδεσμος ξυλουργών του ναυπηγείου Σύρου και το Σωματείο Βυσσοδεψεργατών ιδρύθηκαν στα 1879 και ήταν από τις πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Το παράδειγμα των εργατών της Σύρου ακολούθησαν οι τυπογράφοι της Αθήνας, οι οποίοι στα 1882 δημιούργησαν το Εργατικό Σύνδεσμο Τυπογραφών, και οι μηχανικοί και θερμαστές των πλοίων, οι οποίοι συνέστησαν το πρώτο ναυτεργατικό σωματείο στον Πειραιά το 1889 με τον τίτλο Μετοχικών Ταμείων των Ελλήνων Μηχανουργών, ο Προμηθεύς. Την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν και οι πρώτες εργατικές απεργίες στη Σύρα, στην Αθήνα, στο Λαύριο και στον Πειραιά. Φαίνεται μάλιστα πως εκδηλώθηκαν πριν από την ίδρυση των εργατικών σωματείων στις πόλεις αυτές. Ο δρόμος ωστόσο για την πολιτική αυτονόμηση των εργατών ήταν ακόμα μακρύς. Οι απεργίες ήταν λίγες σε αριθμό, περιορισμένες σε συμμετοχή και μικρές σε χρονική διάρκεια. Δεν είχαν οργάνωση ούτε σαφή διεκδικητικό χαρακτήρα, αλλά και τα σωματεία που προέκυψαν από αυτές ήταν συνήθως μεικτά, δηλαδή αποτελούνταν από εργάτες και εργοδότες μαζί. Ο σκοπός τους ήταν αλληλοβοηθητικός, αλλά με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Παρήχαν στα πάσχοντα μέλη τους βοηθήματα, τα οποία δεν προέρχονταν από τους τακτικούς πόρους του σωματείου, αλλά κυρίως από εράνους και επιχορηγήσεις των εργοδοτών. Η διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης των εργατών έγινε εντονότερη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Η κρίση στη σταβιδοπαραγωγή, που εκδηλώθηκε στις αρχές αυτής της δεκαετίας και συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της επόμενης, 1894-1903, δημιούργησε προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι εργάζονταν ως μισθωτοί εργάτες στις φυτείες της Ταφίδας, και έτρεψε από τις αρχές του 20ου αιώνα τη διαθέσιμη εργατική δύναμη σε αναζήτηση εργασίας της πόλης, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές, στην προλεταριοποίηση, λύσεις, μετανάστευση, ληστεία. Η παρατεταμένη αγροτική κρίση συνοδεύτηκε από έντονη ιδεολογική και κοινωνική κρίση που ριζοσπαστικοποίησε τον πληθυσμό της υπαίθρου. Προκάλεσε εξεγέρσεις και συλλαλητήρια σε όλη την Πελοπόννησο και παράλληλα με τις ιδεολογικές επιδράσεις από τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, οδήγησε στην εκεί εμφάνιση μορφών αναρχισμού και σοσιαλισμού 1894-1899. Ο αξιόλογος ριζοσπαστισμός του αγροτικού πληθυσμού ανιχνεύεται στην πολιτική δράση των μεταναστών τόσο στο εξωτερικό όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι Έλληνες μετανάστες που έφτασαν στις ΗΠΑ κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν ήταν πολιτικά απαθείς. Μεταφέροντας τη ριζοσπαστική παράδοση των ιδιαίτερων πατρίδων τους, συμμετείχαν ενεργά σε μεταρρυθμιστικά και επαναστατικά κινήματα, διεκδικώντας βασικά ατομικά δικαιώματα και εργατικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδος, η περίοδος 1905-1910 χαρακτηρίστηκε από βουλημία στην ίδρυση σωματείων. Στην περίοδο αυτή αναφέρεται η ίδρυση 150 νέων σωματείων. Αυτές οι εργατικές οργανώσεις είχαν σαφέστερο διεκδικητικό χαρακτήρα από εκείνες της προηγούμενης περίοδου και εμψυχώθηκαν από εργάτες οι οποίοι είχαν κάποια στοιχειώδη σοσιαλιστική κατάρτιση από τις μικρές σοσιαλιστικές ομάδες εκείνης της εποχής. Οι απεργίες ήταν εντονότερες και μαζικότερες, ενώ και τα εργατικά αιτήματα είχαν γίνει πιο ακριβή. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε και το πρώτο Σωματείο Εργοδοτών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, 1907. Ο συνδυασμός των αγροτικών εξεργέσεων της υπαίθρου με τη δράση του εργατικού κινήματος της πόλης όθησε ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να ασχοληθούν με τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Η κοινωνική αναταραχή στην αυγή του 20ου αιώνα και η έντονη ιδεολογική ζήμωση που την ακολούθησε προετοίμασαν το έδαφος για το κίνημα του Αυγούστου του 1909 και για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις των πρώτων βενιζελικών κυβερνήσεων. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού ζητήματος από τη διανόηση έχει τη δική της ιστορία σε γενικές γραμμές, όπως εκφράστηκε με την συσχέτιση σοσιαλισμού και δημοτικισμού. Ο συσχετισμός αυτός έγινε αντικείμενο έντονης θεωρητικής συζήτησης στο περιοδικό «Ονουμάς» κατά τη δημοσίευση του έργου του Γεωργίου Σκληρού «Το κοινωνικό μας ζήτημα». Το έργο αυτό, με το οποίο Σκληρός εμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1907 και θεωρείται από τα σημαντικότερα της ελληνικής σοσιαλιστικής λογοτεχνικής παραγωγής, επειδή ήταν το πρώτο που επιχείρησε να ανατάμει την ελληνική κοινωνία και να στηρίξει βάσιμα την αναγέννησή της στην εμφάνιση των πολιτικών όρων της πάλης των τάξεών της. Το σημείο επαφής του βιβλίου αυτού με τον Ουμά βρίσκεται στην εξαιρετική μεταχείριση που επιφυλάσσει στους δημοτικιστές, επισημένοντας όμως ότι για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας απαιτείται η άνοδος στην εξουσία εκείνων των κοινωνικών δυνάμεων που αντιμάχονται την πλουτοκρατία. Το βιβλίο του Σκληρού άνοιξε πολλούς δρόμους στη σοσιαλιστική σκέψη. Αν για τους λογοτέχνες η επιδίωξη των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων περνούσε μέσα από το κίνημα του δημοτικισμού, για τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιστημών σήμαινε την άρθρωση μιας προσεκτικά τεκμηριωμένης κοινωνικής κριτικής και την άσκηση μιας συναφούς πολιτικής. Η διεργασία συσπήρωσης αυτών των διανοούμενων ξεκίνησε το 1908 με την ίδρυση της Κοινωνιολογικής Εταιρείας από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Σπύρο Μελά και Αλέξανδρο Δελμούζο. Βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης των κοινωνιολόγων ήταν η πίστη στις αρχές ενός κρατικού σοσιαλισμού. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με την νομοθετική παρέμβαση του κράτους, το οποίο θα δρούσε εξ ονόματος των λαϊκών συμφερόντων και υπό την καθοδήγηση μιας φωτισμένης ηγεσίας. Μετά από 2 χρόνια, οι κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αυτοπροσδιορίζονταν ως πολιτική οργάνωση του εργαζόμενου λαού και στις εκλογές του 1910 κατάφερε να εξασφαλίσει 7 βουλευτικές έδρες. Στα 1908 επίσης, ο Πλάτων Δρακούλης δημιούργησε το Συνέδριο των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδας, ΣΤΕΤ, και ένα χρόνο αργότερο το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ΕΣΚ. Από την ομάδα του Δρακούλη προήλθαν ο Νίκος Γιαννιός, ο οποίος στα 1911 δημιούργησε στην Αθήνα το πρώτο πυρήνα σοσιαλιστικού κέντρου Αθηνών, ΣΚΑ. Ο Γιαννιός ήταν ιδιότυπος και μάλλον μοναχικός σοσιαλιστής διανοούμενος. Η μελέτη του συγγραφικού του έργου υποδεικνύει την οργάνωση της θεωρητικής του εξέλιξης σε 2 περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, από το 1911 έως το 1915, οι αναζητήσεις του περιστρέφονταν γύρω από το πώς η εργατική τάξη θα μπορούσε να οργανωθεί πολιτικά και οικονομικά, έτσι ώστε να κατακτήσει την εξουσία και να μετατρέψει την κοινωνία σε σοσιαλιστική. Στη δεύτερη περίοδο, από το 1915, ο Γιαννιός άρχισε βαθμιαία να συνενεί στην ανταντική πολιτική του Βενιζέλου και υποστήριξε τις κοινωνικές του μεταρρυθμίσεις, πιστεύοντας ότι εκφράζουν τον ελληνικό σοσιαλισμό έναντι του εβραϊκού σοσιαλισμού της Φεντερασιών, η οποία ήταν η δυναμικότερη από τις σοσιαλιστικές ομάδες της εποχής. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιών, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπερναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιέλαμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση. Είχε συγκεντρωτικό πολιτικό λόγο, επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και την ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον ευρωπαϊκό σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεντρωμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση της σοσιαλιστικής νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις Θεσσαλονίκης πρόσφεραν σπουδαία ενίσχυση στον ελληνικό εργατικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα ανοιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών της πόλης. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε κατά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως ακριβής στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές, στην τριετία 1917-1919 υπήρχαν συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, μια αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.230 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.559 εργάτες, για να φτάσει στους 86.298 εργάτες στα 1919 με αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικοί ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως οι 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

γεμίζουνε με αίμα το δικό σου σταυρό. Χέρια αφίλητα, χέρια ανίκητα,

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Να επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: κάποιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από τη βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από το Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό. Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρέπει να κερδίσουμε, να παίξουμε καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι και να κερδίσουμε αφού ήρθε ισόπαλο το πρώτο μάτς. Τόνισε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό δεύτερο παιχνίδι της φάσης του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League απέναντι στην Αϊμέγγεν και συμπλήρωσε. Καταρχήν ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι. Άρα, αν είμαστε λίγο καλύτεροι, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Είχαμε περισσότερες μέρες με τους νέους παίχτες και είχαμε μια εβδομάδα περισσότερης δουλειάς που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις καλύτερα. Ο Μαροκινός φορά Γιούμπελ Γκαμπί τόνισε από την πλευρά του: είναι ένα μικρό γήπεδο, δεν έχει σημασία όμως. Ξεχνάμε το που βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας. Πρέπει να σκοράρουμε. Πολλές πιθανότητες υπάρχουν να ξεκινήσει ο Ζώτα Σίλβα στη θέση του επιτελικού μέσου αντί του Τσικίνιο. Πάνωπλο στη γραμμή κρούσε ο Παναθηναϊκός για το σημερινό παιχνίδι στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Παρόν στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρθία, που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί όπως και η Τετέι Ντέζερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξιά άκρο της άμυνας. Υποψηφιότητα για την 11η θέτει ο Τσέριν. Νομίζω πως είμαστε όλοι εδώ για ένα λόγο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστουρμ και πρόσθεσε. Ο Παναθηναϊκός έχει στην ταυτότητά του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες, το προσωπικό, οι προπονητές, εγώ, γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την πρόκριση στο αυριανό παιχνίδι. Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε ο στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: χρειάζεται χρόνος για να γνωριστούμε. Χάσαμε κάποιους αμυντικούς από τραυματισμούς. Πρέπει όλοι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπορεί να είναι 90 λεπτά, 120, πέναλτι. Να πάμε στο γήπεδο και να πάρουμε την πρόκριση για τα play-off. Ο Σουηδός εξτέρν της ΑΕΚ Ελίασον βρίσκεται πολύ κοντά στο δανεισμό του με νίκιο ύψους 300.000 ευρώ στην Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ και παράλληλα όψιον αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ΠΑΟΚ, ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φόρ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φόρ. Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν τον Λεβαδιακό να εξετάσει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας, Ιωάννη Κούσουλου. Ο αριστερός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Σε μέρος του προγράμματος συμμετείχε και ο Μπόρχα. Ο Αλγερινός Ραφίκ Τζιμπούρ αναλαμβάνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Αχαρναϊκού. Με γκολ τον Μπόλιβαρ και Μπονέτο, η Καλαμάτα ανοίξε 2-0 τον Βόλο στο φιλανθρωπικό τουρνουά που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό και στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο, ο οποίος από την πλευρά του επικράτησε 3-0 του Ολυμπιακού Β'. Η Ελλάς Ήρου ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Σουρδή, ο οποίος πέρσι ήταν στον Αστέρα Τρίπολης δίχως να χρησιμοποιηθεί. Η ΑΕΛ Νόβι Μπετ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μέσου Χρήστου Λέλεκα. Είμαι καλά. Τώρα στον προκριματικό δεν χρειάζεται να το δείξω αυτό. Θα με δείτε στον τελικό, δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τα 8 μέτρα και 26 εκατοστά που πέτυχε στη δεύτερη προσπάθειά του στον προκριματικό του μήκους και του έδωσε την πρόκριση για τον σημερινό τελικό του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ξεκίνησε χθες στο Alexander Stadium του Birmingham. Η Σταματίας Καρβέλη στην τελευταία της προσπάθεια με βολή στα 68-49 πήρε το 12ο εισιτήριο για τον τελικό της φυροβολίας. Στον τελικό της φυροβολίας ανδρών προκρίθηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή στα 75-22. Για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 100 μέτρων. Όπως και η Σπυριδούλα Καρύδη, στο τριπλού ήρθε 12η μετά από 3 χρόνια στην επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση. Την παράσταση έκλειψε ο 25χρονος Νορβηγός Τζέικομπ Γκεμπρίτσεν, ο οποίος κατέκτησε για 4η σερή φορά το χρυσό μετάλλιο στα 5.000 μέτρα, με χρόνο 13-15-29, δείχνοντας ότι είναι ο πλέον επιτυχημένος αθλητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης πρόκριση πήρε και ο Ευάγγελος Δούμας στα 100 μέτρα πρόστιο. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο πέρασε και η Άρτεμις Βασιλάκη. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Μάρκος στα 4x200 τρέχοντας πρώτος κάλυψε το 200 σε χρόνο 1.44.93 συντρίβοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είχε πετύχει στις 28 Ιουλίου 2025 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Μάλιστα έγινε ο 11ος Έλληνας αθλητής, ο οποίος εξασφαλίζει πρόκριση για το Παγκόσμιο του 2027. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών ο πρώην στόπερ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κολοβέτσιος. Ο διεθνής χαφ Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Sporting Λισαβόνας και να συνεχίσει την καριέρα του στην Κετζεμπερ Λίγκη. Ο διεθνής εξτρέμ Αλέξανδρος Χιζηρίδης υπέγραψε συμβόλαιο με την τουρκική Τσόρουμ και θα συνεχίσει στην Τουρκία την καριέρα του. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντινός φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξεκόψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Λίβερπουλ πήρε δανεικό για ένα χρόνο από την Μπαρτσελόνα τον 27χρονο διεθνή Ουρουγουανοστόπερ Ρόναλντ Αραούχο. Η Μπαρτσελόνα απέρριψε πρόταση της Paris Saint-Germain ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον διεθνή φορ Φεράν Τόρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 4. Οπότε ξεκινάμε σχετικά χαλαρά, μετά θα ανεβάσουμε ταχύτητα, θα ανεβάσουμε ρυθμούς. Πίνουμε τον καφέ μας, παρέα, και τα λέμε όλα. Μέρα αγώνων σήμερα. Μέρα αγώνων. Περιμένω τα μηνύματά σας πριν, βέβαια, πριν τα πούμε όλα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας να μου πείτε τι πιστεύετε να γίνει σήμερα, τι προβλέπετε, πώς θα παρατάσατε, ας πούμε, εσείς τις ομάδες, οτιδήποτε. Ό,τι επιθυμείτε να συζητηθεί. Δύο αγώνες λοιπόν σήμερα, δύο αγώνες. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στις ευρωπαϊκές μάχες. Με στόχο την πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης που συμμετέχει ο καθένας. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός, στο Champions League ο Ολυμπιακός.

Σε κάθε περίπτωση, να το θυμάστε, θα πούμε και το που μεταδίδονται τα παιχνίδια. Φυσικά όμως το ένα πράγμα το οποίο πρέπει να θεωρούμε και δεδομένο είναι ότι και τις δύο αναμετρήσεις θα τις ακούσετε ζωντανά από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με το φως των σπορ, μέταλλο και ψυχή. Αυτό αναφέρει με μια φωτογραφία του Ρέτσου από το αεροπλάνο, αν βλέπω καλά, ναι. Στις 8.30 λοιπόν και οι δύο αναμετρήσεις, και το Ναϊμέγεν Ολυμπιακός και το ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Η Sport Day, πρόκριση με κρυφά χαρτιά, με μια φωτογραφία του Αγίου Μπελκαμπή. Ταυτόχρονα φυσικά αναφέρει και για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο αυτό που έχει πει, του χρόνου λέει θα φέρω τον Γιόκιτς. Διακάης του πόθος. Δεν έχουμε δικαιολογία, γέμισε βέλη η φαρέτρα με φωτογραφία του Τζέικομπ Νίστρουπ. Αναφέρεται προφανώς στην γραμμή κρούσης του Τριφυλιού που είναι πάνοπλος επιθετικά. Η Live Sport, δική σας η πρόκριση. Φωτογραφίες και του Γιάνγκου, ζητά να βλέπω σωστά, και του Φορτούνη. Με τη Λίμπαρ πιστεύουμε, να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας. Νίστρουπ, θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αναφέρεται προφανώς στις δηλώσεις. Πόκερ για Ηλίασον και Πεν Ράις, αναφερόμενοι Sport Day, η Live Sport, συγγνώμη, στην ΑΕΚ.

Από την Ολλανδία ξεκινάει η μεγάλη αντεπίθεση. Μα δείστε τις τουλίπες. Αποφασισμένοι οι Ερυθρόλευκοι να απαντήσουν με νίκη πρόκριση στην έδρα της Νιμέγεν και να πάρουν το εισιτήριο για τα play-off του Champions League. Υπογράφει ο Ντόρσεϊ, κλείνει το θέμα με την επιστροφή του Τάιλερ στην Ελλάδα. Διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες του νέου χρυσού συμβολέου. Ο Γουεμπανιάμα θέλει τον Φουρνιέ Σαν Αντώνιο Σπέρς. Θα το επαναλάβουμε. Ο κόκκινος πρωταθλητής αναφέρει, μα δείστε τις τουλίπες. Από την Ολλανδία ξεκινάει μεγάλη αντεπίθεση. Αποφασισμένοι οι Ερυθρόλευκοι να απαντήσουν με νίκη πρόκριση στην έδρα της Νιμέγεν και να πάρουν το εισιτήριο για τα play-off του Champions League. Στο μπάσκετ υπογράφει ο Ντόρσεϊ. Κλείνει το θέμα με την επιστροφή του Τάιλερ στην Ελλάδα. Διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες του νέου χρυσού συμβολέου. Ο Γουεμπανιάμα θέλει τον Φουρνιέ στον Αντώνιο Σπέρς. Αναφέρεται προφανώς και στις δηλώσεις του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για τον Εβάν Φουρνιέ που έκανε χθες. Τώρα για τον Ντόρσεϊ τα έχουμε πει εδώ και ένα μήνα κοντά. Τα έχουμε πει ότι ο Ντόρσεϊ θα ανανεώσει με τους Πειραιώτες.

Στην ώρα των σπορ, στην ώρα για σπορ, η φωτογραφία, η πιο όμορφη φανέλα του κόσμου, για την εμφάνιση της ΑΕΚ. Παρουσιάστηκε η νέα εμφάνιση της ΑΕΚάρας, οι διαφορές με πέρσι. Συγκίνηση κατά την επίσκεψη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ στο Μουσείο του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος. Κοντά στη συμφωνία ΑΕΚ και Ιντερνασιονάλ για Ηλίασον. Δηλώσεις Κάιρινεν να κερδίσω τίτλους με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι ο Κάιρινεν βρέθηκε χθες στην All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Θα τα πούμε όλα, φίλοι ακροατές. Α, ξεκινήσουμε λίγο με τα παιχνίδια, φυσικά τα ευρωπαϊκά. Η ΑΕΚ, η οποία. Θα ξεκινούσαμε με τα ευρωπαϊκά, θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Ναι, καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν απόψε στην Ολλανδία για το τρίτο προκριματικό του Champions League. Στόχος φυσικά των Ερυθρολεύκων η νίκη και η πρόκριση στα play-off του Champions League της χρυσής διοργάνωσης. Όχι ότι οι υπόλοιπες πάνε πίσω, ωστόσο αντιλαμβάνεστε ότι άλλο πρεστίζ έχει η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν, οι οποίοι θα αγωνιστούν απόψε απέναντι στην Αϊμέγγεν, ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί θέση βασικού αντί του Τσικίνιο στη θέση 10, στη θέση πίσω από τον Φόρ τουλάχιστον. Αυτό μέχρι τώρα φαίνεται να συμβαίνει. Θα το δούμε βέβαια αυτό και στην συνέχεια της μέρας. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι σήμερα θέλουν να λυγίσουν τους Ολλανδούς, οι οποίοι δεν έχουν βέβαια την εμπειρία του Champions League στον βαθμό που την έχει σίγουρα ο Ολυμπιακός. Ο Χωσέλιους Μεντιλίμπαρ έκανε κάποιες δηλώσεις χθες, θα τις αναφέρουμε αναλυτικά και αυτές και τις αντίστοιχες του Αγίου Μπελκάμπη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός, έδειξε να ζορίζεται πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Αναμένουμε να δούμε τι αλλαγές θα πραγματοποιήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αναμένουμε να δούμε ποιοι θα ξεκινήσουν. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι παλεύουν ακόμα σύμφωνα με το Africa Foot την περίπτωση του Ανάς Σαλάχ Εντίν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτό βέβαια θα δούμε κατά πόσο θα συμβεί. Στο Gopher Stadium, οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν καλούνται να περάσουν το εμπόδιο της Αϊμέγγεν.

Λοιπόν, να πούμε βέβαια κάτι που παραλείψαμε να πούμε στην αρχή, ότι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής βρίσκεται η Ανδριάννα Πούλιου και ο άνθρωπος ο οποίος μόλις κατέφτασε στο σταθμό, ο Νίκος Κατσάτσος.

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει να βγάλει καλύτερη απόδοση απόψε απέναντι στους Ολλανδούς. Θα πούμε και τις δηλώσεις μετά το διάλειμμα, γιατί θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε φυσικά. Θα πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις και μετά διαβάζουμε τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Αγίου Μπελκαμπή. Και φυσικά θα πάμε και στον Παναθηναϊκό, θα πάμε και στην ΑΕΚ, θα πάμε και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε πράγματα και εκεί. Είχαμε τις κλήσεις της Εθνικής, θυμίζω, και θα τα αναφέρουμε όλα. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
0: Μείνε άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 9.43 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Μια εβδομάδα περισσότερης δουλειάς που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις καλύτερα. Όσον αφορά στις κερδισμένες μονομαχίες που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτς, ήξερε εσύ την απάντηση, θα το δεις αύριο. Τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες, έχουν κάποια σημασία, αλλά τα νούμερα δεν δίνουν το αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα. Αυτό ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πάμε τώρα στις δηλώσεις του Ελκαμπή. Είναι ένα μικρό γήπεδο, δεν έχει καμία σημασία όμως. Ξεχνάμε το που βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας. Χρειαζόμαστε τον γκολ, είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να σκοράρει. Να σκοράρουμε πρώτοι για να πάρουμε την πρόκριση. Σκέφτομαι ότι θα είναι παρόμοιο μάτς με το πρώτο. Ο αντίπαλος μας έχει ποιότητα και παίζει με κοντινές πάσεις και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουμε και εμείς την ποιότητά μας και τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε την πρόκριση. Τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. Μπορεί να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Είμαστε εδώ να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για να δώσουμε χαρά σε εμάς και τους φιλάθλους μας, αλλά και στην ομάδα. Φυσικά και σκέφτομαι τον γκολ, το σκεφτόμαστε. Έχουμε έρθει εδώ για την νίκη. Θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Εάν χρειαστεί παράταση, θα το κάνουμε. Ή εάν χρειαστούν πέναλτι, το ίδιο. Αυτά έχει αναφέρει ο Αγιούμπελ Καμπή.

0: πολλά.
1: Μεγάλη να γίνεις
0: με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός.
1: Σήμερα γιορτάζει η Αντριάννα.
2: Χρόνια πολλά,
3: σήμερα γιορτάζει η Αντριάννα μας. Και φυσικά της ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά.

Όπως καταλάβατε, φίλοι ακροατές, και λόγω γενεθλίων έγινε λίγο γιορτινή ατμόσφαιρα. Όχι λίγο, πολύ γιορτινή. Έχουμε και βλέπω και κάποιες ευχές στο Viber για την Αντριάννα μας.

Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εκτροχιάστηκε για λίγο η εκπομπή. Εντάξει, ωραία είναι αυτά να συμβαίνουν. Αλλά θα επανέλθουμε φυσικά. Θα έχουμε και πάρα πολλά πράγματα. Θα πούμε τα πάντα. Σήμερα έχουμε δύο ευρωπαϊκές μάχες, όπως έχουμε αναφέρει. Και φυσικά μπαίνουν όλες. Είναι όλα στην επικαιρότητα. Πώς αλλιώς να το πω.

Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, που έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει απόψε. Πρέπει να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Δεν έβγαλε καλή εικόνα για 60 λεπτά περίπου στο πρώτο παιχνίδι. Μέχρι το 30 τα πράγματα πηγαίνανε σχετικά καλά για τον Τριφύλλη. Ωστόσο, θα πρέπει σίγουρα να είναι πιο προσεκτικός στα μετώπιστα, πιο γρήγορος στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του, γιατί η αλήθεια είναι πως όταν στο πρώτο παιχνίδι έπαιρνε την μπάλα μετά από επίθεση της ΤΣΣΚΑ, που η ΤΣΣΚΑ ήταν απροετοίμαστη πίσω, δεν είχε οργανωθεί, με χρυσό του περάσει τη σέντρα, η ΤΣΣΚΑ έχει γυρίσει και παίζει άμυνα. Οπότε ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα πρέπει να είναι πιο γρήγορος στην ανάπτυξή του. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός 100%. Πρέπει να βρει τον τρόπο να σπάσει αυτή τη ζώνη άμυνας που θα εφαρμόσει σίγουρα η ΤΣΣΚΑ 1948, και φυσικά να μην δεχτεί σε καμία περίπτωση πρώτος γκολ, να μην γίνει το 1-0 από τους Βούλγαρους, γιατί στην περίπτωση που γίνει αυτό το πράγμα, τότε η κατάσταση θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη.

Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό ντεμπουτάρι στην απόψινή αναμέτρηση με την ΣΕΣΚΑ 1948, ντεμπούταρε μάλλον εντός αγωγικών το νέο λεωφορείο της ομάδας, το οποίο οδήγησε τους παίκτες του Jacob Nistrup και τον ίδιο τον coach στο αεροδρόμιο.

τώρα στα του Παναθηναϊκού να προσθέσουμε ότι η αλήθεια είναι πως έχει εμφανιστεί Πάνοπλος επιθετικά, τουλάχιστον η γραμμή κρούσης του έχει 4 παίκτες από εκεί που είχε μόλις έναν. Είναι τόσο ο Ράστοντερ όσο και ο Τετέι, ο οποίος επιστρέφει από τη λοιμώδη μονοπυρήνωση. Βέβαια είναι ο λιγοντή ρίσκο η χρησιμοποίησή του. Παράλληλα φυσικά στην αποστολή βρίσκεται και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία. Και φυσικά η μεγάλη επιστροφή του Παναθηναϊκού επίσης. Ένας εξαιρετικός επιθετικός, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν έχει προλάβει μέχρι τώρα να δείξει την ποιότητά του στην Ελλάδα, ο Σύριλ Ντέζερς.

0: Τώρα, αυτό που η αλήθεια είναι, βλέπω στην δεκάδα του Παναθηναϊκού την πιθανή
1: μεθό.
0: Είναι πιθανό και το σύστημα 4-4-2. Δηλαδή, μια πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού είναι ο Πένια, ο Κυριακόπουλος, ο Κάτρης, ο Ντεφράη, ο Φαντρόγγελεν, ο Τσέριν, ο Καμαρά, ο Γιάγκουσιτς, ο Λιβάη, ο Αντίνο και ο Τετέι. Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα, επειδή ο Λιβάη Γκαρσία είναι και 4, μπορεί να παίξει και 4 και extreme, να τοποθετηθεί στα άκρα. Του τύπου να παίξει ο Παναθηναϊκός 4-2-3-1 με τον Γιάγκουσιτς στο 10, Λιβάη και Αντίνο στα άκρα, και τον Λιβάη να γίνεται σταδιακά από τα πλάγια δεύτερος φορ. Υπάρχει και αυτό σαν σενάριο. Στην περίπτωση τώρα που ο Λιβάη Γκαρσία χρησιμοποιηθεί ως center φορ, τότε σίγουρα αναμένω, εγώ ως Γιώργος αναμένω πολύ κάθετο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό, μιας και ο Λιβάη ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η ταχύτητα.

Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση πρόκρισης του θα αντιμετωπίσει στα play-off τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Μέχρι τώρα η κατάσταση εκεί είναι υπέρ των Τούρκων, οι οποίοι νίκησαν 1-0 τους Τσέχους, τους οποίους αν δεν αλλάξει η κατάσταση τους στέλνουν κατευθείαν πάνω στον Παναθηναϊκό. Ένα σενάριο που υπό συνθήκες, αν σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός περνάει τη Χράντετς Κράλοβε, δεν μας χαλάει καθόλου μα καθόλου, γιατί βγάζουμε εκτός Ευρώπης, βγάζουμε νοκάουτ ως Ελλάδα μια ομάδα τσέχικη, που τους Τσέχους τους κυνηγάμε, η αλήθεια είναι, στη βαθμολογία της UEFA. Δεν θα χαλάσει νομίζω κανέναν αν το καλοσκεφτούμε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς Κράλοβε και να την αποκλείσει. Αν το κάνει, μάλιστα και με 2 νίκες, με 2-2, ακόμη καλύτερα ίσως. Όχι ίσως, 100% ακόμη καλύτερα.

0: Όπως έχουμε πει, στα μετόπισθεν θέση στην εντεκάδα φέρεται να έχει ο Κάτρης, ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Τσάπρα. Ντεφράι και Φαντρόγγελεν, ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Ο Κυριακόπουλος στα αριστερά. Ο Τσέριν διεκδικεί θέση στην σύνδεση του Τριφυλιού. Θα έχει δίπλα του τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος δεν παρουσιάζει το καλό του πρόσωπο, η αλήθεια είναι, στο πρώτο παιχνίδι. Γενικά αναμένουμε σίγουρα να τον δούμε σε ένα πιθανό build-up του Παναθηναϊκού. Βέβαια, πόσο εύκολο είναι να κάνει build-up από πίσω ο Παναθηναϊκός από την περιοχή του και από τον Πένια, τη στιγμή που η ομάδα, οι Βούλγαροι θα βρίσκονται πίσω στην περιοχή τους κλεισμένοι, είναι μια άλλη ιστορία. Στην περίπτωση βέβαια του build-up αναμένουμε σίγουρα τον Καμαρά, φίλοι ακροατές, να τον δούμε να γυρνάει πίσω στην άμυνα και να φτιάχνει παιχνίδι, να κάνει παιχνίδι, να χτίζει σιγά σιγά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αυτόν τον τρόπο. Να γυρνάει πίσω, να πάρει μπάλα, να την κυκλοφορήσει, να διανύσει μέτρα και να επιχειρήσει να τροφοδοτήσει είτε τα πλάγια Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία αν παίξει εξτρέμ, είτε και τον Γιάγκουσιτς, γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο και επιστρέφουμε και αρχίζουν τα ωραία, να ξέρετε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε για ΑΕΚ, για ΠΑΟΚ, έχουμε να πούμε, βλέπω εδώ πράγματα που ετοιμάζονται για μεταγραφές. Βλέπω, θα έχουμε να πούμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και στη συνέχεια.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί θέση στην 11η του Ολυμπιακού στο απόψινό ματς με την Αϊμέγγεν. Να παίξουμε καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι και να κερδίσουμε, δήλωσε ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ξεχνάμε το που βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας, ανέφερε ο Αγιούμπελ Καμπή. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστα Σλούκα θα παρουσιαστεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προγραμματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Παρόντες θα είναι η Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νικ Καλάθης. Πρέπει να κερδίσουμε, αφού ήρθε ισόπαλο το πρώτο μάτς, τόνισε αρχικά. Πάνοπλο στη γραμμή κρούσε ο Παναθηναϊκός για το σημερινό δεύτερο παιχνίδι στη Σόφια απέναντι στην Τσέσκα 1948. Παρόν και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία, που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί, όπως και οι Τετέι και Ντέσσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξιάκρο της άμυνας. Υποψηφιότητα για την 11η θέτει ο Χαφτσέριν. Νομίζω πως είμαστε εδώ όλοι για έναν λόγο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα, τόνισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ και πρόσθεσε: ο Παναθηναϊκός έχει στην ταυτότητά του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες, το προσωπικό, οι προπονητές, εγώ γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την πρόκριση στο αυριανό παιχνίδι. Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε ο στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: χρειάζεται χρόνος να γνωριστούμε. Χάσαμε κάποιους αμυντικούς από τραυματισμούς. Πρέπει όλοι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπορεί να είναι 90 λεπτά, 120 πέναλτι. Πρέπει να πάμε στο γήπεδο και να πάρουμε την πρόκριση στα play-offs. Ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ Νίκλας Ελίασον βρίσκεται πολύ κοντά σε δανεισμό του Μένι και ο ύψους 300.000 ευρώ στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ και παράλληλα οψιών αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο ΠΑΟΚ η ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φορ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φορ. Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμιος Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν τον Λεβαδιακό να εξετάσει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Ο αριστερός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του ΟΦ, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Μέρος του προγράμματος συμμετείχε και ο Μπόρχα. Ο Αλγερινός Ραφίκ Τζιμπούρ αναλαμβάνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Αχαρναϊκού. Με γκολ τον Μπόλιβαρ και Μπονέτο, η Καλαμάτα νίκησε 2-0 το Βόλο στο φιλανθρωπικό τουρνουά που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό και στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο, ο οποίος από την πλευρά του επικράτησε 3-0 το Ολυμπιακού Β'. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μέσου Χρήστου Λέλεκα. Είμαι καλά. Τώρα στο προκριματικό δεν χρειάζεται να το δείξω αυτό. Θα με δείτε στο τελικό, δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου λίγο μετά τα 8 μέτρα και 26 εκατοστά που πέτυχε στη δεύτερη του προσπάθεια στο προκριματικό του μήκους και του έδωσε την πρόκριση στο σημερινό τελικό του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ξεκίνησε χθες στο Alexander Stadium του Birmingham. Η σταματία Σκαρβέλη στην τελευταία της προσπάθεια με βολή στα 68,49 μέτρα πήρε το 12ο εισιτήριο για τον τελικό της φυροβολίας. Στον τελικό της σφυροβολίας ανδρών προκρίθηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά. Για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου η Πολυνίκη Μανουλίδου δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 100 μέτρων όπως και η Σπύριδου Λακαρίδη στο τριπλούν ήρθε 12η μετά από 3 χρόνια στην επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ο Ευάγγελος Ντούμας κατέλαβε την 15η θέση στα 100 μέτρα πρόστιο ανδρών. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερων γυναικών προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Μάρκος τρέχοντας στα 4x200 Κάλυψε το 200 σε χρόνο 1:41.44.93 συντρίβοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είχε πετύχει στις 28 Ιουλίου του 2025 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης. Παράλληλα, έγινε ο 11ος Έλληνας αθλητής, ο οποίος εξασφαλίζει την πρόκριση για το Παγκόσμιο του 2027. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, δεν σας ξεχάσαμε. Είπαμε λοιπόν τα ηκέτα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα πρέπει, όπως είπα, να διασπάσει τη ζώνη άμυνας την οποία δημιουργεί η ΤΣΣΚΑ 1948. Θα πρέπει να μπορέσει να βρει τους χώρους, γιατί οι Βούλγαροι κλείνουν πολύ καλά τους χώρους στην άμυνά τους. Να γίνει πιο δημιουργικό, σίγουρα πιο γρήγορος, γιατί πλήρωσε την αργή ανάπτυξή του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και φυσικά θα πρέπει να μην είναι ευάλωτος αμυντικά, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί οι Βούλγαροι ξέρουν ότι είναι outsider, σίγουρα με την έδρα τους θα προσπαθήσουν να μπουν πιο επιθετικά. Και φυσικά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει το 1-0 από την ΤΣΣΚΑ. Έτσι. Θυμίζω ότι στο ΟΑΚΑ, στο δεύτερο ημίχρονο, πιο κοντά ήτανε το 1-2 παρά το 2-1. Και αυτό παίζει ρόλο. Θα πρέπει φυσικά αυτό οι πράσινοι να το αλλάξουνε.

Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Πάμε και στην ΑΕΚ. Έχει πολύ πράγμα η ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι, έχουμε για Ελίασον, βλέπω εδώ, έχουμε και τη νέα φανέλα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί η Ένωση έβγαλε τη νέα φανέλα της, κυτρινόμαυρη, ριγέ, μέχρι και τα μανίκια έχουν ρίγες. Δεν έχει μεγάλη διαφορά από την περσινή. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, οι ρίγες είναι λίγο πιο χοντρές, θα έλεγα. Πιο μεγάλες. Παρόλα αυτά, είναι ωραία εμφάνιση. Εκτός απρόπτου, φυσικά, αυτό θα το φορέσουν, θα τη φορέσουν αυτή τη φανέλα το βράδυ της Τετάρτης κόντρα στον Όφη, στον τελικό του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Θυμίζω ότι έχουμε και ευρωπαϊκό Super Cup αύριο.

Η ΑΕΚ, η οποία χθες διέψευσε και τα σενάρια για Πεν Ράις, για την μεταγραφή του Πεν Ράις στη Rangers. Υπήρχε μια φημολογία περί συζητήσεων της ΑΕΚ με την Rangers για την μεταγραφή του Πεν Ράις, του James Πεν Ράις. Δεν ισχύει αυτό, τουλάχιστον αυτό δείχνει πως συμβαίνει. Τονίστηκε πως δεν υπάρχει γενικώς στην παρούσα φάση κάποια διαπραγμάτευση, κάποια πρόταση από ομάδα. Από την πλευρά τώρα της Ένωσης έγινε και σαφές πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση για να δανείσουν τον παίχτη, για δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Μόνο για πώληση υπάρχει διάθεση για να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης. Έτσι.

Παράλληλα να πούμε για την ΑΕΚ ότι υπάρχει και ο Ελίασον, υπάρχει και η υπόθεση Ελίασον που η Ιντερνασιονάλ πιέζει για τη μεταγραφή του. Ο ίδιος το έχουμε αναφέρει πως θέλει να αποχωρήσει από την Ένωση. Έφτασε στην ΑΕΚ ένα έγγραφο που φαίνεται να είναι η επίσημη πρόταση της Ιντερνασιονάλ και παράλληλα ακούγονται και φήμες και για την Σάντος, πως ίσως Σάντος να μπει στο κόλπο, αν και για την ώρα υπάρχει απαγόρευση μεταγραφών στην ομάδα της Βραζιλίας. Αυτό τουλάχιστον σύμφωνα με βραζιλιάνους δημοσιογράφους. Παράλληλα υπήρχαν φήμες και για ενδιαφέρον της Μποταφόγκο για τον Σουηδό Εξτρέμ, που βέβαια η ίδια η Μποταφόγκο της διέψευσε.

Παράλληλα τώρα θα πάμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν νέα και εκεί και στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης από τη μεριά του ΠΑΟΚ, καθώς Τούρκος δημοσιογράφος κάνει την αποκάλυψη πως η Γαλατά Σαράι ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ για απόκτηση του, για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Βέβαια, ο Μπουράκ Ερέν, ο Τούρκος δημοσιογράφος που το έχει βγάλει αυτό, να πούμε ότι ο ίδιος έχει επισημάνει πως είναι δύσκολη η μεταγραφή του Κωνσταντέλια, γιατί εκτιμάει μάλιστα το ποσό το οποίο θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία της η Γαλατασαρή για να πει στο δικέφαλο του Βορρά, είναι ίσως και ανώτερο από 30 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι είχε βγει ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που έκανε λόγο για πρόταση της Γαλατά Σαράι για δανεισμό του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι όταν το διάβασα, φίλοι ακροατές, με όλο το σεβασμό τώρα στους γείτονες, με έπιασε ένα γέλιο. Δηλαδή είναι λίγο, ο λίγον τι δύσκολο να δεχτεί ο ΠΑΟΚ να δώσει δανεικό τον Κωνσταντέλια σε μια ομάδα σαν τη Γαλατά Σαράι. Δηλαδή, ποιος θα το κάνει αυτό, καθαρά αντικειμενικά. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένας πιτσιρικάς παίκτης που δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής και τις περισσότερες φορές είναι μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Οριακά δηλαδή, αν μπαίνει στην αποστολή και μπορεί να τον δώσει δανεικό ΠΑΟΚ για να πάρει παιχνίδια. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αυτή τη στιγμή ίσως και να είναι ο τελευταίος που πρόκειται να βγει από την εντεκάδα. Έτσι, από τον Αλέσιο Λύση. Πόσο πιθανό δηλαδή το βρίσκουμε, φίλοι ακροατές, να βγει ο Κωνσταντέλιας από την εντεκάδα του δικεφάλου του Βορρά? Πάρα πολύ δύσκολο.

Στο μεταξύ στην Τουρκία συμβαίνει και το άλλο εντυπωσιακό, όπου ένας αθλητικός δημοσιογράφος συνελήφθη για την ψευδή είδηση συμφωνίας της Γαλατά με τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Συμφωνία της Γαλατά με την Μπάγερν, της Γαλατά Σαράι με την Μπάγερν για την απόκτηση του Τζαμάλ Μουσιάλα. Γι' αυτό ο Μπουρχάν Καν Τερζή συνελήφθη και βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα για τη διασπορά ψευδής είδησης.

Μάλιστα, ο Μπουρχάν Κάντερζή, ο δημοσιογράφος, απολογήθηκε και έφερε και ανέφερε πως η πληροφορία αυτή προέκυψε, λέει, από άνθρωπο που εργάζεται στην ομάδα, ο οποίος του είχε μεταφέρει ότι επίσης είχε προκύψει αρχικά από τον πατέρα του ποδοσφαιριστή, με τον εισαγγελέα τελικά να αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο, με τον περιορισμό όμως να μην μπορεί να φύγει από τη χώρα. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Να πούμε επίσης, φίλοι ακροατές, γιατί τώρα η αλήθεια είναι θα αναφέρω ένα εξωαγωνιστικό κομμάτι τώρα λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, πως η αλήθεια έπεσε, βέβαια είναι λίγο παλιά η δημοσίευση που είδα, γιατί έγινε πριν 2-3 μέρες αυτό, αλλά είναι άξιο αναφοράς. Η αλήθεια είναι πως αυτό συνέβη στην Ουαλία και έπεσε μπροστά μου χθες. Είναι λίγο, να το πω μακάβριο, να το πω... Δεν ξέρω κατά πόσο το μπορεί να θεωρηθεί αστείο. Πως ένας 26χρονος πήγε στην οροφή ενός νοσοκομείου ντυμένος. Να το πω, είναι λίγο μακάβριο, ντυμένος χάρος. Και τρόμαζε και επί της ουσίας κοιτούσε επίμονα τους ασθενείς που πηγαίναν στο κτίριο, τους υπαλλήλους, τους συγγενείς των ασθενών, οποιονδήποτε πλησίαζε στο κτίριο. Κρατούσε και αυτό το κάτσαν δρεπάνι που είχε, που είχε η φιγούρα του χάρου, τουλάχιστον αυτό έχω δει. Με μαύρη μπέρτα, μαύρη κουκούλα, ήταν ο λίγο ντύ... ανατριχιαστικό το θέαμα. Πραγματικά, εντάξει, συνελήφθη. Τώρα, τι ποινή μπορεί να του επιβληθεί, δεν το γνωρίζω.

0: Παράλληλα, όσον αφορά τον Άρη, σε ό,τι αφορά τον Άρη, στην Ομόνια καταλήγει ο Λούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος απασχόλησε τον Άρη. Δεν μπόρεσε να τον πάρει η ομάδα του. Οι κίτρινοι δεν μπόρεσαν να πάρουν τον Λούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος θα ενισχύσει το κέντρο της άμυνας της Ομόνιας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε και έχουμε διάφορα να πούμε.
1: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για την, για το δεύτερο ημίχρον, θα λέγαμε, της εκπομπής. Είμαστε στα μέσα περίπου. Για άλλο τόσο θα είμαστε παρέα.

Λος παρακαλώ. Πάμε λίγο να πιάσουμε όλες τις κλήσεις της Εθνικής. Κώστας Παπανικολάου, Νίκ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Στολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης. Αυτή είναι η 17 που έχει καλέσει ο Βασίλης Πανούλης για τα δύο παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία. Θυμίζω, η Ελλάδα καίγεται για νίκες. Πρέπει να κάνει σχεδόν το απόλυτο. Πρέπει να κάνει 2-2 για να έχει καλές ελπίδες για πρόκριση στην τελική φάση του Mundo Basket. Πάμε τώρα να δώσουμε την εξήγηση την αναφορά της ΕΟΚ για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο από τις κλήσεις της Εθνικής.

Λοιπόν, πάμε λίγο στην ανακοίνωση του ΣΕΟΚ. Προς αποφυγή λοιπόν παρερμηνιών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλίση, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής. Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την έξτρα ασφάλεια των συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από την πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του NBA για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούμπο και να είναι παρόν με την εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα το περσινό καλοκαίρι, όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ. Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρρωγή. Σε αυτό το παράθυρο, τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής ζήτησαν την αρρωγή του Γιάννη, όμως δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα. Όσον αφορά στους αθλητές Αλέξανδρος Αμοντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολέγια του NCAA, παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την εθνική, οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ' επέκταση από τις κολεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα, έτσι ώστε να συνδύαζαν την παρουσία τους στην εθνική και τα μαθήματά τους στο κολέγιο. Έκανα και ένα ωραιότατο σαρδάμ στη λήξη της ανακοίνωσης. Αυτή είναι η αναφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την απουσία Γιάννη Αντετοκούμπο, καθώς και την απουσία των Σαμοντούροφ, Αβδάλα και Ζούγρη.

Να πούμε λοιπόν ότι επίσης είχαμε χθες την ανακοίνωση του Κιζηρίδη από την Τσόρουμ. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο λοιπόν. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης αποχαιρέτησε τη Χάρτς και πηγαίνει στην Τουρκία. Ανήκει και επίσημα στην νεοφώτιστη Τσόρουμ. Αποχαιρέτησε φυσικά τους φίλους της Χάρτς. Πάμε να πούμε λίγο τι έχει αναφέρει ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Ορισμένοι αποχαιρετισμοί είναι πιο δύσκολοι από τους υπόλοιπους. Φεύγω με τεράστια ευγνωμοσύνη και εμπειρίες που θα κουβαλάω για όλη μου τη ζωή. Η πόλη αυτή θα έχει πάντα ιδιαίτερη σημασία για εμένα και θα έχει ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Εδώ γεννήθηκε και ο γιος μου και γι' αυτό ένα κομμάτι μου θα ανήκει για πάντα εδώ. Αυτό έγραψε μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης.

Παράλληλα θα γυρίσουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί από ό,τι βλέπω μια εξέλιξη πριν από λίγο. Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out στο Λότο Πάρκ. Κατάμεστο λοιπόν 21.500 θεατές χωράει το Λότο Πάρκ της Άντερλεχτ, η έδρα της. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στις 9.30 την Πέμπτη. Sold out το παιχνίδι, όπως είπαμε. Με την Άντερλεχτ να έχει προβάδισμα πρόκρισης. 1-0 είχε επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκη με ένα γκολ για παράταση και νίκη με 2 γκολ για πρόκριση.

Λοιπόν, παράλληλα να πούμε και κάτι ακόμα, γιατί έχει βγει εδώ και λίγη ώρα ένα δημοσίευμα από το Foot Mercato, το οποίο αναφέρει για τον Λιονέλ Μέση πως λόγω του θανάτου του πατέρα του βάζει σε αναμονή επαόριστον την καριέρα του, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό των αγαπημένων του προσώπων. Μια είδηση που φυσικά δεν είναι και πολύ ευχάριστη σίγουρα. Εντάξει, η πιο δυσάρεστη είδηση προφανώς είναι ο θάνατος του Χόρχε Μέση, του πατέρα του Λιονέλ Μέση. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση αποφασίζει να βάλει σε αναμονή την ποδοσφαιρική του καριέρα και αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον.

Να πούμε επίσης για τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων πως κάτι που δεν αναφέραμε. Έχουμε πει ότι 8.30 ώρα είναι και οι δύο αναμετρήσεις. Μετάδοση τηλεοπτικά. Ο Παναθηναϊκός μεταδίδεται από το Sky, το CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Ενώ το Ναϊμέγεν Ολυμπιακός μεταδίδεται από το Mega. Ραδιοφωνικά φυσικά συντονίζεστε 8.30 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδίδονται από το ραδιοφωνό μας.

Παράλληλα υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία αφορούν ελληνικές ομάδες και ας μην έχουν μέσα ελληνικές ομάδες, εννοώ π.χ. το Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Η αναμέτρηση λοιπόν δεν θα είναι και πολύ εύκολο για την Καϊράτ Αλμάτι, η οποία θα αντιμετωπίσει μεν τη Λεύσκη Σόφιας, ωστόσο πρέπει να ανατρέψει την κατάσταση για το, και το 1-0. Ωστόσο υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Η συναυλία του πασίγνωστου ράπερ Kanye West στο γήπεδο της στο Αλμάτι Central Stadium, στην φυσική έδρα της Καϊράτ, εντός αγωγικών ξεσπιτώνει τους καζάκους και αναγκαστικά θα πρέπει αναγκαστικά να βρεθεί αρκετά μακρύ, θα βρεθεί σε άλλο γήπεδο. Η επιτακτική λοιπόν αλλαγή, η επιτακτική ανάγκη, συγγνώμη, για την αλλαγή διεξαγωγής του αγώνα στέλνει καζάκους και βούλγαρους 800 με 830 χιλιόμετρα μακριά από το Αλμάτι. Η απόσταση θα παίξουν σε ένα ζεστό γήπεδο με χωρητικότητα 7.000 θέσεων, μόλις 7.000 θέσεις, ζεστό και ξηρό γήπεδο στο Τουρκιστάν. Τώρα, τι σημαίνει Τουρκιστάν, φυσικά. Καμία σχέση φυσικά με το Αλμάτι, ούτε γεωγραφικά ούτε κλιματικά. Στο νότιο Καζακστάν περιστοιχίζεται από άνυδρες και ξηρές και ερημικές απέραντες εκτάσεις. Είναι στην ευρύτερη, η πόλη αυτή βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της ερήμου Καρατάου, που αποτελεί την μικρότερη ερημική έκταση της Κιζίλκουμ, της Κόκκινης Άμμου, που είναι η κυριότερη έρημος της περιοχής, αλλά βρίσκεται βορειότερα του Τουρκιστάν. Όπως αντιλαμβάνεστε, ξέχωρα λοιπόν, χώρια από την απόσταση που θα πρέπει να διανύσουν πάλι για το μακρινό του ταξίδι, είναι που είναι μακρινό το ταξίδι για το Καζακστάν, διανύουν ακόμη μεγαλύτερο. Και οι Βούλγαροι, καλά, και για την Καϊράτ το ίδιο ισχύει. Είναι πιθανό λοιπόν να τεθούν αντιμέτωπες με πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Παρά το γεγονός δηλαδή πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί βράδυ. Το γήπεδο περιβάλλεται από αμόλοφους και ο υδράργυρος συνήθως δείχνει 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη μπορεί να φτάσει και 42 βαθμούς. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.

0: Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολη η υπόθεση ούτε για την Καϊρά Ταλμάτη, ούτε για την Λεύσκη Σόφιας. Παίζουν σε ένα γήπεδο το οποίο είναι κυριολεκτικά δεν έχει καμία σχέση με το Αλμάτι, ούτε καν με την έδρα της Αστάνα. Παίζουν σε ένα γήπεδο με αμόλοφους, στην έρημο δηλαδή. Σκεφτείτε ότι και τα μέσα της και το Tengri Sport του Καζακστάν σε δημοσίευμά του χαρακτηρίζει ως το γήπεδο ως οργωμένο χωράφι και συνεχίζει γράφοντας πως η ομάδα του Αλμάτι θα δεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας του Kanye West. Ο Χούλιο Βελάσκεθ, ο προπονητής της Λεύσκης Σόφιας, εκφράζει και την ανησυχία του για την προετοιμασία των αθλητών του και τις ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουν στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά δεν ενδιαφέρει μόνο την ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι, ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ, καθώς αν ο δικέφαλος του Βορρά ανατρέψει το 1-0 που είχε ιτηθεί από την Άντερλεχτ και πάρει την πρόκριση στο Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο της αναμέτρησης. Ζευγάρι λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, τόσο για την ΑΕΚ όσο και για τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design.
12: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 12.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
15: Όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
16: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level U, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδία την Nijmegen στον δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού του Champions League έπειτα από το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ζωτά Σίλβα διεκδικεί θέση στην 11η των πυρώτων στο απόψινο μάτς. Είχαμε περισσότερες ημέρες με τους νέους παίκτες και είχαμε μια εβδομάδα περισσότερης δουλειάς που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις καλύτερα, δήλωσε ο Χωσού Λουίς Μεντιλίμπαρ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου Σέντρα στις 8.30. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Κώστας Αμοθράκης. Τηλεοπτική κάλυψη από Μέγκα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στη Βουλγαρία με την CSKA 1948 στη ρεβάνς του προκριματικού του Conference League. Παρόν στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία που δεν αποκλείται να χρησιμοποιηθεί όπως και οι Τετέι και Ντέσσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξί άκρο της άμυνας, υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Χαφτσέριν. Ο Παναθηναϊκός έχει την ταυτότητά του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες, το προσωπικό, οι προπονητές, εγώ γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την πρόκριση. Τόνισε ο προπονητής του Τριβιού, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Sky. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστα Σλούκα θα παρουσιαστεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Παρόν θα είναι η Τάιλερ Ντόρσεϊ και η Νίκ Καλάθης. Ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ Νίκλας Ελίασον βρίσκεται πολύ κοντά σε δανεισμό του με ενίκιο 300.000 ευρώ στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ και παράλληλα όψιον αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ΠΑΟΚ και ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φορ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φορ μάλιστα. Ο ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμιος Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν το Λεβαδιακό να εξετάζει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωαννικού Σουλού. Ο αριστερός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Μέρος του προγράμματος έβγαλε και ο Μπόρχα. Ο Αλγερινός Ραφίκ Τζιμπούρ αναλαμβάνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Αχαρναϊκού. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μέσου Χρήστου Λέλεκα. Είμαι καλά τώρα στον προκριματικό, δεν χρειαζόταν να το δείξω αυτό. Θα με δείτε στον τελικό, δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου λίγο μετά τα 8 μέτρα και 26 εκατοστά που πέτυχε στη δεύτερη του προσπάθεια στο προκριματικό του μήκους και έδωσε την πρόκριση στο σημερινό τελικό του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ξεκίνησε χθες στο Alexander Stadium του Μπέρμιγχαμ. Η Σταματίας Καρβέλη στην τελευταία της προσπάθεια με βολή στα 68,49 μέτρα πήρε το 12ο εισιτήριο για τον τελικό της φυροβολίας. Στον τελικό της φυροβολίας ανδρών προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά. Την παράσταση έκλεψε ο 25χρονος Νορβηγός Jacob Ingebrigtsen, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στα 5.000 μέτρα με χρόνο 13 λεπτά 15 και 15,2 δευτερόλεπτα, δείχνοντας ότι είναι ο πλέον επιτυχημένος αθλητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Ο διεθνής χαφ Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Sporting Λισαβόνας και να συνεχίσει την καριέρα του στην Γκέντζελμπριγκλική. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πάνω που ανάρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντινός φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Λίβερπουλ πήρε δανεικό για ένα χρόνο από την Μπαρτσελόνα τον 27χρονο διεθνή Ουρουγουανό στόπερ Ρόναλντο Αραούχο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, θα πάμε για λίγο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα πιάσουμε ξανά τον μπάσκετ σε λίγο, γιατί έχουμε αφήξει σιγά σιγά στον Άρη, αλλά θα γίνουμε πιο λεπτομερείς στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα στον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, την Αϊμέγγεν. Πάμε λίγο στα σχέδια του Χωσέ Λουίς με τη Λίβερ, τουλάχιστον αυτό που βγαίνει. Θα αναφέρουμε λίγο την αποστολή του Ολυμπιακού και θα καταλάβετε το γιατί. Να ξεκινήσουμε. Πόποβιτς, Ορτέγκας, Τουρνάρα, Σάλιακας, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Ροντινέη, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης και Ελκαμπή. Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως θέση στην εντεκάδα του Ολυμπιακού διεκδικεί ο Ζώτα Σίλβα. Έτσι. Είναι γνωστό, το περιμένουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκε στο πρώτο παιχνίδι και έδειξε πράγματα. Έδειξε πράγματα προσπαθώντας να παίξει ο ίδιος κάθετα, κάνοντας αρκετές κινήσεις για να βοηθήσει και τον Ελκάμπη. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να παραβιάσει την εστία της Νάιμέγγεν. Ορτέγκα που είχε αντικαταστήσει τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ορτέγκα μπαίνει, Ορτέγκα βγαίνει. Είναι πιθανό να πάρει φανέλα βασικού. Παρ' όλα αυτά θα περιμένουμε. Εκεί υπάρχει και ο Πόποβιτς. Τώρα, όσο αφορά στον ΕΣΕ, επέστρεψε στην αποστολή του Ολυμπιακού. Είναι σε θέση να αγωνιστεί. Περιμένουμε να πάρει φανέλα βασικού. Στη μεσαία γραμμή των πυρεωτών είναι πιθανό να δούμε το, όπως έχει αναφέρει και ο Κώστας Σαμοθράκης τις προηγούμενες ημέρες, είναι πιθανό να δούμε στο κέντρο τον Ντάνι Γκαρθία και τον Έσε μαζί.

Λοιπόν, όσον αφορά στον Ολυμπιακό, θα πάμε μάλλον τώρα στις μεταδόσεις της Τρίτης, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε, βλέπω εδώ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε τελικό μήκους, έχουμε στίβος. Γίνεται ο χαμός, πραγματικά. Πάμε να ξεκινήσουμε στις 12.30 σε ένα τεταρτάκι. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ερδιο Σπορ μεταδίδει την εκδήλωση, το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 12.30 ξεκινάει, οπότε σιγά σιγά να συντονιζόμαστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κολύμβηση. Θα τα αναφέρει όλα αυτά αναλυτικά ο Νίκος Κατσάτσος. Από τη μία μέχρι τις τρεις που θα είναι στο μικρόφωνο. Μία η ώρα, Juventus Palermo. Στο Nova Sports Prime αυτός ο αγώνας. Ματσάρα, να τη δείτε, να τη χαρούμε. Και πάμε τώρα στα βραδινά. Ανάβουν τα αίματα το βράδυ. ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός στις 8.30. Το Sky μεταδίδει τηλεοπτικά την αναμέτρηση. Ραδιοφωνικά Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε όλα. Να είστε συντονισμένοι να ακούσετε το βράδυ τις μεταδόσεις. Δύο μεταδόσεις, δεν παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Στις 8.30 εκτός έδρας και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν. Μετάδοση από το Μέγκα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από εμάς πάλι. Το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports θα σας ενημερώνει. Θα έχει μετάδοση εκείνη την ώρα και στην Ολλανδία. Βουλγαρία και Ολλανδία. Όλα τα φέρνουμε στα ακουστικό σας ή στο ηχείο του ραδιοφώνου σας, ό,τι βολεύει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Μπέρμιγχαμ, 14, ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί. Έρντιο Σπόρτο μεταδίδει. Και στη μία η ώρα, γιατί κάποιοι είστε και νυχτόβιοι τύποι φίλοι ακροατές και το γνωρίζουμε, η Έρντιο Σπορ θα σας χαρίσει ένα ωραίο λατινοαμερικάνικο θέαμα, Fluminense Independiente Rivadavia. Στη μία η ώρα, Fluminense Independiente Rivadavia, Έρντιο Σπορ. Ματσάρα, βραζιλιάνικο κύριοι. Λατινοαμερικάνικο το θέαμα αυτό και νομίζω όλοι θα το απολαύσουμε. Όσοι το δούμε τουλάχιστον.

Και για να ελαφρύνω λίγο, για να τα ελαφρύνω μάλλον πολύ το παιχνίδι αυτό, το βραζιλιάνικο, το λατινοαμερικάνικο, μία η ώρα ο αγώνας είναι σαν να λέμε θα τα πίνουμε για πάρτι της όποιας μας ζορίζει. Θα δούμε για λίγη μπαλίτσα, θα δούμε και μπάλα να το ευχαριστηθούμε.

Τώρα η Φενέρμπαχτσε έχει έρθει σε συμφωνία με την Νάπολη για τον Λουκάκου. Το έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες φορές. Το αναφέραμε για τις προηγούμενες μέρες αυτό.

φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει μήνυμα, βλέπω εδώ. Γιώργο φίλε, σήμερα βλέπω τον Ολυμπιακό 2 με 4 γκολ και τον Παναθηναϊκό 1 με 2 γκολ. Κοίταξε φίλε Διαμαντή, λες να μπουν όλα σήμερα στον Ολυμπιακό, κυρίως δηλαδή να μπουν όλα τα γκολ στο απόψινό παιχνίδι, όσα δεν μπήκαν τουλάχιστον στα προηγούμενα. Και αναφέρεις και τον Παναθηναϊκό 1 με 2 γκολ, περίπου δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με την άλλη φορά. Καθόλου απίθανο. Και το ένα και το άλλο υπάρχουν λόγοι για να γίνουν. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στη δημιουργία του, να μπορεί να διασπάσει αυτές τις ζώνες άμυνας που κάνει η ΤΣΣΚΑ 1948. Δεδομένα δεν θα ανοιχτεί πάρα πολύ, θα μπει λίγο πιο επιθετικά λόγω ότι παίζει και στην έδρα της, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτική. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 11 Αυγούστου. Σε τρεις μέρες ξεκινούν οι αφίξεις για τον μπασκετικό Άρη. Θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ να τα αναφέρουμε σιγά σιγά και αυτά, γιατί αρχίζουν τα ωραία και εκεί. Σιγά σιγά η σεζόν ξεκινάει και στο μπάσκετ, ξεκινάνε οι προετοιμασίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να αναφέρουμε ότι ο πρώτος που καταφτάνει την Παρασκευή 12.30 ώρα, ο Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στις 12.30 την Παρασκευή. Την ίδια μέρα 3 ώρα ο Άνταμ Μοκόκα θα βρίσκεται και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα 6:05 ο Έρικ Λιντέλ Τζούνιορ επίσης θα βρίσκεται για λογαριασμό του Άρη στην Θεσσαλονικάρα, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσουμε. Την ημέρα που είναι προγραμματισμένη η έναρξη της προετοιμασίας του Άρη, δηλαδή Δευτέρα 17 του μήνα, Κεμ Μπίρτς και Ματ Μόργαν καταφθάνουν και αυτοί κατά τις θα καταφτάσουν την ημέρα που είναι προγραμματισμένη η έναρξη του Άρη, η προετοιμασία του Άρη. Τώρα Δημητρίγεβιτς, με το πέρας των υποχρεώσεων του με την εθνική ομάδα, έρχεται και αυτός στην προετοιμασία. Ενώ ο Στέφαν Γιώβιτς θα ταξιδέψει ο δικός από τη Σερβία.

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο το χειρότερο μάλλον που μπορεί να συμβεί στον Παναθηναϊκό στο απόψινό παιχνίδι είναι να δεχτεί πρώτος γκολ, να γίνει δηλαδή από τους Βούλγαρους το 1-0. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί για τον Παναθηναϊκό, γιατί έτσι και συμβεί, οι Βούλγαροι θα γυρίσουν όλοι στην περιοχή τους και θα συμβεί ακριβώς αυτό που λέγαμε, που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, ως το Μπαρτσελόνα Ίντερ. Δεν ξέρω πώς το θυμούνται, το 2010, τη χρονιά που η Ίντερ μετέπειτα κατέκτησε και το Champions League. Νίκη 3-1 στην Ιταλία και μετά στην Ισπανία η Ίντερ παίζει την πιο χαρακτηριστική εκδοχή, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκδοχές, ας πούμε, του Κατενάτσιο. Δηλαδή όλοι πίσω, μέχρι και η επιθετική στην περιοχή της Ίντερ.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε για το τελευταίο μισάωρο και θα τα πούμε όλα. Για τα διεθνή κυρίως, θα πάμε στα διεθνή. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Να πούμε βέβαια πριν πάμε στο break ότι η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου goalkeeper του Δημήτρη Γκούμα. Ο Δημήτρης Γκούμας λοιπόν έπαιξε τελευταία σεζόν σε ΑΕΚ Β και Γάλεο. Θα αγωνιστεί με την ΑΕΛ, ο ταλαντούχος goalkeeper. Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα break και επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και πάμε σιγά σιγά στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί είπαμε έχουμε προκριματικά Champions League. Δεν είναι μόνο ελληνικές ομάδες, έχουμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε και παιχνίδια που αφορούν τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε και Conference League, έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε και το Foot Mercato που ρίξε τη βόμβα. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Intervente Sports.
0: Δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
1: Με ελληνικό ενδιαφέρον, ένα ακόμη Ελληνόπουλο, ο Τραγιανός Μάκρης, στόπερ του ΠΑΟΚ στη δεύτερη ομάδα που παίζει. Θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Ιταλία. Συμφώνησε με την Τσεζένα, ομάδα της Β' κατηγορίας, και θα συνεχίσει εκεί τη σταδιοδρομία του ο 18χρονος αυτός κεντρικός αμυντικός. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το καλοκαίρι σίγουρα έχει σηματοδοτήσει πολλές μετακινήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών και σε πιο σημαντικές ομάδες από αυτές που ήταν μέχρι τώρα, αλλά και σε αρκετές ομάδες του εξωτερικού. Συνεχίζει δηλαδή η αφέμαξη εισαγωγικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έτσι σου ανοίγονται νέοι ορίζοντες, σου δίνει μεγαλύτερη έμφαση, μεγαλύτερη δημοσιότητα και καλύτερα λεφτά, εννοείται, έτσι.
0: Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι θέλω σχετικά με αυτό το θέμα της μετακίνησης των πιτσιρικάδων κυρίως στο εξωτερικό. Η πιο λαμπερή θεωρητικά μετακίνηση είναι αυτή του πιτσιρικά που πήγε στην Bayern. Το όνομά του χάνω.
1: Του Καρανδίκα, λες.
0: Ναι, του Καρανδίκα.
1: Πήγε στην ΚΑΠΑ 17 της Bayern. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η πιο σημαντική.
0: Μία από τις πιο.
1: Που από την Μπρούγκε

0: ταχύτητα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, την ομάδα που προσωπικά κατά την εκτίμησή μου είναι αυτή που αναδεικνύει τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Μετράνω παράδειγμα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ που μετά την Ντόρτμουντ πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης, του Έρλιχ Χόλαντ που από την Ντόρτμουντ πήγε στην Μάντσεστερ Σίτι, του Σάντσο που για διάφορους λόγους δεν κατάφερε αυτός να πάει κάπου πιο καλά, παρά το γεγονός ότι είχε όλα τα φόντα, αλλά προφανώς παίζει ρόλο και το μυαλό του κάθε ποδοσφαιριστή και γενικά του κάθε ανθρώπου.
1: Πήγε και ο Αντεγέμι στην Μπαρτσελώνα.
0: Ο Αντεγέμι είναι γι' αυτό και πήρε τον Καρέτσα και για τον Μπραντ, για να καλύψει το κενό αυτών των δύο ποδοσφαιριστών. Ο Μεν Γιούλια Μπραντ, μέχρι πρώτη ως αρχηγός Ντόρτμουντ, μετακινήθηκε στον Άγιαξ ως ελεύθερος. Ο Αντεγέμι με 20 εκατομμύρια τον αγόρασε η Μπαρτσελώνα ως δεύτερη επιλογή, έτσι, γιατί ο Αντεγέμι δεν προβλέπεται να είναι στο βασικό σχήμα του Hans Flick. Ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή της πρωταθλήτριας Ισπανίας είναι ο Χούλιαν Άλβαρες. Και αν δεν καταφέρει να τον πάρει, γιατί χθες παρουσιάστηκε στην προπόνηση της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χούλιαν Άλβαρες, και μάλιστα η διοίκηση της μαδριλένικης ομάδας είπε ότι δεν τον δίνουμε με τίποτα. Μάλιστα ο Χούλιαν Άλβαρες είχε ζητήσει χθες να συναντηθεί με τον Ντιέγκο Σιμεώνε, αλλά ο Ντιέγκο Σιμεώνε είχε πάρει ολικό ημεριάδια και είναι με την οικογένειά του σε κάποιο παραθεριστικό κέντρο. Οπότε η Μπαρτσελώνα έχει ως εναλλακτική λύση τώρα, όπως τουλάχιστον το μαθαίνουμε από την Ισπανία, ότι μπορεί να κινηθεί για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, τον αρχηγό της Ίντερ, αυτόν τον σπουδαίο Αργεντινό φόρ. Αλλά βεβαίως παραμένει πρώτος ο στόχος ο Χούλιαν Άλβαρες. Τώρα, αν θα καταφέρει να τον πάρει ή όχι, θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεταγραφικό παζάρι λήγει την 1η Σεπτεμβρίου. Οπότε υπάρχει δρόμος ακόμα για πολλές κινήσεις.
1: Πάντως ξεκίνησα αυτήν την κουβέντα μιλώντας και λίγο για τον Καρανδρίκα, γιατί σκέφτομαι εγώ τώρα,
0: ναι,
1: η Bayern πλήρωσε 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ατρόμητο προκειμένου να τον κάνει δικό της, να τον έχει στην ομάδα κάτω των 17.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται στην Ελλάδα να τον έχει δει δηλαδή η Bayern και εμείς ως Έλληνες, οι ελληνικές ομάδες κυρίως, να μην τον έχουν δει? Αυτό, ναι, είναι
0: αυτό
1: λίγο.
0: Αυτό σημαίνει απλά τα πράγματα. Η Bayern, η κάθε Bayern, ο Άγιαξ, η Liverpool, η Manchester City έχουν καλύτερο scouting. και ανθρώπους που και δικούς τους συνεργάζονται με Έλληνες. Οπότε λέει, στείλε κάποιον, αυτοί ήρθανε, τον είδαν, όπως έγινε και με το Τζόλι παλαιότερα που τον είχε πάρει η Norwich. Στέλνουν ανθρώπους, παρακολουθούν κάποιο παιχνίδι incognito βέβαια για να μην τους ξέρει κανένας. Μετά μαθαίνουν για το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή, γιατί τώρα το πρώτιστο δεν είναι αν έχει ταλέντο ποδοσφαιριστής. Το πρώτιστο είναι ο χαρακτήρας του. Αν ο χαρακτήρας του δεν ταιριάζει στα θέλω της κάθε ομάδας μεγάλης, δεν προχωράνε σε καμία κίνηση περαιτέρω. Άρα λοιπόν εξετάζω αυτό το θέμα. Μετά η επόμενη κίνηση είναι, θα τον δούνε αγωνιστικά, αν τους κάνει θα προχωρήσουν το θέμα, θα συναντηθούν με τους γονείς του, αυτό είναι ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα, θα μιλήσουν με τους γονείς του να δούνε προτίθενται, γιατί όταν είναι ανήλικο το παιδί πρέπει ο γονιός υποχρεωτικά να ακολουθήσει το παιδί ή ο πατέρας ή η μητέρα μαζί του. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους λοιπόν. Και επειδή, εντάξει, η Bayern Μονάχου είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιρικός οργανισμός στον κόσμο, έτσι. Η ομάδα που δεν οφείλει τίποτα, αυτή είναι η Bayern Μονάχου. Ασχέτως, αν είναι έτσι η πολιτική της, που δεν προσφέρει, δεν κάνει μεταγραφές τύπου αυτές που κάνει η Manchester City, η Μπαρτσελώνα, η Real. Έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είδαμε ότι τα περισσότερα λεφτά τα έχει δώσει, ας πούμε, για να πάρει το Harry Kane, λέμε τώρα. Εντάξει, δεν δίνει πολλά λεφτά η Bayern Μονάχου. Μπορεί να δίνει μεγάλους μισθούς, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τώρα βέβαια, μια και λέμε για το Harry Kane, πιστεύω σε 5-6 μέρες θα ολοκληρωθεί και η νέα διαπραγμάτευση, ούτως ώστε ο Harry Kane, ο πρώτος σκόρερ για δεύτερη συνεχή χρονιά σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που θα τιμηθεί 18 του μηνός σε ειδική εκδήλωση που θα κάνει η Bayern Μονάχου στο πολυτελές μουσείο της. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν, με τα 36 γκολ που πέτυχε την περσινή σεζόν, θα πάρει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το ξό παπούτσι, κάτι που το έχουν πάρει στο παρελθόν από πλευράς Bayern Μονάχου, ο Γκερτ Μίλερ, ο σπουδαίος αυτός σεντερφόρ, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, πρώην διευθύνων σύμβουλος των Βαβαρών, και βεβαίως περισσότερες φορές

0: ο Μέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Το ερώτημα που βέβαια βασικά δεν είναι ερώτημα, νομίζω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, η Bayern και γενικότερα οι γερμανικές ομάδες στο οικονομικό κομμάτι έχουν οικονομολόγους μέσα στις ομάδες που στα οικονομικά αυτοί κάνουν το κουμάντο που λέμε.
0: Κοίτα, οι γερμανικές ομάδες έχουν κάτι διαφορετικό από όλες τις άλλες. Δεν μπορεί κανένας να έχει τον πλήρη έλεγχο σε μια ομάδα όπως συμβαίνει στις άλλες, τους άλλους συλλόγους μεγάλους. Δηλαδή, όπως πάμε στην Αγγλία να πούμε, η Chelsea ανήκει σε μια κοινοπραξία Αμερικανών με πρόεδρο τον Μπόιλι. Η Arsenal σε μια άλλη κοινοπραξία Αμερικανών με πρόεδρο τον Σταν Κρένκε. Αυτό λοιπόν στη Γερμανία δεν μπορεί να ισχύσει. Πήγε να γίνει μια φορά στη Hoffenheim, αλλά το απέσυρε ο ίδιος ιδιοκτήτης. Και έτσι λοιπόν το 51% ανοίγει πάντα το σύλλογο και στα μέλη. Δεν μπορεί να υπάρξει τουλάχιστον μέχρι τώρα ιδιοκτήτης όπως είναι στις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ακόμα και στην Ελλάδα, έτσι. Είναι διαφορετικό το σύστημα. Εκεί τον πρώτο λόγο τον έχουν τα μέλη του συλλόγου. Και αυτοί εκλέγουν με δημοκρατικές διαδικασίες τον εκάστοτε πρόεδρο, εκτελεστικό, διευθύνοντα σύμβουλο, ό,τι θέλουν η κάθε ομάδα. Και ενδεχομένως αυτό παίζει τον ρόλο του και δεν προχωρούν σε άκρως εντυπωσιακές μεταγραφές όπως οι άλλοι σύλλογοι παγκοσμίως.
1: Τώρα, το ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι σχετικά με τις μάχες των ελληνικών ομάδων σήμερα. Ναι. Να πάμε λίγο στα σημερινά.
0: Ναι.
1: Προβλέπεις καταρχάς πρόκριση και των δύο?
0: Και ευελπιστώ και το προβλέπω, βεβαίως. Θεωρώ ότι καταρχήν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της εμφανίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, όπως είναι το Champions League. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα παρουσιαστεί εντελώς διαφορετικός. Δεν θα κάνει αυτές τις βαθιές έντρες που έκανε έτσι το προηγούμενο παιχνίδι. Θεωρώ πάντα θα παίξει στρωτό ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο και με τον Ζώτα που πιθανότατα θα παίξει σε ρόλο επιτελικού χαφ πίσω από τον ΕΛΚΑΜΠΗ, θα μπορέσει να δημιουργήσει όλους αυτούς τους χώρους, τις ευκαιρίες ούτως ώστε να σκοράρει και να πάρει την νίκη απέναντι στην Νάιμέγγεν, την πρώτο εμφανιζόμενη στο Champions League. Απ' την άλλη πλευρά, το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνει, εντάξει, ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια θεωρητικά πιο εύκολη ομάδα, αλλά αυτά βέβαια ξεκινάνε και τελειώνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη 1948, τη δεύτερη ομάδα δηλαδή ουσιαστικά, γιατί η ΤΣΕΣΕΚΑ η μεγάλη παραμένει μία. Η 1948 λοιπόν είναι μια καλή οργανωμένη ομάδα, εντάξει, πρώτο εμφανιζόμενη και αυτή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός του Νίστρου με πολλά νέα πρόσωπα στη δεκάδα του θα καταφέρει εύκολα ή δύσκολα να πάρει την πρόκριση, κάτι που θα δώσει και βαθμούς στην Ελλάδα που την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει, όσους τουλάχιστον περίμεναν και οι διοικήσεις τους αλλά και οι Έλληνες φύλαθλοι. Γιατί η Ελλάδα, να θυμίσουμε, παραμένει στην 10η θέση γενικής κατάταξης, έχει αυξηθεί η διαφορά τόσο από την Πολωνία που είναι στην 11η, όσο και από την Τσεχία που είναι στη 10η θέση, που είναι ο ποθητός στόχος του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα.
1: Στο μεταξύ, στο Europa League γίνεται η εξής μονομαχία. Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, που ο χαμένος θα πέσει πάνω στον Παναθηναϊκό, αν περάσει την ΤΣΕΣΕΚΑ.
0: Ναι, σωστό.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια που νομίζω ότι τις ελληνικές ομάδες δεν θα τις χαλάσει και ιδιαίτερα την Ελλάδα, μάλλον, να πέσει η Χράντετς Κράλοβε πάνω στον Παναθηναϊκό, που είναι Τσέχη και η ομάδα να πέσει στον Παναθηναϊκό, ναι, και να την περάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Πάνω απ' όλα είναι τι θα γίνει σήμερα. Το τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι είναι άλλο αυτό. Ας περάσουν το σημερινό σκόπελο και οι δύο ελληνικές ομάδες. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, κάνουμε το λάθος να σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και όταν έρθει η ώρα χάνουμε το σημερινό, για παράδειγμα. Όχι, πρέπει παιχνίδι με παιχνίδι να πηγαίνει. Όταν με το καλό ξεπεράσουν το σημερινό εμπόδιο, τότε θα αρχίσουν να σκέφτονται για τον επόμενο αντίπαλο. Γιατί αν από τώρα σκέφτεσαι τον επόμενο αντίπαλο, δεν θα καταφέρεις να τον αντιμετωπίσεις ποτέ τον επόμενο. Έτσι είναι.
1: Πολύ σωστό και αυτό.
0: Και να προσθέσουμε τώρα κάτι άλλο, γιατί έχουμε πολλές μεταγραφές. Η Φενέρμπαχτσε δείχνει ότι τα βρήκε με την Νάπολη στο ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ και θα πάρει το διεθνή Βέλγο φόρ τον 33χρονο το Ρωμέλου Λουκάκου. Μια σημαντική προσθήκη για την τουρκική ομάδα. Επίσης, Τα βρήκε σε όλα η Manchester City με τη Lille για τον Μποαντί στο ποσό των 70 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η άλλοτε πρωταθλήτρια Αγγλίας και Ευρώπης έχει καλύψει ήδη τα κενά της, θέλοντας να πούμε αυτό, ότι θα μπορέσει να αφήσει πιο εύκολα τον αρχηγό της παγκόσμιας πρωταθλήτριας της Εθνικής Ισπανίας, το Ρόντρι, να μετακινηθεί στην Μπαρσελόνα, με την οποία ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει όλα προφορικά πάντα. Είναι πιο εύκολο, δηλαδή παίρνεις τον Μποατί, καλύπτεις το κενό, έχεις ένα 19χρονο παιδί και πουλάς έναν 30χρονο. Άρα είσαι διπλά κερδισμένο. Και λεφτά πήρες και πήρες και ένα σπουδαίο ταλέντο που αύριο μπορεί να το πουλήσεις κάποια στιγμή, αν συνεχίσει με το ρυθμό που προσδοκούν όλοι και αναμένεται, να το πουλήσεις και 100 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Paris Saint-Germain έχει συμφωνήσει στους προφορικούς και προσωπικούς όρους σε όλα με τον Ferran Torres, τον φορ της Μπαρτσελώνα. Από εκεί και πέρα μένει να τα βρουν οι διοικήσεις των δύο ομάδων, της Μπαρτσελώνα με την Paris Saint-Germain. Αλλά νομίζω ότι και αυτό μετά από 2-3 μέρες θα βρεθεί λύση, και έτσι ο Ferran Torres, αφού και άμα θέλει να φύγει ο γαμπρός όπως λένε, όλα γίνονται έτσι. Λοιπόν, ο Torres θα είναι ο επόμενος φορ της Paris Saint-Germain. Μια Paris Saint-Germain που φέτος δεν κάνει, όπως και τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, τις τρέλες που έκανε παλαιότερα και είχε πάρει τον Μέση, τον Neymar, ξοδεύοντας αλόγιστα πολλά λεφτά για σπουδαίους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει το σύνολο που έφτιαξε μετά τα τελευταία 2 χρόνια με τον Luis Enrique, έχοντας βεβαίως και τη βοήθεια πάντα του αθλητικού διευθυντή, του Luis Campos του Πορτογάλου.
1: Να πούμε μάλιστα ότι η μεταγραφή του Νεϊμάρ τότε στην Παρίνη εξακολουθεί νομίζω να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: 222 εκατομμύρια βεβαίως. Εξαγόρασε τη ρήτρα, για την ακρίβεια, έτσι. Είχε θέσει ρήτρα στην Μπαρσελόνα 222 εκατομμύρια, ποσό που δύσκολα μπορούσε να το αγγίξει κάποιος. Αλλά ήρθε η διοίκηση της Paris Saint-Germain με τον Νάσερ Αλ Κελαϊφή, τον Καταριανό. Αυτό είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατά, που έδωσε και ένα τα 222 εκατομμύρια και εξαγόρασε τη ρήτρα του διεθνούς Βραζιλιάνου Άσου. Βεβαίως, συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, όπως περίμεναν οι Παριζιάνοι και γενικά οι φίλοι της Paris Saint-Germain, που μετά πήρε και τον Μέση και είχε πάρει άλλους ποδοσφαιριστές παλαιότερα, Ροναλντίνιο. Ποιος δεν έχει περάσει από αυτή την κορυφαία ομάδα τώρα του γαλλικού ποδοσφαίρου, η οποία ξεπέρασε τις επιτυχίες και την Olympique Marseille του αείμνηστου του Bernard Tapie, που ήταν η πρώτη γαλλική ομάδα που είχε κατακτήσει Champions League, νικώντας τον τελικό του Μονάχου 1-0 την Μίλαν με κεφαλιά του Μπασίλ Μπολί στο 13ο λεπτό.
1: Μάνο, θα σε πάω και σε κάποια ακόμα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, που έχει πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον και ας μην έχει, και ας μην έχει ελληνικές ομάδες μέσα. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Το οποίο παιχνίδι, πρόσεξε τώρα, ο νικητής παίζει με την ΑΕΚ και ο χαμένος θα πέσει, είναι πιθανό να πέσει πάνω στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θα παίξει με τον νικητή του Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν όμως έχει την εξή ιδιαιτερότητα. Δεν γίνεται στην έδρα της Καϊράτ. Και αυτό γιατί.
0: Το Αλμάτι.
1: Ναι, δεν θα γίνει στο Αλμάτι. Θα γίνει στο Τουρκιστάν. Γιατί η συναυλία λέει του ράπερ του Kanye West.
0: Εντάξει, αυτό θα γίνει και τα παιχνίδια του Άγιαξ. Διάφορα παιχνίδια του Άγιαξ, πούμε, δεν θα γίνουν, δεν ξέρω ποιο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν θα γίνει στο Άμστερνταμ Αρίνα, επειδή υπάρχει κάποια συναυλία που αποφέρει και αυτή ούκο λίγα εκατομμύρια στη διοίκηση της κάθε ομάδας. Εντάξει, αυτό είναι κάτι συνηθισμένο στην Ευρώπη, δεν είναι κάτι το...
1: Παρ' όλα αυτά στέλνει την Καϊράτ στην έρημο, κανονικότατα, στο Τουρκιστάν. Η Τουρκιστάν Αρίνα είναι γύρω-γύρω ένα αμόλοφη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά
1: μιλάμε για τη διακατάσταση.
0: Θα γίνει, δεν λέμε το τι θα γίνει. Εντάξει, ο κόσμος το ξέρει εκεί. Οι φυλαγιώσοι να πάνε, θα πάνε. Εντάξει, δεν είναι,
1: το αναφέρω επειδή είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες εκεί πέρα. Έτσι,
0: ναι, δηλαδή. Μπορεί να το έχουν επιδιώξει ότι με στόχο ότι θα προβληματίσουν τους αντιπάλους. Γιατί σίγουρα οι θεωρητικά γηπεδούχοι θα έχουν προετοιμαστεί καλύτερα. Αυτοί διάλεξαν την έδρα, δεν τη διάλεξε ο αντίπαλος, ο φιλοξενούμενος δηλαδή. Οπότε αυτοί για να διαλέξουν αυτή την έδρα θα έχουν τους λόγους. Και το έχουν μελετήσει το θέμα. Τίποτα πλέον δεν γίνεται στην εποχή μας χωρίς να είναι μελετημένο και προσχεδιασμένο.
1: Και το αναφέρουμε γιατί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λέει εδώ, τουλάχιστον αυτό που διαβάζω για το Τουρκιστάν, ο υδράργυρος το βράδυ συνήθως.
0: Αυτό το παιχνίδι νομίζω γίνεται απόγευμα.
1: Ναι, απόγευμα, είναι. Κάπου εκεί. Ελλάδα, γενικότερα η μέση θερμοκρασία εκεί πέρα είναι 34 με 36 βαθμούς πάντως.
0: Γιατί εκεί είναι και δύο ώρες μπροστά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μέρη αυτά.
1: Και μάλιστα λέει η μέγιστη δηλαδή μπορεί να φτάσει και 42 εκεί πέρα. Δηλαδή μιλάμε για καύσωνα κανονικό. Ναι. Κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το Καζακστάν που είναι. Ναι. Δεν είναι, δεν το λες και ζεστό.
0: Ναι, εξαρτάται. Το χειμώνα είναι πολύ κρύο, αλλά το χειμώνα μπορεί να έχει και αυτό τη ζέστη. Έχω πάει χειμώνα εγώ στο Καζακστάν με μείον 10 βαθμούς και θα ξαναπάω τον Απρίλιο στο κογκρέσο της UEFA που θα γίνει εκεί, που θα εκλέξει και πρόεδρο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
1: Και το μείον 10 δεν είναι και το πιο ευχάριστο,
0: σίγουρα,
1: νομίζω, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ξέρεις, έχει χιόνια, αλλά άμα αντιθείς καλά δεν αντιμετωπίζεις πρόβλημα. Είναι χοντρό το κρύο, από αυτή την άποψη. Δεν είναι σαν το ελληνικό που σε περωνιάζει, αν δεν λέμε για τέτοιες θερμοκρασίες που δεν έχουμε, αλλά εντάξει, για 2-3 βαθμούς στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε περωνιάζει αν έχει τέτοια θερμοκρασία. Οπότε πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Εκεί άμα αντιθείς καλά και μείον 10 να έχει, χιόνι έχει, κρύο έχει, αλλά το αντιμετωπίζεις πιο εύκολα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Κοίτα, πρέπει να πούμε τώρα ότι ήδη έχουν κερδίσει τους οπαδούς αλλά και τους προπονητές τα δύο Ελληνόπουλα, και αναφέρομαι στο Χρήστο Τζόλι, για τον οποίο οι οπαδοί μάλιστα ήταν τόσο πολύ ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι που σε διάφορα πανό άρχισαν να γράφουν τι τον θέλουμε τώρα το Βινίσιους. Γιατί όπως ξέρουμε η Arsenal είχε στόχο να πάρει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Real Madrid, σαν ο τελευταίος βέβαια δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Βασίλισσα της Ευρώπης. Κάτι που έγινε βέβαια, και έτσι λοιπόν τώρα είναι ευχαριστημένοι που βλέπουν ότι ο Χρήστος Τζόλης, ο 24χρονος Έλληνας εξτρέμ, κάνει πράγματα και θάματα. Τους ικανοποιεί πάρα πολύ, τον αποθεώνουν και δικαιολογημένα. Η οποία Άρσεναλ βεβαίως ολοκλήρωσε και τη μεταγραφή του Μπρούνο Κιμαράες, έτσι, του αρχηγού της Newcastle, με 78,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποδοσφαιριστή που τον ήθελε, αυτός ήταν ο πρώτος στόχος, καταρχήν πρέπει να πούμε, του Αρτέτα, του Βάσκου τεχνικού των Κανονιέριδων, που εντάξει, που κάπως άργησε γιατί είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις από τις αρχές Ιουνίου, δεν τα έβρισκαν τότε οι διοικήσεις, τελικά τα βρήκανε τώρα. Έτσι λοιπόν ο Μπέρτα, ο Ιταλός αθλητικός διευθυντής, παρουσίασε μαζί με τον Αρτέτα τον Μπρούνο Γκιμαράες. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν στο μεταγραφικό πεδίο, έτσι, όπου όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους εν ώψη της νέας δύσκολης αγωνιστικής περίοδου εντός και εκτός συνόρων της κάθε χώρας.
1: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Μας παίζει και ο χρόνος.
0: Και καλή επιτυχία στις δύο ελληνικές ομάδες σήμερα και μετά στον ΠΑΟΚ την Πέμπτη.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πούμε και το βράδυ.
1: Θα τα πούμε και το βράδυ, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος και έχουμε φτάσει σιγά σιγά προς το τέλος. Παρ' όλα αυτά θα αναφέρουμε κάποια πράγματα. Κυρίως έχουμε και μια μπασκετική είδηση να αναφέρουμε. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Μπούτσκο. Αναλαμβάνει πλέον τον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά ο Ανδρέα Τρινκέρι. Ο Παντελής Μπούτσκος τον ευχαρίστησε ο ΠΑΟΚ για την προσφορά του. Η παρουσία του στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, τόσο ως assistant όσο και ως head coach, αποτέλεσε μέρος μιας μακρόχρονης και ουσιαστικής συνεργασίας που βασίστηκε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Με τις γνώσεις, την εμπειρία και την αφοσίωσή του, συνέβαλε όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την εξέλιξη της ομάδας. Τιμώντας με συνέπεια το ρόλο του, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τον ευχαριστεί θερμά για την πολυετή προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Θυμίζω ότι ο Παντελής Μπούτσκος έκανε αρκετά πράγματα, διαχειρίστηκε πολύ καλά την περσινή ομάδα του ΠΑΟΚ, που είχε κάνει κάποιες πολύ καλές μεταγραφές, κάποιες των οποίων συνεχίζουν και φέτος, και θα πρέπει φυσικά να προχωρήσει με τον Ανδρέα Τρινκέρι με ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ο Νίκος Κατσάτσος θα είναι μαζί σας, θα τα αναλύσει όλα για κολύμβηση, για στίβο, που έχουμε και πολλά να πούμε. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Καλή επιτυχία και στο Μίλταρο τον Τεντόγλου, που θα αγωνιστεί απόψε κατά τις 10 και 4. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν, να είστε καλά, να γελάτε και να χαμογελάτε. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά, για όνομα του Θεού. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Σπορτς. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στην Ολλανδία την Αϊμέγγεν στο δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League έπειτα από το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα των Πειραιωτών στο απόψινό παιχνίδι. Σέντρα στις 8.30 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Κώστας Αμοθράκης τηλεοπτικά από το Μέγκα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στη Βουλγαρία με την Τσέσεκα 1948 στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού του Conference League. Παρόν στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί όπως και οι Τετέι και Ντέζερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξιά άκρο της άμυνας, υποψηφιότητα για την εντεκάδα θέτει ο Τσέριν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το Sky. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστας Λούκα θα παρουσιαστεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Παρόντες θα είναι οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκ Καλάθς και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ Ελίασον βρίσκεται πολύ κοντά στο δανεισμό του με ενίκιο ύψους 300.000 ευρώ στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ και παράλληλα οψιών αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ΠΑΟΚ η ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φόρ. Ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν το Λεβαδιακό να εξετάσει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Ο αριστερός μπακ Λορέντζο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του Όφη, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Μέρος του προγράμματος έβγαλε και ο Μπόρχα. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του υγρού στίβου στο Παρίσι, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα, σημειώνοντας χρόνο 26 και 38. Επίσης, στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων ύπτιο, προκρίθηκε με χρόνο 1:55 και 64 ο Απόστολος Σίσκος. Η δεύτερη μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιχαμ είναι γεγονός. Το ενδιαφέρον είναι έντονο για την Ελλάδα, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και 4. Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει προσωρινά την ποδοσφαιρική του καριέρα έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντίνος φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Χάπολ Τελ Αβίβ διέψευσε τις φήμες που συνέδεαν την ομάδα του Ισραήλ με τον 37χρονο γκάρντ από το NBA Russell Westbrook. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
11: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Ελλάδα Sports. Ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Από τη 1 έως τις 3 θα αναλύσουμε τα πάντα για τα άλλα σπορ. Και είναι η καλύτερη περίοδος, καθώς έχουμε δράση από την κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Και εννοείται πως σήμερα έχουμε και σε εξέλιξη την δεύτερη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ενώ ο Υγρός Στίβος διεξάγεται στο Παρίσι. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Να ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα, καθώς έχουμε τον Αντώνη, τον Μέρλο και τον Ανδρέα τον Μητά, ο οποίος Μητά έκανε μια πρώτη άκυρη προσπάθεια στα 2.15. Ο Μέρλος πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια τα 2.15 και συνεχίζουν κανονικά στον αγώνα, στον προκριματικό του άλματος εις ύψος. Και σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς εννοείται πως θα μιλήσουμε το τι έγινε χθες, αλλά θα έχουμε και καλεσμένο. Δεν θα σας πω ποιος είναι. Μείνετε για να μάθετε. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Γιώργος Ιωάννου και Αντριάννα Πούγιο. Αντριάννα Πούγιο και Γιώργος Ιωάννου. Εννοείται πως η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ και τις επόμενες 2 ώρες θα αφοσιωθούμε σε αυτά, αλλά εννοείται πως αν υπάρξει κάποια είδηση ή κάποια εξέλιξη από πλευράς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που αγωνίζονται σήμερα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νιμέγκεν στην Ολλανδία στις 8.30 και την ίδια ώρα στην Βουλγαρία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τζέσκα 1948. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Και οι δύο ομάδες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εννοείται πως θα υπάρξει παρέμβαση από τους συνεργάτες και καλούς φίλους του σταθμού. Για όποιον θέλει να δώσει το παρόν στην εκπομπή, μπορεί να το κάνει μέσω Viber. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Είναι εντελώς δωρεάν και έχουμε ήδη το πρώτο μήνυμα από την Καρντάσενα, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, την Αποστολία. Αποστολία Γαβρίνα το μεσημέρι. Ποιος έχει πρόγραμμα, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Ο Νίκος. Γιωργάκη, πολλά φιλιά, σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Α, ήταν από πριν αυτό. Ήταν από πριν. Απλά ξεγελάστηκα. Είδα ένα πληκτρολογί και ξεγελάστηκα. Απολογούμε, δεν είναι τελικά, δεν πήγαινε σε μένα. Αλλά ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εννοείται όμως, όποιος θέλει να γράψει το Viber, εννοείται. Εννοείται γίνεται αυτό.

Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την κολύμβηση, καθώς είναι και το πρώτο άθλημα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και ήταν και το πρώτο που ξεκίνησε, έτσι, γιατί μόλις τώρα έχει αρχίσει και το πρωινό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου.

Και θα ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες το απόγευμα, καθώς είχαμε πει ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά και το απογευματινό πρόγραμμα της χθεσινής ημέρας. Είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή στον τελικό των 400 μέτρων ύπτιο και 400 μέτρων μεικτή, συγχωρέστε με, και στην σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο των ανδρών είχαμε συμμετοχή σε τελικούς, τις πρώτες ελληνικές συμμετοχές σε τελικούς, εκεί όπου έκαναν όλοι οι αθλητές μας μια μεγάλη προσπάθεια. Και θα ξεκινήσουμε λίγο από την σκηταλοδρομία, εκεί όπου η Ελλάδα, η τετράδα της σκητάλης 4x200 με τους Μάρκο, Βαζέο, Εγκλεζάκη και Στάμου, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου, Ανδρέα Βαζέο και Δημήτρη Μάρκο, κατάφεραν να προκριθούν εχθές στον μεγάλο τελικό της σκητάλης, όπου εκεί διέλυσαν το πανελλήνιο ρεκόρ. Πραγματοποιώντας χρόνο, τερματίζοντας την κούρσα σε 7 λεπτά και 9,10 δευτερόλεπτα, ενώ ήταν το προηγούμενο ρεκόρ, οι τύποι κατάφεραν, οι αθλητές μας, να τερματίσουν την κούρσα σε 7 λεπτά, 8 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά. Το πανελλήνιο ρεκόρ του 24 είναι 7 λεπτά, 9 δευτερόλεπτα και 10 εκατοστά. Και αυτό είναι που έχει να μείνει. Έκαναν μια τρομερή προσπάθεια, έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση οι αθλητές της σκηταλοδρομίας. Παρ' όλα αυτά, το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς η Ελλάδα τερμάτισε τελευταία στην 8η θέση. Αλλά ήταν μια προσπάθεια και ένας αγώνας ο οποίος θα μείνει, καθώς εκεί είναι που πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο ρεκόρ. Πάμε να συνεχίσουμε με τον άλλον τελικό τον οποίο είχαμε εχθές, στα 400 μέτρα μεικτής κολύμβησης, εκεί πέρα όπου είχαμε διπλή συμμετοχή με τον Απόστολο Παπαστάμο και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος πραγματοποιεί ντεμπούτο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση, και παρόλα αυτά η εμφάνισή του ήταν απλά τρομερή σε αυτή τη διοργάνωση, καθώς ο Απόστολος Παπαστάμος κατέλαβε την έκτη θέση, στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής, τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 4 λεπτά, 14 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά είναι το αποτέλεσμα του Απόστολου Παπαστάμου στον μεγάλο τελικό, το οποίο του έδωσε την έκτη θέση. Και εν συνεχεία, ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο ρούκι, ο debutant, όπως θέλετε πείτε τον, κατέλαβε την 7η θέση, πραγματοποιώντας χρόνο 4 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ένα ντεμπούτο το οποίο θα του μείνει, καθώς είναι αυτή τη στιγμή 7ος σε όλη την Ευρώπη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μεικτής κολύμβησης. Και όχι απλά αυτό, ότι είναι απλά 7ος. Πήρε πρόκριση για τον τελικό στο ντεμπούτο του. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά βγάζουμε το καπέλο σε αυτούς τους αθλητές, γιατί κάνουν μια υπερπροσπάθεια αυτοί οι αθλητές για να βρίσκονται σε αυτές τις διοργανώσεις. Και παρόλα αυτά, άσχετα αν είχαμε αξιοπρεπείς εμφανίσεις και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στους δύο τελικούς που προαναφέραμε, στη σκητάλη 4x200 ελεύθερης κολύμβησης, εκεί όπου η Ελλάδα τερμάτισε 8η με πανελλήνιο ρεκόρ, 7 λεπτά, 8 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά, και την αναφορά που κάναμε στα 400 μέτρα με την 6η θέση του Παπαστάμου και την 7η θέση του Βλαχογιαννάκου, είχαμε και μια πολύ πολύ μεγάλη ατυχία
μια πάρα πολύ μεγάλη ατυχία, καθώς είχαμε στο απογευματινό πρόγραμμα και την συμμετοχή του Στέριου Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα, όπου πραγματικά εκεί πέρα έγινε το «έλα να δεις». Και γιατί έγινε το «έλα να δεις»? Καθώς ο Στέριος Μάριος Μπίλας έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και έκανε και έναν πάρα πολύ καλό χρόνο, καθώς το πρωί είχε καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς σημείωσε στον προκριματικό την επίδοση στα 22 δευτερόλεπτα και 93 εκατοστά. Εχθές όμως τον ημιτελικό έσπασε για δεύτερη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς τελείωσε την κούρσα των 50 μέτρων πεταλούδα σε 22 δευτερόλεπτα και 79 εκατοστά. Δυστυχώς δεν ήταν αρκετό για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό, καθώς ο Κριστόφ Μίλακ, ο Ούγγρος, που ήταν και ο τελευταίος φιναλίστ, τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 22 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά. Για 4 μόνο εκατοστά ο Στέριος Μάριος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα, και ήταν πραγματικά ατυχία. Ήταν πραγματικά ατυχία, όπως και χθες με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, όπου για τρία χιλιοστά δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό των 100 μέτρων γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Είναι όμως αυτή η άγρια μορφιά του αθλητισμού, ότι μπορούν όλα να κρυθούν στο τέλος. Μπορούν όλα να κρυθούν στο νήμα. Δεν πάβει όμως ότι ο Μπίλας έκανε μια και αυτός μια τρομερή εμφάνιση, και πραγματικά αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια και στους αθλητές οποίους είχαμε χθες και γενικά σε όλους τους αθλητές που αγωνίζονται για την χώρα μας αυτές τις μέρες.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο δύο μηνύματα γρήγορα για να συνεχίσουμε την ενημέρωσή μας πάνω στην κολύμβηση. Ο Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει: Νικόλα, καλημέρα, καλησπέρα. Πες ό,τι θες, δεν υπάρχει θέμα. Σε χαιρετώ τέλος πάντων, Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Θα κάνεις και το bet line το απόγευμα ή θα τα πεις τώρα για να σε ακούσουμε? Δυστυχώς αυτές τις μέρες δεν θα έχει bet line, όπως και δεν θα έχει το μεσημέρι μας τα Σαββατοκυριακά, λόγω του προγράμματος του οποίου έχουμε για τον 15 Αύγουστο. Οπότε υπομονή, επιστρέφουμε δυναμικά, επιστρέφουμε πολύ σύντομα με bet line και στοιχηματικές προβλέψεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχει ενδιαφέρον.

Εννοείται πως όπως είχαμε δράσει εχθές, έτσι έχουμε και σήμερα. Καθώς είναι μόλις η αρχή των, της κολύμβησης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Καθώς σήμερα είχαμε ξανά ελληνικές συμμετοχές και θα το πάμε με τη σειρά, καθώς η ημέρα ξεκίνησε καλά για την Ελλάδα, καθώς είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδας γυναικών της Άννας Ντουντουνάκη, η οποία τερμάτισε την κούρσα της με χρόνο 26 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά, ένας χρόνος ο οποίος της επέτρεψε να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Και έτσι το ταξίδι της Άννας Ντουντουνάκη συνεχίζει κανονικά στην επόμενη φάση. Παρόλα αυτά, άσχετα αν είχαμε την πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη, η Γεωργία Δαμασιώτη μαζί με την Άννα Βλάχου έμειναν εκτός των ημιτελικών, καθώς η Γεωργία Δαμασιώτη, η αθλήτρια του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου, με επίδοση στα 26,49 δευτερόλεπτα, έχασε για λίγο την πρόκριση, καθώς κατέλαβε την 21η θέση στην συνολική κατάταξη. Παρόλα αυτά δεν έχει αποκλειστεί τελείως, καθώς σε περίπτωση κάποιου τραυματισμού και κάποιας απόσυρσης αθλήτριας από τα ημιτελικά, η Γεωργία Δαμασιώτη είναι η πρώτη επιλαχούσα σε περίπτωση κάποιας αντικατάστασης. Οπότε δεν έχει αποκλειστεί τελείως. Απ' την άλλη, η Άννα Βλάχου στο ντεμπούτο της σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τερμάτισε την κούρσα της σε χρόνο 26,59 δευτερόλεπτα και κατέλαβε την 25η θέση. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο αγώνισμα, το οποίο είχαμε ελληνική συμμετοχή, και αυτό ήταν τα 100 μέτρα ελεύθερου. Τα 100 μέτρα ελεύθερου ανδρών, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή του Ανδρέα Βαζέου, όπου δεν κατάφερε να προκριθεί στο ημιτελικά, καθώς στον προκριματικό τερμάτισε την κούρσα του με χρόνο 48 δευτερόλεπτα και 86 εκατοστά και κατέλαβε την 300η θέση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ημιτελικών. Να θυμίσουμε ότι πριν κάτι μήνες ο Έλληνας πρωταθλητής, ο Ανδρέας Βαζέος, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ τερματίζοντας κούρσα σε 48 δευτερόλεπτα και 33 εκατοστά.

Συνεχίζουμε με την κολύμβηση και την Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία τερμάτισε στην 21η θέση της γενικής κατάταξης. Είναι 21η στην Ευρώπη με ατομικό ρεκόρ, δείχνοντας ακόμα ένα δυνατό πρόσωπο με τα χρώματα της εθνικής ομάδας.

0: η οποία έκανε μια τρομερή κούρσα, η Νικόλ Παυλοπούλου, και τερμάτισε σε 1 λεπτό, 8 δευτερόλεπτα και 82 εκατοστά στα 100 μέτρα πρόσθετων γυναικών. Επίδοση της, την οποία η οποία αποτελεί ατομικό ρεκόρ για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία κατετάγει 21η στην Ευρώπη. Επίσης, εκτός από την Νικόλ Παυλοπούλου, είχαμε και την Μάνια Τασάκου, η οποία έκανε και αυτή την προσπάθειά της, καθώς συμμετείχε και αυτή στο ίδιο αγώνισμα με την Νικόλ Παυλοπούλου. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να προκριθεί, δεν κατάφερε να συνεχίσει ούτε η ίδια, καθώς τερμάτισε σε 1 λεπτό 9 δευτερόλεπτα και 34 δέκατα του δευτερόλεπτου και 34 δέκατα του δευτερολέπτου στην 27η θέση, ολοκληρώνοντας την ελληνική παρουσία, την ελληνική συμμετοχή στο αγώνισμα των 100 μέτρων πρόσθιο γυναικών. Επίσης, με την Νικόλ Παυλοπούλου συνεχίζουμε και αυτό το ατομικό ρεκόρ το οποίο έγινε, και την προσπάθεια της Μάνιας Τασάκου. Συνεχίζουμε μία γρήγορη με τις αναφορές μας, οποίες θα τις πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, οι οποίες ακολουθούν, καθώς έχουμε άλλες τρεις ελληνικές συμμετοχές. Καθώς έχουμε την ελληνική ομάδα στην σκυταλοδρομία 4x100 μεικτής ομαδικής, τον Απόστολο Σίσκο στα 400 μέτρα και στα 200 μέτρα, συγχωρέστε με, και τον Δημήτρη Μάρκο. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε γρήγορα γρήγορα.
1: Λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
2: LANISADV.gr.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal!
7: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αελάβ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
0: Δεν χαθήκαμε, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε γρήγορα γρήγορα με την κολύμβηση και την ολοκλήρωση του πρωινού προγράμματος. Και εφόσον ολοκληρώσαμε με την συμμετοχή της Παυλοπούλου και της Τασάκου, πριν πάμε σε διαφημίσεις, συνεχίζουμε με τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο, ο οποίος κατάφερε να προκριθεί με την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα ημιτελικά του αγωνίσματος, καθώς τερμάτισε την κούρσα σε 1 λεπτό 55 δευτερόλεπτα και 64 εκατοστά. Ο 29χρονος κολυμβητής από την Θεσσαλονίκη, που αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης αυτή τη στιγμή, μαζί εννοείται με τον Βαγγέλη Ντούμα, όπου τρέχουν και οι δύο στο κορυφαίο επίπεδο. Και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ιππτιός, στα ημιτελικά, θα αγωνιστεί το απόγευμα απόψε. Οπότε εννοείται πως καλύτερη ενημέρωση θα έχουμε και αύριο στην αυριανή εκπομπή για το αποτέλεσμα του Απόστολου Σίσκου. Και όχι μόνο, μιας που είπαμε Σίσκος και πρόκριση, έχουμε και ακόμα μια πρόκριση. Αυτή η πρόκριση είναι στον τελικό της σκυτάλης 4x100 μικτής ομαδικής και στα δύο φύλλα, δηλαδή μικτής ομαδικής mixed team, για να το πούμε πιο σωστά, εκεί όπου η Ελλάδα, η εθνική ομάδα, τον Απόστολο Χρήστου, το Βαγγέλη Ντούμα, την Άννα Βλάχου και την Άννα Ντουντουνάκη κατάφεραν να πραγματοποιήσουν επίδοση 3 λεπτών, 45 δευτερολέπτων και 90 εκατοστών, όπου 90 δέκατων. Όχι, εκατοστών, συγχωρέστε με, δεν ξέρω, το έχω χάσει, έχω μπερδευτεί και εγώ λίγο. Όπου ήταν η πέμπτη καλύτερη επίδοση συνολικά στον ημιτελικό και πήρανε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της σκυτάλης. Να πούμε ότι ο Απόστολος Χρήστου, ενώ οι άλλοι κολυμβητές είχαν αγωνιστεί και χθες και σήμερα, η Άννα Ντουντουνάκη σήμερα, ο Βαγγέλης Ντούμας χθες, η Άννα Βλάχου επίσης σήμερα, ο Απόστολος Χρήστου έκανε σήμερα τον ντεμπούτο του στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού. Και απλά να πούμε τώρα ότι είναι σε εξέλιξη και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, εκεί όπου ο Αντώνης Μέρλος καταφέρει να περάσει με την δεύτερη του προσπάθεια τα 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Και εννοείται πως εφόσον έχουμε εξελίξεις και ζωντανές εξελίξεις που ακούτε από τον 943 Ελλάδα Sports, εννοείται πως θα έχουμε και τις ανάλογες ενημερώσεις ανεξάρτητα σε ποιο σημείο της εκπομπής βρισκόμαστε.

Και ολοκληρώνουμε την κολύμβηση με τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος έκανε δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ έπειτα από το χθεσινό πανελλήνιο ρεκόρ που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της σκυταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών και πήρε πρόκριση για τον τελικό στα 200 μέτρα ελεύθερο. Ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του, στα 200 μέτρα πραγματοποίησε χθες το πανελλήνιο ρεκόρ. Στα 800 μέτρα ελεύθερου ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 7 λεπτά 47 δευτερόλεπτα και 26 εκατοστά. Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και ο Βασίλης Κακουλάκης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση. Ωστόσο, ο χρόνος με τον οποίο τερμάτισε την κούρσα που ήταν, την κούρσα του που ήταν 7 λεπτά 58 και 65 εκατοστά, ήταν ο 17ος καλύτερος και ήταν μια θέση μακριά από την, ήταν μια θέση μακριά από τους, όχι

gonna be the same with you. Και με τις αναφορές στο πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στην κολύμβηση, που εννοείται θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

0: Είπαμε για την κολύμβηση και κάναμε την αναφορά μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Και από τον Υγρό Στίβο και το Παρίσι θα πάμε στον Ανοιχτό Στίβο και το Μπέρμιγχαμ. Εκεί όπου μόλις έχει ξεκινήσει η δεύτερη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ το βράδυ έχουμε και συμμετοχή σε τελικό του Μίλτου Ντεντόγλου στις 10:15. Παρόλα αυτά, εκτός από τη συμμετοχή του Μίλτου Ντεντόγλου, ξεκινάει και το άλμα επικοντό με τη συμμετοχή της Κατερίνα Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου στον προκριματικό. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι στην παρέα μας μία αθλήτρια του επικοντό, η οποία έχει διακριθεί και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, όπου θα μιλήσουμε για την διοργάνωση και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζεται ο στίβος στην Ελλάδα, πώς αντιμετωπίζεται στο εξωτερικό μέσα από την εμπειρία της. Και εννοείται πως μιλάω, για όποιον άκουσε την λέξη επικοντό, φυσικά μιλάω για την μία και μοναδική Νικόλ Κυριακοπούλου. Νικόλ, καλό μεσημέρι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα είσαι εσύ σήμερα η φωνή της γραμμής εκκίνησης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για την τιμή το να μιλήσουμε σήμερα στο ραδιόφωνο για τους αγώνες.
0: Λοιπόν, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα κατεβαίνει με μια 60-μελής αποστολή. Μια αποστολή ρεκόρ. Ποιες είναι οι βλέψεις ή οι προσδοκίες, μπορεί να το πω πιο σωστά, οι οποίες έχεις από την αποστολή, καθώς όταν υπάρχει μια μεγάλη αποστολή, ο κόσμος έχει και κάποιες προσδοκίες, που λέει ο λόγος.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα πω ότι έχω προσδοκίες. Θα πω καταρχήν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε να είναι εκεί. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς και να τερματίσουν, ας πούμε, να τελειώσουν τους αγώνες τους υγιείς. Είναι πολύ σημαντικό. Να πετύχουν τους στόχους που έχουν βάλει οι ίδιοι. Μην ξεχνάμε τώρα ότι αυτοί έχουν πολύ περισσότερο έτσι, από τον εαυτό τους το να καταφέρουν κάποια πράγματα, πιο δύσκολα από ότι το θέλουμε όλοι οι άλλοι. Τι να πω, δεν θέλω να πω περιμένω μετάλλια, περιμένω, είναι αγώνες και είναι ανοιχτά όλα και μπορούν να συμβούν τα πάντα και μπορούν να υπάρχουν, τις περισσότερες φορές υπάρχουν και εκπλήξεις. Εντάξει, αναμενόμενα ας πούμε κάποια πράγματα, όπως το μετάλλιο του Ντεντόγλου, του Εμμανουήλ, η Τζέγκο δεν ξέρω ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται, αλλά όπως και να έχει, το να βρίσκεσαι σε ευρωπαϊκό δεν είναι εύκολο.
0: Προφανώς.
1: Το βάρος και το άγχος που έχουν οι αθλητές είναι πολύ μεγάλο.
0: Και γενικά το επιβεβαιώνεις και εσύ ότι η πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις περνάει από χίλια κύματα.
1: Δεν το συζητώ. Η προετοιμασία είναι τεράστια. Οι τραυματισμοί που μπορεί να έρθουν, οι ατυχίες. Είναι πολλά, δεν είναι ένα και δυο. Δηλαδή πίσω από αυτό που βλέπετε εσείς από πίσω υπάρχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά, υπάρχει πολύ σπόρο.

0: πονός. Μπορεί κάποιος να είναι τραυματισμένος, να πονάει μυϊκά γιατί είναι κουρασμένος, να χρειάζεται να κάνει κάποιες θεραπείες. Είναι πολύ δύσκολο ψυχολογικά να το αντέξεις, να το αντιμετωπίσεις. Και εγώ ακόμα περισσότερο το κατάλαβα σταματώντας. Ακόμα πιο πολύ. Γιατί όταν βρίσκεσαι μέσα και βρίσκεσαι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνεις πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό. Όταν σταμάτησα, κατάλαβα πόσο ψυχοφθόρο, ακόμα πιο, πόσο πιο πολύ το κατάλαβα ότι είναι ψυχοφθόρο. Οπότε να είναι όλοι υπήκοι.
1: Έκανες αναφορά στο εκεί που σταμάτησες, στο τέλος της καριέρας σου, τώρα. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο από την αρχή.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πώς αποφάσισε η μικρή Νικόλ να ασχοληθεί με το στίβο και συγκεκριμένα με το αγώνισμα του άλματος επί κοντό?
0: Δεν το αποφάσισα εγώ, είσαι από μόνο του. Εγώ ήμουν ενοργανίστρια. Και ενοργανίστρια, όχι πάω, κάνω λίγες τούμπες και φεύγω, πάω σπίτι μου, έρχεται η μαμά μου και με παίρνει. Πρωταθλητισμό. Έκανα μετά το σχολείο, όταν είδε τα Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, έκανα διπλές προπονήσεις, 4 ώρες το πρωί, 4 ώρες το απόγευμα. Πάρα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, με φοβερές απαιτήσεις. Αυτό το ξεκίνησα από 7 χρονών, μέχρι τα 11 μου. Όταν σταμάτησα τελικά, πήγα στο στίβο. Στην περιοχή που εγώ μεγάλωσα, στο Εγάλιο, είχε πολύ λίγα πράγματα να κάνουμε και αποφάσισα να πάω στο στίβο. Μέσα από όλα αυτά δοκίμασα διάφορα και ταχύτητες και λίγες ρήψεις με μπαλάκι που κάνουν όλα τα παιδάκια, τα πάντα, τα πάντα.
1: Ναι.
0: Επικοντό δεν υπήρχε, οπότε δεν μπορούσα να ξεκινήσω επικοντό, αλλά από την αρχή θεωρούσαν ότι εγώ κάνω για επικοντό λόγω της ενόργανης. Ήμουν αγρήγορη, πολύ αλπική. Και κάποια στιγμή αποφασίστηκε να κάνω επικοντό. Όχι από εμένα, του προπονητέ. Εμένα δεν έκανα κανένα πρόβλημα. Ό,τι αθλητικό ήταν, ήμουν μέσα σε όλα. Και έτσι αγάπησα το επικοντό πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή. Πραγματικά.
0: Και έτσι έκανε επικοντό. Εγώ στην ενόργανη φοβόμουν πάρα πολύ να ανέβω στη δοκό. Να κάνω δοκό ισορροπίας. Και δεν περίμενε κανείς από την ενόργανη ότι εγώ τελικά θα καταλήξω και θα κάνω επικοντό.
1: Μάλιστα. Επειδή είχαμε μιλήσει και προηγουμένως για την ψυχολογία και γενικά ότι για να συμμετέχει κάποιος σε μια μεγάλη διοργάνωση πρέπει να περάσει από χίλια κύματα. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή δυστυχώς θα πω εγώ προσωπικά, εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όλα τα άλλα αθλήματα θεωρούνται ερασιτεχνικά. Εσύ τι έκανες για να επιβιώσεις? Είχες δηλαδή κάποια δεύτερη φορά και συνδύαζες τη δουλειά με τον πρωταθλητισμό?
0: Εγώ παλιά, επειδή υπήρχε κάποιος νόμος ο οποίος διοριζόσουν εάν έφερνες κάποιες επιτυχίες, και επειδή είχα βγει έκτη παγκόσμια πρωταθλήτρια στο εφήβο νεανίδων, μπόρεσα και διορίστηκα το 2010 στο δημόσιο. Οπότε εγώ μπορούσα και είχα εξασφαλίσει και τα ένσημά μου και το να πληρώνομαι από τη δουλειά μου από το 2010. Έπειτα κάποια πράγματα αλλάξανε. Για να διοριστώ τότε έπρεπε να παραδώσω το αθλητικό μου δελτίο. Ίσως κάποιοι να το θυμούνται αυτό. Έγινε το 2010. Έπρεπε να παραδώσω το αθλητικό μου δελτίο, που σημαίνει ότι σταματάω και διορίζομαι. Φυσικά και το έκανα, γιατί δεν θα μπορούσα να πάρω το διορισμό. Και μπορεί ακόμα και σήμερα που μιλάμε να μην είχα διοριστεί κιόλας. Αυτό πέρασε ευτυχώς. Δηλαδή μετά από λίγους μήνες το πήρανε πίσω. Είχα κάνει εγώ ήδη τα χαρτιά μου, είχα διοριστεί. Οπότε δεν έχασα στην ουσία τη χρονιά μου. Διορίστηκα. Συνέχισα τον αθλητισμό με κάποιους πάλι νόμους που είχε μέσα, ότι έπρεπε να παίρνεις άδειες, αυτές που δικαιούσε, άδειες ανεφαποδοχών, που σημαίνει να μην πληρώνεσαι και να μπορέσεις να πηγαίνεις στους αγώνες σου ή στις προετοιμασίες σου. Πέρασα από χιλιάδες κύματα, αλλά δεν μπορούσα και να σταματήσω τον πρωταθλητισμό, γιατί εγώ ήδη ήμουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και έτσι μπορούσα και... γιατί η οικογένειά μου, ας πούμε, δεν μπορούσε να μου το συντηρήσει όλο αυτό. Τα κονταρία που εμείς αγοράζουμε, ας πούμε, το κάθε ένα έχει 1.000 ευρώ. Σκέψω ότι μέσα από αυτά περνάνε και τελωνίο για να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα αγόραζα από τη δική μου την τέπη. Δεν μου τα πληρώνει η Ομοσπονδία. Δεν ήθελα να μου τα πληρώνει η Ομοσπονδία. Και γινόταν αυτό.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Οι χορηγίες, όσοι είχαν και όσοι μπορούσαν να είχαν, γιατί και οι χορηγίες δεν δίνονται πάντα δίκαια, να ξέρεις. Πάνε με γνωριμίες, αν σε συμπαθώ, κάποιος θα μιλήσει. Σκέψω ότι όταν εγώ το 2018 ξαναμπήκα και έφερα το δεύτερο ευρωπαϊκό μετάλλιο που είχαμε κάνει με την Κατερίνα το 1-2 και μετά είχα φέρει και στον κλειστό, δεν είχα χορηγίες. Δεν ήρθε ούτε μία χορηγία. Οπότε οι χορηγίες κάποιες, όχι όλες που βλέπετε, δεν είναι πάντα... τι εννοώ δίκες? Δηλαδή δεν είναι πάντα, δεν παίρνουν πάντα οι πολύ καλοί αθλητές στις χορηγίες. Θα πάρουν και αθλητές οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί αθλητές.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν μετάλλια. Εγώ είχα φέρει μετά την εγκυμοσύνη μου και τη γέννα, είχα φέρει 2 μετάλλια και δεν είχα.
1: Κατάλαβα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα.
0: Οπότε
1: για την επιβίωση.
0: Εγώ έκανα γιατί ήθελα να το κάνω, έκανα το κέφι μου, τα αγαπούσα, τα συνεχίζω, το αγαπώ. Το έκανα επειδή μου άρεσε και επειδή ζούσα και ήμουν αθλήτρια και με έκανε ο άνθρωπος που είμαι σήμερα.
1: Κατάλαβα. Επειδή όμως τα μετάλλια τα έχεις κατακτήσει στο εξωτερικό, έχεις εμπειρίες από διοργανώσεις που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις, εκεί το άθλημα του Στίβου πώς αντιμετωπίζετε?
0: Καμία σχέση. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Και οι προετοιμασίες και στην Αμερική που έχουμε πάει, που έχω πάει στο Oregon, στο Eugene, μιλάμε για εγκαταστάσεις υπέροχες, φανταστικές. Αυτά εδώ δεν υπάρχουν. Και δεν ξέρω και αν θα μπορέσουν να υπάρξουν ποτέ σε τέτοιο επίπεδο. Η προετοιμασία που έχω κάνει, ας πούμε, στο Gloria στην Αντάλια, το γήπεδο, τι να σου πω τώρα, αν δεν το δεις με τα μάτια σου και να σου το πω, να σου το περιγράψω, δεν θα το πιστεύεις. Μιλάμε για άλλο επίπεδο πρωταθλητισμού. Για να μπεις πια να πας στην Αντάλια, στο Gloria, υπάρχει λίστα αναμονής. Δεν μπορεί να πάει ο οποιοσδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέω για άλλο επίπεδο, είχαμε τα πάντα. Τι να σου πω, αυτά δεν θα υπάρξουν εδώ. Δεν βλέπω να μπορέσουν να υπάρξουν εδώ.
1: Θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις και ένα παράδεισο, που λέει ο λόγος.
0: Στην Αμερική, σε κάθε γωνία να κοιτάξει, υπάρχει γήπεδο, υπάρχει στάδιο. Είτε μικρό είτε μεγάλο, υπάρχει στάδιο. Εδώ τα μετράμε. Λέμε, α, ευτυχώς έχει και εδώ. Α, ευτυχώς έχει και εδώ. Και βέβαια δεν είναι με προδιαγραφές τα γήπεδα που έχουμε τα περισσότερα. Δηλαδή δεν παίρνουν άδεια για να γίνουν αγώνες.
1: Εδώ καλά-καλά, απλά να το πω λίγο πριν συνεχίσω, εδώ καλά-καλά με το ζόρι προσπαθούμε να βρούμε κάποιο 5x5 να παίξουμε εμείς σαν παρέα.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και θέλουν και συντήρηση τα στάδια. Δεν είναι απλό.
1: Πράγματι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχει το ελληνικό. Η αλήθεια είναι ότι το είδα, είναι πολύ όμορφο. Θα φτιαχτεί και ένα κλειστό από όσο γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι μου δίνει λίγες ελπίδες ότι κάτι θα γίνει.
1: Απλά δεν υπογράφεις ότι αυτή θα είναι ντάνη αρχή.
0: Δεν ξέρω αν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο που σου λέω της Αντάλια και της Αμερικής, το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν θα φτάσει, αλλά ότι θα μπορείς να κάνεις άνετα προπόνηση, θα μπορείς να κάνεις άνετα προπόνηση. Φεύγει ο Άγιος Κοσμάς και έχουμε το ελληνικό. Είναι πολύ ωραίο, το είδα. Πολύ ωραίο, όντως είναι πολύ ωραίο. Για προπόνηση τουλάχιστον. Έτσι. Τώρα για αγώνες δεν ξέρω κατά πόσο τι αγώνες και τι επίπεδο αγώνες θα μπορούσαν να γίνουν εκεί. Δεν το ξέρω.
1: Θα ήθελα να πάμε λίγο τώρα στις διοργανώσεις οποίες συμμετείχες και γενικά με τους αθλητές οποίους συνυπήρχες, καθώς είχες κάνει αναφορά στο όνομα της Κατερίνας Στεφανίδη. Θέλω να μου πεις πόσο σε βοήθησε να εξελιχθείς η συνύπαρξή σου με την Στεφανίδη, πόσο σε βοήθησε να εξελιχθείς ως άνθρωπος και ως αθλητής, ως αθλήτρια, συγγνώμη.
0: Κοίταξε να δεις. Η Κατερίνα ως μικρής ηλικίας είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Κάποια στιγμή η Κατερίνα σταμάτησε για λίγο, είχε πάει η Αμερική, είχε κάποια δικά της θέματα, τα έχει πει η ίδια. Εγώ ήμουνα, συνέχιζα ήμουνα αθλήτρια, έκανα πανελλήνια ρεκόρ, ερχόταν το ένα μετά το άλλο. Κάποια στιγμή ξαναεμφανίστηκε η Κατερίνα και άρχισε πίδα και εξελισσόταν και εκείνη. Οπότε εγώ προϋπήρχα της Κατερίνας. Και οπότε μετά ανέβαινα εγώ, ανέβαινε η Κατερίνα. Ανέβαινα εγώ, ανέβαινε η Κατερίνα. Ανεβαίναμε μετά μαζί, έσπαγε το πανελλήνιο ρεκόρ μία, το σπαγε πάλι άλλη, το ξανά σπαγε. Υπάρχει, ας πούμε, αν μπορέσει να το βρει, το ότι πάω εγώ σε αγώνες, κάνω πανελλήνιο ρεκόρ. Κάνει η Κατερίνα μετά από κάποιες ώρες στην Αμερική αγώνα, σπάει το πανελλήνιο ρεκόρ και μέσα σε λίγες πάλι ώρες κάνω εγώ στην Ευρώπη, στο κλειστό στίβο στο Μπέρμιγχαμ, πάλι πανελλήνιο ρεκόρ. Το αγώνισμα δηλαδή το βοηθήσαμε πάρα πολύ και οι δύο, το να εξελιχθεί και να ανέβει και που πήγε τώρα.
1: Η οποία Κατερίνα κάνει σήμερα και τον τεμπούτο της στο ευρωπαϊκό, στο φετινό ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ως μαμά.
1: Ναι.
0: Ως μαμά πια. Ναι. Εντάξει, το ίδιο συνέβη και με μένα το 18. Κάνει την προσπάθειά της, την κάνει όσο μπορεί, όσο θέλει, όσο το αντέχει και όσο το έχει διάθεση η ίδια και όσο μπορεί να ανταπεξέλθει. Ενώ δεν είναι εύκολο. Έτσι, θέλει όλο αυτό πολύ μεγάλη οργάνωση, βοήθεια. Εντάξει, κάνει τη δική της προσπάθεια.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μιας που είπαμε και είπες και έκανες αναφορά ότι βοηθήσατε να εξελίξετε με το ότι ανέβαινε η μία, ανέβαινε και η άλλη, θέλω να πάμε λίγο πίσω στο 2012, εκεί όπου και μάλιστα στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, στο Ελσίνκι, εκεί όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θέλω να μου περιγράψεις αυτή την πρώτη μεγάλη διάκριση σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική ομάδα. Θέλω περιγραφή συναισθημάτων, αγώνα, ψυχολογίας.
0: Αυτός ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι θα πάρω μετάλλιο. Στο μυαλό μου ήταν πάμε στον προκριματικό που είναι πολύ δύσκολος αγώνας και ο τελικός ήταν ανοιχτός. Τώρα δεν είχα στο μυαλό μου πάω για τα μετάλλια. Πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνει το ύψος του πύχη και ανεβαίνουμε. Κάποια στιγμή που περνάω το 460, δεν πίστευα ότι αυτό ήταν μετάλλιο. Δεν είχα καν τον πίνακα, δεν υπολόγιζα καν σε ποια θέση βρίσκομαι. Έλεγα, περάσαμε αυτό το ύψος, πάμε στο επόμενο. Περάσαμε αυτό το ύψος, πάμε στο επόμενο. Και πάει λέγοντας. Οπότε ξαφνικά βλέπω στον πίνακα ότι είμαι στην τρίτη θέση και έχω πάθει σοκ, δεν το πίστευα. Γιατί είχα πολύ καλές αθλητές οι οποίες δεν είχαν πάει τόσο καλά όσο ας πούμε είχαν στα ρεκόρ τους κάποιες Γερμανίδες. Και βγήκα τρίτη. Εντάξει, υπέροχη στιγμή. Από εκεί άρχιζα και πίστευα ακόμα περισσότερο στον εαυτό μου ότι είμαι ικανή να πάρω και άλλα μετάλλια. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Δεν ξυπνάς και λες εγώ θα γίνω παγκόσμιο πρωταθλήτρια ή η αθλητρία Ευρώπης ή Ολυμπιονίκης. Αυτό έρχεται σιγά σιγά.
1: Και πράγματι το επόμενο μετάλλιο ήρθε 3 χρόνια μετά στο Πεκίνο του...
0: Το 2015
1: στο παγκόσμιο. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώσέ με, είναι το πρώτο μετάλλιο που κατέκτησες ως μητέρα?
0: Όχι, το 2015, το 2018
1: okay, εντάξει,
0: ήταν το μετάλλιο. Το ευρωπαϊκό που κάναμε το 1-2 με την Κατερίνα.
1: Οκ, okay, ωραία. Ευχαριστώ γιατί το είχα μπερδευτεί λίγο. Οπότε σε ευχαριστώ. Από το βάθρο της Ευρώπης στο βάθρο του κόσμου.
0: Αχα.
1: Εκεί
0: ναι,
1: πέρα.
0: Αυτό ήταν πια αφού είχε γίνει του 12 και πήγαινα στο Diamond League. Ήμουνα, ξέρεις, άρχισα να ανέβαινε το επίπεδο, πήρες μετάλλιο, πας Diamond League, είσαι πια αποδεκτή σε όλη αυτή την κατηγορία που ανεβαίνει όλο και πιο πολύ. Και κάθε χρόνο έλεγα γιατί να μην μπορώ κι εγώ να πάρω διαμάντι. Και εγώ μπορώ να πάρω το Diamond League που είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά τότε που το έκανα εγώ το διαμάντι είχε άλλες, δηλαδή τώρα πάνε οι 12 καλύτερες που έχουν βαθμολογηθεί από όλη τη σειρά του Diamond League πάνε στον τελικό. Όποια κερδίσει αυτή θα πάρει το διαμάντι. Τότε δεν ήταν έτσι. Έπαιρνες, πήγαινες στα περισσότερα Diamond League που γινόντουσαν σε διάφορες χώρες και έπρεπε να είσαι μέσα στην τριάδα για να πάρεις βαθμούς. Δεν έπαιρνε ούτε η τέταρτη, ούτε η πέμπτη και πάει λέγοντας βαθμούς. Έπαιρναν οι τρεις πρώτες μόνο. Οπότε έπρεπε εγώ να πηγαίνω σε όλα τα Diamond League και μονίμως να βρίσκομαι στην τριάδα. για να μπορέσω να διεκδικήσω το, με τη βαθμολογία το διαμάντι. Και το απόλυτο είναι να κερδίσεις και τον τελικό. Είναι το τέλειο. Και έτσι έγινε. Είχα αυτό σαν στόχο το 14 που είχα μια τυχαία και είχα σπάσει ένα κοντάρι και είχε κοπεί το χέρι μου και έκανα πλαστική, γιατί είχε γίνει ένας πανικός τότε και έπρεπε να βάλω καινούργια σειρά κοντάριο, να δοκιμάσω άλλα πράγματα. Οπότε εμένα στο δικό μου το μυαλό έλεγα, γιατί να μην μπορώ να κερδίσω, να πάρω το Diamond League. Έτσι αυτό αυτόματα, επειδή έπρεπε να είσαι συνέχεια στην κορυφή, με βοηθούσε να κρατιέμαι στην κορυφή και εννοείται να διεκδικήσω και μετάλλιο στο παγκόσμιο. Γιατί στο Diamond League πάνε από όλο τον κόσμο. Και πράγματι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε το παγκόσμιο πρώτα, βγήκα τρίτη και μετά η συνέχεια ήταν να πάρω και το Diamond League. Να κερδίσω όλη τη σειρά.
1: Και τώρα θα πάμε στο πρώτο σου μετάλλιο ως μητέρα, στην πρώτη σου διάκριση ως μητέρα.
0: Το
1: 2018, Βερολίνο, 1-2 με την Κατερίνα Στεφανίδη, το πρώτο σου μετάλλιο ως μητέρα. Εκεί θα σου κάνω μια ιδιαίτερη ερώτηση. Είναι αυτό το μετάλλιο ίσως το πιο ιδιαίτερο από όσα έχεις κατακτήσει ή κάθε...
0: Το πιο σημαντικό μου μετάλλιο ήταν αυτό.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Οι αγώνες για το ευρωπαϊκό έλεγα εγώ, το έλεγα στον προπονητή μου και στον άντρα μου που με προπονούσε και ο άντρας μου. Και έλεγα εγώ θα πάω και θα πάρω μετάλλιο. Κοιμόμουν και ξύπναγα με αυτό. Θα πάρω μετάλλιο, θα πάρω μετάλλιο, θα πάρω μετάλλιο. Πήγα εκεί με την 7η καλύτερη επίδοση και πήρα μετάλλιο. Που κανείς δεν το πίστευε. Εκτός φυσικά από την οικογένειά μου και τον προπονητή μου τότε. Κανείς δεν το πίστευε. Και έγινε αυτό.
1: Ήταν αυτή η δύναμη της θέλησης.
0: Εγώ, ναι, εννοείται. Εγώ όταν γέννησα και έκανα τον πρώτο μου αγώνα στον κλειστό στίβο, που η κόρη μου ήταν 7 μηνών, πήδηξα 4,60. Και τότε δεν ήμουν και ευχαριστημένη. Τώρα βλέποντας και συγκρίνοντας μοιραία, ήταν πάρα πολύ καλή επίδοση με τον πρώτο αγώνα να πάω να πηδήξω 4,60. Πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο. Και εγώ τότε δεν ήμουν και ευχαριστημένη. Ήθελα να πάω να κάνω κατευθείαν το όριο για να πάω στο τότε, νομίζω, παγκόσμιο. Είχαμε παγκόσμιο κλειστού.
1: Ναι,
0: και πάλι
1: υπήρχε,
0: δεν ήμουν ευχαριστημένη. Μετά ήρθε το ευρωπαϊκό, βγήκα δεύτερη. Κάναμε το 1-2 που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ στην Ελλάδα, στο στίβο. Και ήταν μια έτσι, γράψαμε ιστορία, εντάξει, ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, τώρα θα είναι λίγο πιο, όχι συναισθηματικό. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, εφόσον έχεις κατακτήσει μεγάλες διοργανώσεις, τα δύο χάλκινα, το Diamond League και το ασημένιο μετάλλιο, ήταν το πιο σημαντικό, όταν τελείωσε την καριέρα σου, σου είχε μείνει ποτέ αποθυμένο ένα χρυσό? Σου είχε μείνει ποτέ αποθυμένο?
0: Όχι. Αυτό που θα ήθελα πολύ, όχι ως αποθυμένο, που θα ήθελα πολύ, θα ήθελα ένα μετάλλιο, όποιο χρώμα και να ήταν, σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό μόνο. Όχι απαραίτητα χρυσό, δεν θα με ένοιαζε αν με ρωτάς, θα ήθελες το χρυσό, όχι, δεν με νοιάζει. Θα ήθελα να ήταν μετάλλιο. Εγώ αυτό που έκανα το απολάμβανα πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν η ζωή μου όλη. Με ο αθλητισμός, και μετά θα σου πω πρώτα αθλητισμός, γιατί πρώτα ξεκινάμε και κάνουμε αθλητισμό, με βοήθησε να ξεπεράσω πάρα πολλά προσωπικά πράγματα που είχα, οικογενειακά θέματα. Και με έκανε άλλον άνθρωπο. Είδα έναν άλλον κόσμο. Έκανα φίλους, φίλες από άλλες χώρες με τελείως διαφορετική νοοτροπία, κουλτούρα, πολύ ωραίες συζητήσεις, πολύ όμορφες στιγμές. Δεν θα τα άλλαζα με τίποτα, όσο και αν είναι δύσκολο και όσο και αν εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πριν σταματήσω μου συμπεριφερθήκανε απέσια. Είναι πολύ σκληρό αυτό που σου λέω. Δυστυχώς, αν δεν έχεις και κάποιον από την οικογένειά σου λίγο να ασχολείται με το χώρο για να μπορέσει να σε προστατέψει, τα βρίσκεις μπροστά σου και είσαι μόνος σου. Μένα μου φερθήκανε πάρα πολύ άσχημα και σκληρά. Οπότε, αν με ρωτούσε ένα παιδί, θα έλεγα με χίλια να μπει στον αθλητισμό. Θα δει έναν κόσμο τελείως διαφορετικό. Από τη μία πολύ όμορφο και από την άλλη πολύ σκληρό, που θα τον βοηθήσει βέβαια και αυτό να κάνει τον δικό του χαρακτήρα και να γίνει λίγο πιο ανθεκτικός σαν άνθρωπος.
1: Πάνω σε αυτό που λες για ένα νέο παιδί, θα σε ρωτήσω κάτι στο τέλος της συνέντευξης. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο και στο σήμερα, όπου έχουμε εκτός από την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου μία γνώμη, πώς βλέπεις την αθλήτρια και γενικά πώς βλέπεις το μέλλον στο αγώνισμα το επικοντό.
0: Κοίταξε, έχουμε παιδιά που δείχνουν ότι μπορούν να πηδήξουν. Μην με ρωτήσεις πόσο, στο επικοντό δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Αν δεν γυμνάζω εγώ το συγκεκριμένο ή τη συγκεκριμένη αθλήτρια, δεν μπορώ να σου απαντήσω πόσο μπορεί να επιδείξει.
1: Εντάξει, οκ, σεβαστό.
0: Αλλά από πίσω έχουμε κάποια παιδιά τα οποία δείχνουν πολύ καλά στοιχεία. Σήμερα τώρα το τι θα γίνει είναι 4.55 για να μπουν στον τελικό. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να επιδείξουν 4.55 για να περάσουν στον τελικό. Η Κατερίνα ακόμα προσπαθεί να βρει τον εαυτό της και τη σταθερότητά της, που αυτό είναι το πιο βασικό της και σημαντικό της στοιχείο, η σταθερότητα. Είναι λογικό. Έχει γίνει μαμά, έχει περάσει από μια διαδικασία το σώμα της και συνεχίζει και περνάει για να μπορέσει έτσι λίγο να προσαρμοστεί. Εγώ εύχομαι και στις δύο να το ευχαριστηθούν. Και τα καλύτερα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά ό,τι έχουν βάλει στόχο εύχομαι να το πετύχουν.
1: Νικόλ, τα εξαντλήσαμε όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα η φωνή της γραμμής εκκίνησης της εκπομπής για τα άλλα σπορτ του 943 Ελλάδα Sports. Αλλά θέλω να ολοκληρώσουμε διαφορετικά. Δεν θα σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω όμως να κάνεις μια χάρη. Ως Νικόλ Κυριακοπούλου, θέλω να δώσεις σε ένα μικρό παιδί μία συμβουλή, σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα του στίβου. Θέλω να δώσεις μία συμβουλή σε ένα μικρό παιδί που μπορεί αυτή τη στιγμή να ακούει την συνέντευξη.
0: Λοιπόν, καλά, εννοείται να κάνει αυτό που αγαπάει, να επιλέξει αυτό που αγαπάει, όποιο αγώνισμα του στίβου αποφασίσει. Να πάει με την καρδιά του, να πάει με τη διέστησή του. Εγώ ήμουν ένα παιδί με φοβερή διέστηση. Τι εννοώ? Εάν δεν μου άρεσε κάποιος προπονητής για κάποιο λόγο, δεν μπορούσα να το εξηγήσω ποιος ήταν ο λόγος, αλλά τελικά πάντα έπεφτα μέσα. Να το κάνει, να ακούσει την καρδιά του, τη διέστησή του. Ό,τι προβληματίζει να το λέει στους γονείς του. Είμαι βέβαια το κάθε παιδί και ο κάθε γονιός θα βοηθήσει το παιδάκι του, δεν το συζητάω. Υπομονή και επιμονή. Πολύ. Και να μην... Έχω πολλές συμβουλές από ό,τι κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και να μην επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να του χαλάσει, να του γκρεμίσει τα όνειρα που μπορεί να έχει στο μυαλό του.
1: Νικόλ, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εννοείται καλή επιτυχία στους αθλητές μας που,
0: εννοείται.
1: Που συμμετέχουν.
0: Να πετύχουν τους στόχους τους. Εύχομαι να το απολαύσουν και ας μην πάει καλά. Ας το απολαύσουν. Είναι εκεί να ρουφήξουν την κάθε στιγμή όπως θέλουν εκείνοι.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Νικόλ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Επίσης. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια.
1: If you have Ήταν η Νικόλη Κυριακοπούλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η μεγάλη αθλήτρια του άλματος επί κοντό, Χάλκινη στο Πεκίνο του 2015, Χάλκινη στο Πανευρωπαϊκό του 2012 και Ασημένια Αργυρή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018. Πάμε λίγο αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου έχουμε την Δεσπολάρη, η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή στους προκριματικούς των 800 μέτρων γυναικών. Και επίσης να πούμε ότι ο Αντώνης ο Μέρλος κατάφερε να περάσει με την τρίτη προσπάθεια τα 2 μέτρα και 23 εκατοστά, ενώ ο Αντρέα Μίτα, ο άλλος Έλληνας αθλητής τον οποίο έχουμε στο άλμα εις ύψος, δεν κατάφερε να συνεχίσει, καθώς στα 2.23 είχε 3 άκυρες προσπάθειες και με καλύτερο άλμα στα 2.19 τελείωσε ο αγώνας του.

Όπου να είναι θα έχουμε κοντά μας τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Αλλά θα πάμε λίγο στο χθες, καθώς είχαμε την πρώτη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Και είχαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, 60 αθλητές Έλληνες στην διοργάνωση. Μία αποστολή ρεκόρ. Ας τα αν είχαμε αποστολή ρεκόρ, είχαμε και εννοείται και την συμμετοχή των αθλητών μας. Και θα ξεκινήσω λίγο από εχθές τελικά με την Αριάδνη με την Αδαμοπούλου, είναι σήμερα, με την Πολυνίκη Μανουηλίδου, που σε κάποια φάση είχαμε κάνει και περιγραφή live τον αγώνα της, το τι έχει γίνει καθώς γινόταν την ώρα της εκπομπής, που είχαν τερματίσει στον ίδιο, που είχε τερματίσει τον ίδιο χρόνο με την Ελβετίδα, την αθλήτρια από την Ελβετία. Να πούμε ότι εν τέλει η Κούνη από την Ελβετία προκρίθηκε με διαφορά 3 χιλιοστών. 3 χιλιοστών, ενώ τερμάτισαν στον ίδιο χρόνο. Ακριβώς στον ίδιο χρόνο. Η Πολυνίκη Μανουηλίδου ήταν άτυχη. Η ατυχία της χτύπησε την πόρτα και δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε την κούρσα της στην 7η θέση με χρόνο 11,42 δευτερόλεπτα.

Και να πούμε για την ιστορία ότι τα 100 μέτρα γυναικών, τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, τον κατέκτησε η Amy Hunt από την Αγγλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, 24χρονη δρομέας, η οποία κατέκτησε το πρώτο ατομικό χρυσό στην καριέρα της, καθώς έχει κατακτήσει και ένα χρυσό στη σκηταλοδρομία 4x100 στο Πανευρωπαϊκό της Ρώμης πριν 2 χρόνια, και μάλιστα είχε κατακτήσει και το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 στη σκηταλοδρομία 4x100. Αυτός είναι ο πρώτος της ατομικός τίτλος, όπου τερμάτισε την κούρσα ακριβώς σε 11 δευτερόλεπτα. Για 2 εκατοστά, ήταν 2 εκατοστά πιο γρήγορη από την Εύα Σβόμποντα, την Πολωνή, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, και στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε η Ντελφίν Ενκανσά, τερματίζοντας σε χρόνο 11 δευτερολέπτων και 6 εκατοστών. Απλά να πούμε ότι η τέταρτη θέση, η Τζίο Φράι, τερμάτισε την κούρσα της σε 11,07 δευτερόλεπτα. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι αυτός ο τελικός ήταν πραγματικά πάρα πολύ ανταγωνιστικός, και νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε όταν έχουμε τις πρώτες 4 θέσεις να τις χωρίζουν 7 εκατοστά και την 7η θέση να είναι να τερματίζει την κούρσα της η Ζαϊνάμπ Ντόσο σε 11 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά. Ήταν ένας τρομερός τελικός και τον είχα παρακολουθήσει κιόλας, και μπορώ να πω ότι ήταν απολαυστικός αγώνας.

Και θα κάνουμε λίγο αναφορά σε δύο προκρίσεις. Την μία του Χρήστου Φραντζεσκάκη στην σφαιροβολία και στη σφυροβολία του Χρήστου Φραντζεσκάκη και την πρόκριση της Σταματίας Καρβέλη στην σφυροβολία των γυναικών, που πραγματικά η Σκαρβέλη προκρίθηκε με τον πιο αγχωτικό τρόπο.

Η Ελληνοαμερικανή, αθλήτρια στον προκριματικό για τον τελικό, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για αύριο από τις 7.30 από τις 7.30 ώρα Μεγάλης Βρετανίας, οπότε ουσιαστικά στο απογευματινό πρόγραμμα, η Σταματίας Καρβέλη προκρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα, καθώς η Σαμάνθα Μπορούτα από την Γερμανία έκανε μία πρώτη βολή στα 67 μέτρα και 62 εκατοστά. Η Σκαρβέλη, παρόλα αυτά, έκανε μία βολή στα 66 και 95 και η δεύτερη ήταν άκυρη. Και οι πιθανότητες της ήταν... Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και με το μέρος της οι πιθανότητες πρόκρισης στον μεγάλο τελικό. Παρόλα αυτά, τυχαίνει η Σκαρβέλη να είναι η τελευταία αθλήτρια του ημιτελικού και να κάνει το ακατόρθωτο, να κάνει το απίστευτο. Η τελευταία της βολή ξεπέρασε, έφτασε τα 68 μέτρα και 49 εκατοστά και με αυτό το buzzer beater προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό και είναι ο πρώτος τελικός της καριέρας της. Και, και τι τρόπος να προκριθείς σε έναν μεγάλο τελικό, τι τρόπος πραγματικά. Επίσης πάλι αγχωτικό, ο πιο αγχωτικός τρόπος, το πιο αγχωτικό σενάριο το οποίο μπορούσε να γίνει. Για την σφαιροβολία τα συζητήσαμε και χθες με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, με τις δύο αθλήτριες να έχουν τερματίσει τον προκριματικό στις τελευταίες δύο θέσεις. Η Μαρία Ιμαγκουγιά και η Μαρία Ραφαηλίδου τερμάτισαν στην 26η και στην 27η θέση στον προκριματικό της σφαιροβολίας. Στο Μήκος, στο Αλμαϊς Μήκος, σήμερα έχουμε τον μεγάλο τελικό στις 14 του Μίλτου Τεντόγλου, εκεί όπου έχει πάρα πολλές πιθανότητες ακόμα και για το χρυσό, καθώς ο Ματία Φορλάνη, ο Ιταλός, χθες έκανε το πρώτο του άλμα στα 7 μέτρα και 73 εκατοστά, αλλά επειδή τραυματίστηκε δεν συνέχισε και έτσι το παιχνίδι του χρυσού μεταλλίου είναι το χρυσό μετάλλιο γενικά είναι υπόθεση ανάμεσα σε Μίλτο Τεντόγλου και Μπόινταρ Σαραμπόικοφ από την Βουλγαρία. Μπορεί να προκρίθηκε όμως ο Μίλτος Τεντόγλου, ωστόσο δεν κατάφερε να προκριθεί ο Νίκος Σταματοπνικολός, ο οποίος έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και αυτός προσπάθησε όσο δεν πάει. Αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, καθώς το πρώτο του άλμα έφτασε στα 7,49, ενώ το δεύτερο άλμα έφτασε στα 7,55. Η τρίτη προσπάθεια του Νίκου Σαματονικολού ήταν άκυρη και έτσι ο 23χρονος άλτης από την Ηλιούπολη κατέλαβε την 22η θέση σε όλη την Ευρώπη. 14ο είναι ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου και θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ και όπως είπα προηγουμένως θα είναι ένα ντέρμπι, πιστεύω, ανάμεσα στον Σαραμπόικοφ και τον δικό μας τον Μίλτο.

ήμασταν στην σφυροβολία των ανδρών που κάναμε την αναφορά στον Χρήστο Φραντζεσκάκη, ο οποίος προκρίθηκε με καλύτερη δεύτερη προσπάθεια στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά, προκρίθηκε ως 12ος, ως τελευταίος, και μάλιστα προκρίθηκε κάτω από τον 11ο Ιωσήφ Κεσίδη, το μεγάλο ταλέντο του αθλητισμού στην Κύπρο, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2024 στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 20 ετών και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις ηλικίες κάτω των 23 ετών το 2025. Αυτό είναι το ντεμπούτο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και πέρασε στον μεγάλο τελικό κάνοντας καλύτερη βολή στα 75 μέτρα και 48 εκατοστά. Οι άλλοι δύο αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στην σφυροβολία, ο Μιχάλης Αναστασάκης έκανε η τελευταία του προσπάθεια ήταν η καλύτερη στα 72 μέτρα και 57 εκατοστά, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για την πρόκριση, ενώ ο Γιώργος Παπαναστασίου που έκανε καλύτερη προσπάθεια στα 67 μέτρα και 89 εκατοστά τερμάτισε στην 30η θέση. Και έτσι έχουμε τον Χρήστο Φραντζεσκάκη και τον Ιωσήφ Κεσίδη στον μεγάλο τελικό της σφυροβολίας. Και ολοκληρώνουμε πριν πάμε σε διάλειμμα και μιλήσουμε και για τα σημερινά με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, τον οποίο εννοείται θα τον έχουμε αυτές τις μέρες. Να πάμε λίγο και στην σφυροβολία των ανδρών, εκεί όπου είχαμε τις τελευταίες συμμετοχές εχθές στο πρωινό πρόγραμμα. Πρωινό πρόγραμμα τουλάχιστον στην Αγγλία, σε εμάς ήταν μεσημέρι. Τι να κάνουμε, είναι διαφορά ώρας αυτή. Τα έχουμε για αυτά. Φαντάζεστε όλοι να είχαμε την ίδια ώρα. Όλοι, δηλαδή όλος ο πλανήτης να ήταν την ίδια ώρα. Το φαντάζεστε αυτό?

0: Και πριν πούμε λίγο και πριν πάμε βασικά σε διάλειμμα, γιατί σιγά σιγά πλησιάζει και η ώρα του διαλύματος, πάμε λίγο στην σφαιροβολία ανδρών, εκεί όπου ο Ιάσωνας Μαχαίρας δεν κατετάγει. Ο Ιάσωνας Μαχαίρας, αν πρέπει να πούμε ότι κατετάγει, ας πούμε ότι κατετάγει τελευταίος, αλλά δεν έχει χρόνο, δεν έχει δηλαδή επίδοση. Ο Οδυσσέας Μουζενίδης με καλύτερη βολή στα 18 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε την 25η θέση. Ενώ είχαμε και κυπριακή συμμετοχή, στην 21η θέση τερμάτισε με καλύτερη βολή στα 18 μέτρα και 78 εκατοστά, καθώς είχε και δύο άκυρες, καθώς οι δύο τελευταίες του προσπάθειες ήταν άκυρες, ο Πέτρος Μιχαηλίδης. Και πάμε τώρα λοιπόν στον Κωνσταντίνο Γενίκη, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή, καθώς η πρώτη του βολή έφτασε τα 19 μέτρα και 37 εκατοστά. Παρ' όλα αυτά, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, καθώς υπήρχαν δύο άλλοι αθλητές οι οποίοι έκαναν καλύτερες βολές, ο Eric Favors της Ιρλανδίας, όπου έκανε πρώτη βολή στα 19 μέτρα και 54 εκατοστά, και στη 13η θέση ο Γερμανός ο Georg Harp, ο οποίος έκανε την καλύτερη του βολή στα 19 μέτρα και 45 εκατοστά. Γενικά ήταν ένας αγώνας με πολλές ανατροπές αυτός, καθώς είχαμε και δύο προκρίσεις στην τελευταία βολή. Και οι δύο προκρίσεις αφορούσαν τον Αντρέι Τοάντερ από την Ρουμανία, ο οποίος είχε κάνει πρώτη προσπάθεια 19.54 και είχε απειληθεί, ωστόσο πήρε ένα μαξιλαράκι στην τελευταία του προσπάθεια με 19 μέτρα και 76 εκατοστά, ενώ στην τελευταία βολή, στην τελευταία ρήψη, ο Κόναρντ Μπουκουγεύσκι πραγματοποίησε βολή στα 19 μέτρα και 82 εκατοστά. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Γενίκη, για τον Γενίκη και τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι. University of Essex. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκείνης και απλά να απαντήσω λίγο στον Θανάση τον Κωστόπουλο ότι από τις 6 ώρα ο Σάκης Μπουσδούνης που θα αναλάβει την εκπομπή Sports On Air Live θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από εκεί για όλους τους αγώνες, για τους σημερινούς αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Εννοείται πως αν υπάρχει κάποια ενημέρωση θα την πούμε στον αέρα και αν υπάρχει κάποια παρέμβαση εννοείται, από συνεργάτες εννοείται πως θα γίνει.

Και απλά για τους ποδοσφαιρικούς, απλά να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου του Super Cup, καθώς αύριο έχουμε και το Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη, με δηλώσεις και από τους δύο προπονητές, και τον Χρήστο Κόντι και τον Μάρκο Νίκολιτς. Και απλά για αυτούς τους αγώνες, απλά να κάνουμε λίγο μία. Να πω λίγο μόνο στον φίλο του Θανάση ότι για αυτούς τους αγώνες έχουμε μιλήσει και, για το πρωί, και το πρωί, όταν είχε πάρει, όταν ήταν στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, που για τρεις ώρες είχε ασχοληθεί με τους αγώνες αυτούς. Και τέλος πάντων, συνεχίζουμε με την ροή του προγράμματός μας. Ο Γεννίκης, ο Κωνσταντίνος Γεννίκης, τερμάτισε στην 14η θέση στην Ευρώπη και ήταν πραγματικά ακόμα μια στιγμή ατυχίας, θα το πω εγώ, καθώς ήταν επίσης πάρα πολύ κοντά. Και πάμε τώρα στις δύο συμμετοχές, οποίες είχαμε το απόγευμα, καθώς η Σταματίας Καρβέλη προκρίθηκε, όπως είπαμε, με τον πιο δραματικό τρόπο και κάναμε αναφορά. Προκρίθηκε στην τελευταία βολή, όπου πέτυχε 68-49. Αλλά πέρα από την Σκαρβέλη είχαμε και την συμμετοχή στο τριπλούν της Καρίδη. Είχαμε τη συμμετοχή στο τριπλούν της Καρίδη, εκεί όπου είχαμε... εκεί όπου επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από την απουσία της που είχε στις μεγάλες διοργανώσεις.

0: Και απλά να πούμε ότι στο αγώνισμα της δισκοβολίας ο Παυλίδης με δεύτερη καλύτερη προσπάθεια, με καλύτερη βολή στα 63 μέτρα και 18 εκατοστά, βρίσκεται στην έκτη θέση στον προκριματικό της δισκοβολίας και είναι αρκετά κοντά στην πρόκριση. Εννοείται πως έχουμε και σήμερα δράση. Είχαμε προηγουμένως Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα, όπου δεν κατάφεραν να προκριθούν. Η Γεωργιά Δεσπολάρη, να πούμε ότι τερμάτισε στην έκτη θέση στον αγώνα της, στην κούρσα της, στα 800 μέτρα γυναικών. Αλλά περισσότερα θα πούμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, που εννοείται πως δεν γίνεται να λείπει από αυτή την εκπομπή. Ηρακλή, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης Νίκο, 63-14 ο Δημήτρης Παυλίδης, τον βλέπω έκτο προσωρινά, με πρώτο και καλύτερο και πρόκριση, το φαβορεί ο Μίκουλας Αλέκνα, 67 μέτρα 74.
0: Ωραία, λοιπόν. 63-14, σωστά. Ευτυχώς.
1: Άκουσα σωστά, είπες ότι

0: και εγώ τώρα, γιατί.
1: Ωραία, δικό μου.
0: Λοιπόν, γιατί, πάμε... πες, γιατί το είπα και εγώ γρήγορα, οπότε πες να το
1: δούμε αμέσως. Πάμε στα σίγουρα.
0: Πάμε στα σίγουρα.
1: Επιδοσάρα, πραγματικά επιδοσάρα, και καταρρύπτει ένα παμπάλαιο ρεκόρ η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη. 1:59.29, επιτέλους κατεβαίνει το φράγμα των 2 λεπτών αυτή η ικανοτάτη δρομέας. Θυμίζω ότι το ρεκόρ που ίσχυε κατήχε με 1:59.78 η Μαρία Παπαδοπούλου του Πανελληνίου Γάμα Σίγμα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν επίδοση του 99.
0: Ναι. Ηρακλή, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή το είχα κάνει το λάθος στην αρχή, έχεις δίκιο.
1: Πες την πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, για τον Αντώνη Μέρλο και τον Μίτα, γιατί τώρα, βλέπω και τη βαθμολογία μπροστά μου, γιατί δεν μπορούσα να τη βρω. Λοιπόν, ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέα Μίτα προκρίθηκαν στον τελικό του ύψους. Στα 2.23 ο Αντώνης Μέρλος, στα 2.19 ο Ανδρέας Μίτα.
1: Ακριβώς, 8ος, 9ος ή 12ος, εκείνη η θέση του.
0: Ναι. Και 8η θέση, ο Μέρλος πήρε την 8η θέση και ο Μίτα στον πρώτο προκριματικό γκρουπ είχε πάρει την 5η θέση. Στον πρώτο προκριματικό.
1: Άρα είναι 12ος. Ωραία. Λοιπόν, μια χαρά η αποκατάσταση, Νίκο, κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: οπότε τέλος, καλό όλα καλά.
1: Επιστρέφουμε στη Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη, η οποία έρχεται από τον πύργο της Ηλίας, από εκεί που μας έρχονται αυτόν τον καιρό τα πιο γλυκά καρπούζια, έτσι, και γλυκενόμαστε και δροσιζόμαστε. Τι λέω τώρα, Νίκο, έτσι, ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, η Γεωργία, λοιπόν, Μαρία Δεσπολάρη, ανήκει στον Παναθηναϊκό ΑΟΜΙΚΡΟΝ και θυμίζω ότι σε αυτόν τον κορυφαίο σύλλογο της, όχι μόνο της Αθηνάς αλλά και της Ελλάδας, έχει, λοιπόν, Νικόλαε, 2 δελτία. Η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη. Το ένα είναι στο στίβο. Γνωρίζεις το άλλο σε ποιο άθλημα το έχει?
0: Η Δεσπολάρη. Ναι, στο ποδόσφαιρο.
1: Ρωτάω τον γνώμονα. Ρωτάω αυτόν που γνωρίζει. Γνώμον με την έννοια του χάρακα. Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, αυτός που με βάζει στα ίσια. Λοιπόν, ξεκίνησε με το ποδόσφαιρο. Έκανε μια πραγματικά αξιόλογη καριέρα και ξαφνικά, εν μέσω πανδημίας, τη βρίσκω να αγωνίζεται στους Πανιόνιους Αγώνες, στο στάδιο του Πανιόνιου. Ήταν μαζί με άλλα 3-4 κοριτσάκια, έτρεξαν ένα 800. Τότε είχε όνειρο η Γεωργία να πιάσει το όριο και να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Νεανίδων, σαν αυτό που ολοκληρώθηκε προχθές στη Γιουτζίνη.
0: Ναι.
1: Δεν είχε καταφέρει να πάρει το όριο. Το όριο τότε ήταν 2.11. Το κορίτσι αυτό έτρεχε στα 2.12, 2.13, 2.14. Ωραία τότε. Δεν κατάφερε και θυμάμαι της είχε μείνει τη χρονιά εκείνη μια πίκρα, γιατί δεν κατάφερε αυτό το όριο. Να λοιπόν όμως, μετά από 4-5 χρόνια γυμνάζεται με τον Μιχάλη Αναγνώστου. Η επιμονή της δίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Έχει και μια χαρμολύπη όμως, γιατί δεν πήρε πρόκριση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δείχνει το επίπεδο του αγωνίσματος ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Και έρχομαι εδώ να ξαναπώ, και επιτρέπεις Νίκο, να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε μαζί εχθές, ότι από του χρόνου έχουμε μια τρομερή τριάδα 800 γυναικών, κοριτσιών, να το πούμε έτσι, για κορίτσια πρόκειται, είτε είναι λίγο πολύ ίδιας ηλικίας, τι 19 της Ιλιάνας, τι 24-25 της Εμμανουέλας και της Δεσπολάρη.
0: Σε διακόπτω λίγο, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή live την κούρσα σε 400 μέτρα με εμπόδια, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του Δημήτρη του Λεβαντίνου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κοντά στην πρώτη πεντάδα. Έχει τελειώσει το πρώτο 200. Συνεχίζει ο Δημήτρης, ο Λεβαντινός. Βέβαια μένει πίσω. Μένει αρκετά πίσω αυτή τη στιγμή, καθώς έχουν φύγει και άλλοι αθλητές. Έχει χάσει το ρυθμό του. Παρ' όλα αυτά παλεύει. Προσπαθεί να πάρει μια καλή θέση και θα τερματίσει εν τέλει στην 6η θέση. Έκτος λοιπόν ο Δημήτρης Λεβαντίνος στα 400

0: μέτρα με εμπόδια, ενώ τον αγώνα τον κέρδισε ο Μπάλουτς από την Σλοβακία με τον Φόλτς δεύτερο. Τρίτος είναι ο Μπραντ, ο Σομακάλ είναι τέταρτος, ο Κάτανιτς είναι πέμπτος και όμως ο Φάλτς τερματίζει πρώτος. Ο Φάλτς τερματίζει πρώτος 48-90 και εθνικό ρεκόρ από τον Μπαλούτς από τη Σλοβακία 48-94. Ο Μπραντ από την...
1: Γρήγορη κρούσα για να δούμε θα δώσει.
0: Ο Μπραντ από την Ελβετία 49-07. Ο Σομακάλ από την Ιταλία τέταρτος, Κάτανιτς πέμπτος, έκτος ο Λεβαντίνος, ο Ντεζεζούς από την Πορτογαλία έβδομος και ο Χαπλάινεν.
1: Επίσης Λεβαντίνου έχουμε, Νίκο μου.
0: Θα τη δούμε τώρα. Ο Σομακάλ είναι στα 49-40, 49-66 του Κάτανιτς, ατομικό ρεκόρ και ατομικό ρεκόρ από τον Δημήτρη Λεβαντίνο στα 50,03.
1: Πολύ καλά, πολύ καλή αξιοπρεπέστατη εμφάνιση από τον Δημήτρη, έναν ανερχόμενο χαμηλοϊμποδιστή σε ένα αγώνισμα με παμπάλια παράδοση. Αν γυρίσουμε πίσω, πάμε πολύ πίσω, να ξεκινήσουμε. Αυτή η παράδοση ξεκινάει από τον Χρήστο Μάντικα, αυτό τον τεράστιο αθλητή από την Χίο. Μεταφέρεται στον Σταύρο Τζιορτζή με την έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μενάχου. Αμέσως μετά δημιουργείται ένα φοβερό δίδυμο Παρίς Τζιορτζής με Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ του 1976 και συνεχίζουμε μετά με άλλους πολύ πολύ αξιόλογους και φοβερούς εμποδιστές Θανάσης Καλογιάννης και μόλις προχθές Περικλής Ιακωβάκης. Είδαμε και το Ελληνάκι του προχθές τι έφερε. Έτσι τα είπαμε. Λοιπόν, ωραία ευκαιρία αυτή με τον Δημήτρη Λεβαντίνο. Συνεχίζουμε με την Γεωργία Δεσπολάρη. Ένικο.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν με Γεωργία Δεσπολάρη.
1: Ναι. Τη χρονιά εκείνη λοιπόν στην πανδημία μέσα μαθαίνω ότι, ότι έφτιαξε δελτίο. Μεταφέρθηκε ως παίχτρια, ως ποδοσφαιριστίνα στον Παναθηναϊκό. Αγωνίστηκε εκεί μία-δύο νομίζω χρονιές, αλλά στη συνέχεια μαζί με τον coach, τον νέο coach, τον Μιχάλη Αναγνώστου, αλλά και όλα τα στελέχη εκεί του Παναθηναϊκού, αποφάσισαν να συνεχίσει μόνο στο Στίβο και να ήρθε η δικαίωση. Αν θυμάμαι καλά, ο σύλλογός της στον Πύργο, ο στιβικός σύλλογός της, ήταν ο Απόλλων Πύργου και και η ομάδα ποδοσφαίρου στην οποία αγωνίστηκε ήταν μια ομάδα της Αμαλιάδας. Δηλαδή μιλάμε εκεί για τα χώματα της Ηλίας.
0: Ναι.
1: Να μείνουμε στα εμπόδια.
0: Και μάλιστα η Δεσπολάρη μια πολύ ιδιαίτερη προσθήκη, πέρα από το γεγονός ότι προκρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα φέτος, ήταν μία από τα βασικά γρανάζια της ομάδας του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2022-23, ώστε η ομάδα να ανέβει στην Super League γυναικών της ΕΠΟ.
1: Αυτή ακριβώς πρέπει να είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική της χρονιά στο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία το είπες. Ήταν και σκόρερ. Ήταν και σκόρερ. Ωραία ανάθερση στοιχείων, Νίκο. Πολύ ωραία, μπράβο.
0: Ναι, μάλιστα λοιπόν, είχε βρει στους αγώνες εναντίον των Τραχώνων και των Βρυλισσίων, είχε βρει και στους δύο αγώνες τα δίχτυα. Στο παιχνίδι με τους Τράχωνες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 12-0 και ο Παναθηναϊκός με τα Βρυλίσσια ήταν κυρίαρχος του αγώνα επίσης και επικράτησε 7-0. Αυτοί οι δύο αγώνες είχαν κλειδώσει τότε την άνοδο του Παναθηναϊκού στη Super League γυναικών.
1: Και για το κάνουμε και λίγο ανέκδοτο, η Γεωργία έλεγε στις συμπαίκτριές της, επειδή αξιοποιούσε την ταχύτητά της, πετάξτε την μπάλα μπροστά και το φτιάξα τον κολάκι. Και έτσι γινόταν, Νίκο. Αν της δίνανε σωστά στον κοινό χώρο την μπάλα, τον γκολ είχε γράψει.
0: Γιατί εννοείται
1: είχε υπεροχή στην ταχύτητα η Γεωργία.
0: Ισχύει.
1: Δεν την έπιανε καμία άλλη από τις αντιπάλους, από τις ανταγωνίστριες, από την άλλη ομάδα. Έτσι έφευγε μπροστά, δεν τη βρίσκανε, δεν την πιάνανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μένουμε στα εμπόδια, μια που μιλάγαμε για τον Λεβαντίνο. Χρήστος Παναγιώτης Ρούμψιος, τον είπαμε. Έβδομος στη σειρά του και 17ος συνολικά, εκτός προκλήσης.
0: Σωστός, ναι, είχαμε και Ρούμψιο.
1: 14-12 η επίδοσή του. Σε αυτό λοιπόν το αγώνισμα πρέπει να τονίσουμε, να το πούμε. Να πούμε ότι έσκησε, σε εισαγωγικά έσκησε, πρότευσε το δικό μας παιδί, ο ομογενής, ο Μίλαν Τραϊκόβιτς.
0: Ναι, σωστό.
1: 50,
0: μου το πήρες από το στόμα.
1: Και εδώ να πω κάτι σημαντικό, Νικόλα.
0: Μίλαν Τραϊκόβιτς, ο οποίος μπορεί να είναι Σέρβος στην καταγωγή, αλλά στην καρδιά είναι Κύπρος και έχει και κάνει προπονήσεις και στην Ελλάδα.
1: Ωραία πάσα μου δίνεις. Να γνωρίζουμε όλοι, λοιπόν, Νίκο μου, ότι ο Μίλαν ή όσοι επιθυμούν μπορούν να βρουν τις δηλώσεις του, έχει διαπράξει ήδη τις δηλώσεις του. Νομίζω και στην ΕΡΤ, αλλά και σίγουρα στην ΕΡΤ, γιατί έχουμε κοινό κύκλωμα για τους αγώνες αυτούς με την Κύπρο μας.
0: Ναι, ισχύει.
1: Θα δείτε, θα ακούσουν όλοι ότι ο Μίλαν μιλάει φοβερά την κυπριακή διάλεκτο και το κυπριακό ιδίωμα. Άρα πιο Σέρβος, πανέλληνας είναι το παιδί. Mm. Ωραία. Δεν αποτελεί διόρθωση σε αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Ωραία, Νικόλαη.
0: Ναι.
1: Εδώ σημαίνει μια ιδιοτροπία. Πολύ γνωστό αυτό. Έτσι, λογικό.
0: Σωστό.
1: Αν θέλεις. Ναι. Ας πούμε, συλλαμβάνεται το παιδάκι κάπου αλλού ή γεννιέται κάπου αλλού ή γεννιέται εκεί στη Λευκοσία, μένει εκεί.
0: Ναι.
1: Ή γεννιέται κάπου αλλού, ξέρω εγώ, κλπ. Και υπέρχεται κάτι μεταξύ των δύο. Ελπίζω να μην έχει συμβεί στο Μίλαν την οικογένεια αυτό και γυρίζει με τη μανούλα στην Κύπρο. Έτσι, συμβαίνουν αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, εννοείται,
1: λοιπόν,
0: ναι, προφανώς.
1: Μιλάει ιδίωμα και κυπριακή διάλεκτο ο Μίλαν. Και το σημαντικό είναι το ιδίωμα, σαν να μιλάει Κύπριος. Έτσι, Νικόλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Τι άλλο έχουμε ξεχάσει για Αντώνη και για Ανδρέα, είπαμε. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε την Κατερίνα Στεφανίδη και την... Ναι, και την
0: Αριάννη Αδαμοπούλου.
1: Τις περιμένουμε στον προκριματικό του επικοντό μετά τις 9, νομίζω 9 και 5, 9 και 4.
0: 9 και 5 είναι, ακριβώς το έβρικες.
1: Όπως είπες, μ' άρεσε, όπως είπες εχθές, 10 και 16 έχουμε τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου. Ωραία, στο Μήκος περιμένουμε το μετάλλιο. Εδώ να εστιάσουμε στον τραυματισμό, ο δυνηρός τραυματισμός του Φουρλάνη, του Ματία Φουρλάνη, ο οποίος υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το αγωνιστικό χώρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και να μείνω, επιτρέπεις. Μένω, λοιπόν,
0: εννοείται, 11 το βράδυ,
1: τα μάτια μας στον Γιώργο Φραγκογιάννη, στον Γιώργο Φράγκς. 400 μέτρα ημιτελικός. Ο Γιώργος τρέχει σε επιδόσεις που δίνουν μετάλλιο για να δούμε αν θα καταφέρει την πρόκριση στον τελικό. Δύσκολος ημιτελικός, τρεις σειρές. Στη δεύτερη συμμετέχει, είδα επιδόσεις στα μέτρα του. Προκρίνονται δύο από κάθε σειρά και οι δύο ταχύτεροι χρόνοι. Πάμε, δηλαδή, 3x2 ίσον 6 και 2 και 3 με χρόνο και 3x9 για να έχουμε πλήρεις όλες τις διαδρομές του τελικού. Γιώργος Φραγκογιάννης, να κάνουμε γρήγορα μια αναδρομή στο χθες, να δώσουμε δύο.
0: Εννοείται να κάνουμε στο χθες.
1: Να μιλήσουμε για τον Ιάκωβο.
0: Να μιλήσουμε για τον Διάκοβο, το buzzer beater της Σκαρβέλη με όσο χρόνο έχουμε, που πραγματικά δραματικό.
1: Μένω, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Δραματικό,
1: όταν
0: Σκαρβέλη.
1: Μιλάτε για αυτή την Ελληνοπούλα τελειώνει η ιστορία, δεν θέλω να συμπληρώσω τίποτα.
0: Ναι.
1: 13-15-29, ο Ιάκωβος in Κεμπρίτσεν, ο Ιάκωβιν Κεμπρίτσεν, ναι, έδειξε ότι επανήρθε χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Ο ίδιος σεμνά, όμορφα και ωραία, νικητής των 5.000 μέτρων, 7ο χρυσό μετάλλιο και διαδοχικό μετάλλιο. Η κατακτήση είναι 4ο για τα 5 χιλιόμετρα και προηγήθηκαν 3 στα 1.500 μέτρα. Δεν θα τρέξει 1.500 μέτρα φέτος, σαν να μην είχε θέμα με τον Αχίλιο. Αποθεραπεύτηκε, επανήλθε, ο ίδιος σεμνά, όμορφα και ωραία, είπε ότι ευτυχώς η κούρσα κινήθηκε στα μέτρα που άντεχε το σώμα μου.
0: Ωραία,
1: ακριβώς. Λοιπόν, καθάρισε την κούρσα στα τελευταία 70 μέτρα και εδώ να πούμε κάτι σημαντικότατο, πολύ σημαντικό, ότι παρουσιάστηκε, Νίκο, παρουσιάστηκε μια τετράδα Νορβηγών. Αγωνίστηκε ο Φίλιππιν Γκεμπρίτσεν, ο αδελφός του. Επίσης αγωνίστηκε ο Χάλβορσεν και ο Μίρε, δηλαδή οι Νορβηγοί σε αυτό το τελικό παρουσιάστηκαν με ομάδα τύπου Κένιας ή τύπου Αιθιοπίας. Είναι τρομερό, μπράβο τους. Έτσι, και αυτά να τα βλέπουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μια Μια χώρα η οποία σαρώνει, έχει παράδοση σε όλα τα χειμερινά σπορ. Και ρωτάς, ναι, πού χώρος για να βγάλουν Χάλαντ, Ινγκεμπρίτσεν κλπ. Να, έχουν χώρο όμως.
0: Χάλαντ, Ινγκεμπρίτσεν, Ρουντ, αν βάλεις κάτω την, ναι, Νορβηγία στον αθλητισμό, θα ψάξεις ένα σωρό διαμάντια, ένα σωρό παικταράδες.
1: Ξεκινάει τον Νοέμβριο η χειμερινή χρονιά και βλέπεις σαρώνουν παντού. Ναι. Και πού δεν σαρώνουν, ειδικότερα σε αντοχή, δίαθλο, άλμα με σκι, σαρώνουν και στις καταβάσεις, περνάνε μπροστά από τους Αυστριακούς και όμως λες Χάλαντ. Είναι ένας από τους 5 καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Και όμως είναι Νορβηγός.
0: Ναι.
1: Και όμως είναι Νορβηγός. Τιμή τους και καμάρι τους.
0: Και απλά να πούμε για την πάσα που μου κάνεις ότι και η εθνική ομάδα της Νορβηγίας θα πήγε εξαιρετικά στο Μουντιάλ. Καθώς πήγε στα προημιτελικά.
1: Έβαλε τα γυαλιά στους Δαλισιλάνους για δεύτερη, ναι, για δεύτερη φορά. Επανέλαβε την ιστορία πολλών ετών πριν. Έτσι, Νικόλαε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε έναν εντυπωσιακό τερματισμό στα 100 μέτρα με των γυναικών με 11 σκέτο. 11 ακριβώς. Η Άμι Χάντ, η Βρετανίδα, η ντόπια, κατέκτησε την νίκη και προσέφερε χαρά στους θεατές όσοι βρέθηκαν περιορισμένοι. Η προσέλευση, να το πούμε αυτό, στην χθεσινή πρώτη ημέρα. Σήμερα βλέπω, επειδή θα υπάρχουν και πολύ περισσότεροι τελικοί, βλέπω ότι το πινάκιο των εισιτηρίων έχει αδειάσει, δεν υπάρχουν εισιτηρία. Άντε να υπάρχουν για το απογευματινό πρόγραμμα, άντε να υπάρχουν 100-200 ακόμα, κάτι τέτοιο. Έτσι, Νίκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσοι προλάβουν θα προλάβουν. Σε ένα καθαρά στιβικό στάδιο. Λοιπόν, να τελειώσουμε με μια μνήμη, με κάτι θλιβερό, πρέπει να το πούμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, Νικόλα, αποχαιρετήσαμε, έφυγε από τη ζωή Μιχάλης Σολάκης, 97 ετών, υπηρέτης του Στίβου, σπρίντερ δεκαετίας 40, μεταπολεμικός σπρίντερ με επιτυχίες βαλκανικές και υπηρέτης Στίβου γιατί. Υπηρέτησε και τον σύλλογό του, τον Εθνικό Γάμα Σίγμα, έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους στην Ελλάδα, στην Αθήνα σίγουρα μαζί με τον Πανελλήνιο, στην Ελλάδα μαζί με Μεσσηνιακό, μαζί με Απόλλωνα κλπ. Είναι και άλλους συλλόγους, είναι από τους αρχαίους αυτούς τους συλλόγους. Υπηρέτησε με θέρμη, υπηρέτησε πραγματικά, προσέφερε φοβερές υπηρεσίες στον Εθνικό Γάμα Σίγμα και στην Ομοσπονδία, τον ΣΕΓΑΣ. Όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του, συνεργαστήκαμε με έναν άνθρωπο με ιδέες, έναν άνθρωπο με καλοσύνη, έναν άνθρωπο με ήθος, έναν πραγματικά στιβικό. Και το μόνο που έχω να πω στη μνήμη του, μια-δυο μέρες από την ταφή του, έχω να πω μόνο αυτό και πρέπει να το πω και να το ξαναλέω γιατί το ξεχνάνε κάποιοι, είναι αυτός και η παρέα του το 1983 στήσαμε τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον οποίο ονομάζουμε σήμερα αυθεντικό. Τότε τον είχαμε ονομάσει κλασικό μαραθώνιο, στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Σήμερα ονομάζεται αυθεντικός μαραθώνιος, κινείται σε μια άλλη τροχιά, έχει μεταφερθεί από αυτό σε μια άλλη διαχείριση οικονομική. Αυτή την διαχείριση την οικονομική τότε με την παρέα του, ήμουν και εγώ σε αυτή την παρέα, είχε χτυπήσει, είχε αντισταθεί, είχε αντιδράσει σε αυτή την παρέα ο Μιχάλης Τσολάκης και τα κατάφερε. Έφερε ξανά τον Μαραθώνιο στους κόλπους του ΣΕΓΑΣ. Τώρα η Ομοσπονδία το βλέπει κάπως διαφορετικά. Δεν πειράζει, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Εμείς τιμάμε τη μνήμη του Μιχάλη.
0: Εννοείται, πάντα.
1: Ένας εργάτης, ένας υπηρέτης του Στίβου.
0: Πάντα.
1: Μιχάλης Τσολάκης, 97 ετών, ζωγραφιώτης.
0: Εννοείται, συλληπιτήρια στους οικείους του. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα, καθώς με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Ολοκληρώνουμε την γραμμή εκκίνησης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούγιου και Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι στον Ελλάδα Sports, καθώς δεν θα έχουμε εκπομπή Μίλα μου για μπάλα 3-5, αλλά 6-8 θα έχουμε Σάκη Μπουσδούνιο, που θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τις σημερινές αναμετρήσεις, που εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους Έλληνες αθλητές και στις ελληνικές ομάδες. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
2: Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού.
5: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 3.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας. Είναι Τρίτη, 11 του Αυγούστου. Και σήμερα έχουμε αγώνες. Έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε και Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αγωνίζονται εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός με την Ειμέγεν, την Ολλανδική. Και ο Παναθηναϊκός με την Τζέσεκα 1948. Αρχικά ευχόμαστε και στους δύο καλή επιτυχία, γιατί η επιτυχία των ομάδων είναι επιτυχία της Ελλάδος. Κατά δεύτερον, είναι δύο αγώνες που το αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι αβέβαιο. Και είναι αβέβαιο γιατί με το πρόσωπο που έχουν δείξει οι δύο ομάδες δεν είμαστε σίγουροι, παρότι η δυναμικότητά τους είναι μεγαλύτερη των ελληνικών ομάδων, δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να κερδίσουν και να προκριθούν, γιατί μόνο αν κερδίσουν θα προκριθούν. Άρα λοιπόν, Ολυμπιακός 8,5 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη και ο Παναθηναϊκός στις 8,5 επίσης σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Αύριο θα έχουμε το Super Cup της ΑΕΚ με τον Όφι, του Όφι με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, στην Κρήτη. Από ό,τι μαθαίνουμε, τα εισιτήρια των κριτικών έχουν εξαντληθεί. Αναμένονται αρκετοί να παρακολουθήσουν ζωντανά από το γήπεδο. Εμείς θα το μεταδώσουμε κανονικά, live. Περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε με τα τηλέφωνά σας, να συζητήσουμε, παρακαλώ πολύ, θέλω να συζητήσουμε σήμερα μόνο ό,τι αφορά τους αγώνες των ελληνικών ομάδων. Θέλω να είμαστε εγκρατείς μέσα σε αθλητικά πλαίσια, όχι οπαδικά και που να προβληματίζουν άλλους συνακροατές. Θέλω να αποδείξουμε ότι έχουμε αυτή την πολυτέλεια να παράγουμε ραδιοφωνική εκπομπή που να μην ενοχλεί ηθικά, πνευματικά και ακουστικά άλλους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν, 210-220-5943, 215-215-5943. Είναι τα δύο τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και γραπτό μήνυμα στο Viber του σταθμού 69-39-943-943. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι μελιγενέστε με τους αγώνες των ομάδων μας. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια ισοπαλία, παρότι δεν έπαιξε καθόλου καλά, και η ισοπαλία ουσιαστικά είναι κέρδος για τον Ολυμπιακό, γιατί θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας. Το αντίθετο συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είχε κερδίσει, όμως τα διαρκή λάθη αυτά της ομάδας του Παναθηναϊκού, που στο τέλος θα κάνει μαντάρα, τον φέρνουν στη δύσκολη θέση. Θα μπορούσε όμως και να είχε χάσει και ο Παναθηναϊκός, εάν ο τερματοφύλακάς του, ο Πένια, δεν είχε αποκρούσει το τετατέτ. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες ουσιαστικά πηγαίνουν στον δεύτερο αγώνα τους λαβωμένες ως προς το ηθικό τους. Όμως, επειδή είναι μεγάλες ομάδες, πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν και θα μπορέσουν να γυρίσουν πίσω με την πρόκριση. Δεν θέλω να σκεφτώ
ότι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή και οι δύο θα αποκλειστούν. Βέβαια για τον Ολυμπιακό δεν είναι τόσο μεγάλο το κακό, αλλά για τον Παναθηναϊκό είναι πρόωρα θα ασχοληθεί μόνο με το ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό, ξέρετε κάτι, ότι όταν έχεις παίχτες ευρωπαϊκού επίπεδου σε ένα πρωτάθλημα κατά τη γνώμη μου υποβαθμισμένο, αρχίζουν μετά οι γκρίνιες, γιατί παίρνεις παίχτες με ευρωπαϊκές περγαμηνές, παίρνεις παίχτες με το όνειρο της Ευρώπης και ξαφνικά μπορεί να τους προσγειώσεις σε ένα γήπεδο ελληνικό, πολλές φορές με βρισχές, έκτροπα, φασαρίες, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση αυτή με το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να τραβήξει άλλο σε αυτό το ρυθμό που τώρα βαδίζει. Μάλλον με αυτό το ρυθμό που βαδίζει. Πρέπει να γίνει μια γενική αναμόρφωση. Πρέπει οι ομάδες να εξασφαλίσουν υποδομές, γιατί οι ομάδες χωρίς υποδομές διαρκώς θα χρειάζονται παίχτες από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα το ελληνικό ποδόσφαιρο να μην μπορεί να φτιάξει μια αξιόλογη εθνική ομάδα και σιγά σιγά να φθίνει όπως φθίνει το μπάσκετ στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι οι ξένοι έχουν κατακλείσει πια τη χώρα μας και είναι απαραίτητο πια να επενδύσουμε σε υποδομές στα μικρά παιδιά, να βγάλουμε τους αυριανούς Έλληνες παίχτες τύπου Τζόλι, τύπου Καρέτσα, τύπου του Παυλίδη, ο οποίος μεγαλουργεί στην Μπενφίκα. Βλέπετε ότι ένα παιδί το οποίο από τις ομάδες που πέρασε ήταν μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας, τον θυμάμαι στα Γιάννενα όταν ήταν, δεν αξιολογείται σαν κάτι το ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά πήγε σε μια μεσαία προς μεγάλη ομάδα και αυτό το καιρό συζητάμε για ένα από τα πολύ καλά συμβόλαια μεταγραφικά, χωρίς βέβαια να λησμονούμε ότι κανείς δεν άγιαζε στον τόπο του. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, ας μην με ψημιρούμε, ας προσπαθήσουμε να δούμε λίγο την άνοιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι πολλές φορές να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα είναι το πρώτο πράγμα που μας κάνει εμείς να μην έχουμε μεγάλα. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω ο Κώστας Σαμαθράκης να επιστρέψει από την Ολλανδία με τη νίκη και την πρόκριση και ο Νίκος Γιώργος Ιωάννου να φανεί τυχερός αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό. Τα τηλέφωνα είναι κενά, 2-10-2-20-59-43 περιμένουνε, 2-15-2-15-5-9-43. Επίσης το Viber του σταθμού 6939-943-943 περιμένει τα μηνύματά σας.

0: Καταλαβαίνω ότι είστε συνηθισμένοι αυτή την ώρα να ακούτε τον Θέμη τον Παλιούρα. Όμως ο Θέμης είναι αυτό τον καιρό σε διακοπές. Έχουν φύγει αρκετή παραγωγή για να φορτίσουν τις μπαταρίες τους, γιατί προβλέπεται δύσκολος και επίπονος χειμώνας. Ένας χειμώνας που θα βρει τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 πολύ δυνατά, πολύ δυναμικά. Ετοιμάζουμε πολύ καλό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα έχει ως μότο του μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά, γιατί εδώ αυτό το ραδιόφωνο ήταν αποφάσισε να γίνει εκτός από ενημερωτικό αθλητικό. Ο στόχος ήταν να μπορεί να λέει την αλήθεια με κάθε κόστος, γιατί ο άνθρωπος που μαθαίνει την αλήθεια και ξέρει την αλήθεια μπορεί και κρίνει και δεν κατακρίνει. Θέλουμε οι ακροατές να είναι κριτές και όχι κατακριτές. Θέλουμε τους ακροατές να μπορούν να μαθαίνουν και όχι να παίρνουν fake news και να τα μεταφέρουν από στόμα σε στόμα. Ξέρετε, η πληγή του ραδιοφώνου και γενικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι το fake news. Ένα fake news που ξεκινάει από μια ιστοσελίδα. Το παίρνει ακόμα μια ιστοσελίδα, το παίρνει ένα ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο το παίρνει άλλο ένα ραδιόφωνο, το παίρνει μια άλλη ιστοσελίδα και ξαφνικά αυτό το fake news γίνεται πρώτο θέμα και συζητιέται. Έβλεπα μια δήλωση του Καραμπαπά του Ολυμπιακού που έλεγε ότι έχουν γραφτεί ότι ο Ολυμπιακός παίρνει 12 χαφ. Μα είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να παίρνει 12 χαφ? Δηλαδή και να ήθελε δεν θα μπορούσε να τα πάρει. Άρα λοιπόν μπερδευόμαστε μεταξύ αλήθειας και ψέματος. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα. Σε αυτό το ραδιόφωνο θα ακούτε μόνο αλήθειες. Όσο υπάρχω εγώ σε αυτό το ραδιόφωνο θα ακούτε μόνο αλήθειες. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κρύψουμε τίποτα. Δεν έχουμε λόγο να προβάλλουμε κάτι που είναι ψεύτικο. Δεν μας ενδιαφέρει να σκοτώσουμε χαρακτήρες. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουν τους άλλους να πονάνε. Να κάνουμε τους άλλους να γονάνε. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μικρή σε όλα τα επίπεδά της, από το ποδόσφαιρο μέχρι οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό λοιπόν ας τη χαρούμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Περιμένω τα τηλέφωνα σας. Άνοιξε το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε έναν φίλο στη γραμμή. Φίλο ή φίλη.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Δήμος είσαι?
0: Ναι, ο ίδιος.
1: Είχαμε μιλήσει πριν τις 4 μέρες.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατο να θυμάσαι σε γιος από Περιστέρι. Λοιπόν, τι θέλω να πω για να μην κουράσω και
0: μου. Ναι, ναι.
1: Δεν μ' αρέσει να κατάω τη γραμμή. Να βγουν κι άλλοι. Άκουσα μεγάλο ενδιαφέρον το πρωί την ανταπόκριση από το Ναϊμέγεν του. Εντός εισαγωγικών, ξέρω ότι δεν είσαι δημοσιογράφος, το έχεις δηλώσει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πω εγώ του απεσταλμένου του Ολυμπιακού, του ρεπόρτερ του Γιώργου Τσανάκα.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος είπε κάτι πολύ, δύο ειδήσεις πολύ ευχάριστες για μένα. Αν συμβούν. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι θα γίνουν, είπε από ό,τι είδε στην προπόνηση. Είπε ότι είδε το δίδυμο στην άμυνα Πυρόλας Μαϊλοβιτς. Αυτό δοκίμασε με τη Λίμπα στην προπόνηση το βράδυ που τσάψει για ένα τέταρτο να την παρακολουθήσουν. Που για μένα είναι το πιο επιτυχημένο για να κατέβει το βράδυ, κατά την άποψή μου, και όχι Πυρόλα, όχι ούτε Κάρμο με Ρέτσο. Είπε στο κέντρο, δοκίμασε, το είδαν όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν εκεί, Έσε Σιπιόνι, μακάρι λέω εγώ Παναγία μου, και όχι Έσε Γκαρσία. Αυτό μεταφέρει ο δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι δικά μου. Εγώ απλώς κάνω εκτίμηση με αυτά που άκουσα. Η προσωπική μου γνώμη. Και για πρώτη φορά πίσω από τον LKB, αυτή την παιχτάρα που έχει πάρει, κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν είναι απαραίτητα και να το υιοθετήσει και κανείς άλλος, το ΣΑ για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Το Κουστάβο ΣΑ εννοώ. Επειδή ξέρω προσωπικά τι παίκτης είναι, λόγω στοιχήματος τον παρακολουθούσα στη Φαμαλικάο, είπα και κάποια στιγμή ότι αν αποδώσει το 70 με 80% θα αφήσει εποχή. Δανεικός βέβαια για ένα χρόνο, αλλά μιλάω για τον ένα χρόνο που θα παίξει. Αριστερά ο Ζέλσον, δεξιά ο Ζέλσον και αριστερά ο Ρόκα. Αυτό είναι, αυτό δοκίμασε. Το ερώτημα που μπήκε από συνάδελφό του που ήταν στο κοντρόλ ήταν ότι όλη την εβδομάδα τα ρεπορτάζ δίνανε βασικό το Ζώτα. Η απάντηση του ρεπόρτερ είναι η εξής, ότι επειδή το παιχνίδι μπορεί να πάει στην παράταση, υπάρχει αυτή η πιθανότητα,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να βάλει και τους δύο που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί, γιατί ο Ζώτα ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει και πίσω, κανονικά η θέση του είναι δεξιά, έχει παίξει στην Premier League, αλλά και πίσω από τον επιθετικό, αλλά και σεντερφόρ, τον είχε βάλει και σε φιλικό. Αν λοιπόν βάλει αρχικά και τους δύο, και Ελκαμπή δηλαδή και Ζώτα, πιθανώς στο τέλος του παιχνιδιού και αν προκύψει παράταση να υπάρχει κούραση. Οπότε τον κρατάει στο για να τον βάλει ενδεχομένως στο ημίχρονο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει ο Ζώτα. Το έχουν δηλώσει όλα τα ρεπορτάζ. Απλώς δεν θα το ξεκινήσει. Εγώ κάνω μια ευχή, Ολυμπιακός είμαι εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνω μια ευχή, μακάρι Παναγία μου να ευοδοθεί αυτό που είδε ο Γιώργος ο Τσανάκας. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Δεν σε βλέπω να μιλάς, μόνο με ακούω.
0: Όχι, σε ακούω. Εγώ έχω μάθει να ακούω. Είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να ακούω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους.
1: Εντάξει, φαντάζομαι. Όχι, εγώ το είπαμε υπό τύπο διαλόγου. Δεν...
0: Όχι, όχι. Να ξέρεις κάτι. Εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους που ακούνε, όχι αυτούς που λένε πολλές φορές.
1: Σύμφωνο. Καλά, εγώ είμαι υποχρεωμένος.
0: Ναι, εσύ λες. Εγώ σου λέω ότι. Αναγκαστικά θα πεις.
1: Αν δω Γκαρσία αριστερά πάλι τον. Πώς το λένε. Τον. Όχι τον Ζέλσον που είχε βάλει το Ρόκα και βάλει πάλι LKB και πίσω βάλει το Τζικίνιο.
0: Δεν νομίζω ότι το Τζικίνιο. Το Τζικίνιο τον απεδείχθη ότι τον έχει κάψει, γιατί στη θέση που τον έβαζε. Δεν... Ο Τζικίνιο είναι ένας πολύ καλός παίχτης, αλλά πιστεύω ότι τον έχει κάψει το τελευταίο εξάμηνο. Το τελευταίο εξάμηνο τον έχει κάψει με τη Λίμπαρ. Με την τοποθέτηση εκεί που τον τοποθετεί. Ο Τζικίνιο δεν είναι η θέση του εκεί στο κέντρο.
1: Όχι, βέβαια. Επειδή θυμάμαι ότι είσαι 66-67, αν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε περίπου συνομίλοι και εγώ σε περνώ κάτω ναι. χρόνια. Ο Τσικίνιο όταν από το ήρθε έπεσε 8, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκείνη η θέση του. Μην ξεχνάς όμως κάτι, Δήμο, γιατί ακούσαμε ότι παρακολουθείς τον Ολυμπιακό. Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Τσικίνιο, ο Γκαρσία και μετέπειτα ο Ροντινέ είναι τα αγαπημένα παιδιά του Τσικίνιο.
0: Κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Όταν έχεις κάνει επιτυχίες με αυτούς τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δήλωσε για τον Ροντινέ ότι. Δεν μπορώ να μη σεβαστώ έναν παίχτη ο οποίος με βοήθησε κατά πολύ να πάρω την κούπα.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια, υπάρχει και άλλη. Και το άλλο. Και το άλλο. Ναι, ότι στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να εκτιμούμε κάποιον επειδή ήταν. Ολυμπιακός, ήταν καλό παιδί ή μας βοήθησε να πάρουμε την κούπα. Γιατί αν γινόταν αυτό, θα καθόταν και ο Μασούρας, ο Γιώργης, στον Ολυμπιακό. Που εγώ το θεωρώ λάθος την απομάκρυνση του. Αλλά δεν είμαι εγώ επιχειρηματίας του Ολυμπιακού.
1: Εσύ θεωρείς λάθος γιατί είσαι επιχειρηματίας στο σταθμό.
0: Ναι, εγώ μπορώ να κρίνω ότι η απομάκρυνση του Γιώργου είναι λάθος.
1: Από εκεί και πέρα,
0: δεν στηρίχθηκε ούτε ψυχολογικά, όπως και το κομμάτι του Ουκρανού. Είναι λάθος αντιμετώπιση. Είναι οι διέρυθμοι παίχτες αυτοί. Όταν ένας παίχτης, αν έχεις παίξει ποτέ μπάλα, το ψυχολογικό ενός παίχτη είναι η αρχή για να παίξει.
1: Ξέρεις τι έχει γίνει με τον Ουκρανό.
0: Αυτά που ξέρω.
1: Αυτά που ξέρω.
0: Ναι, αυτά που ξέρω. Κοίταξε να δεις. Τι γίνεται. Εγώ, ό,τι και να έχει γίνει με τον Ουκρανό.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να έχει στεναχωρηθεί ο Ουκρανός ή έχει στεναχωρηθεί ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: όταν έχεις παίχτες
1: ναι.
0: αξίας του Ουκρανού,
1: ναι.
0: δεν τους τελειώνεις.
1: Να σου πω λίγο τι έχει γίνει
0: σε
1: 30 δεύτερα.
0: Δηλαδή, πώς θα τον πουλήσεις 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν θα τον πουλήσεις 5 εκατομμύρια. Να σου πω σε 30 δευτερόλεπτα τι έχει γίνει. Όταν ο Ουκρανός έπεσε στη Λιόν, όταν έφυγε απογοητευμένος στο δεύτερο εξάμηνο από εμάς,
0: mm-hmm.
1: επειδή ήταν τρίτος πλέον στην ναι, ιεραρχία. Ελκαμπή, τα Ρέμι και ήθελε ο άνθρωπος να παίξει. Πολύ λογικό. Πάει στη Λιόν και έβγαλε μάτι, έβαλε 5-6 γκολ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης της Λιόν είναι Ουκρανός.
0: Ναι.
1: Και τον συμπαθεί πάρα πολύ. Δεν λέω τον προπονητή, μιλάει τον ιδιοκτήτη. Λοιπόν, όταν του μίλησε με την Λίπα το καλοκαίρι και επειδή ανήκει στον Ολυμπιακό ακόμα, του είπε, του υποσχέθηκε ότι έλα πίσω, θα σε προωθήσω, θα είσαι νούμερο 2. Ήρθε ο Ουκρανός, ξεκίνησε ο μόνος από τους τρεις, αν θυμάσαι, που ξεκίνησε την προετοιμασία. Και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ο Ολυμπιακός τηλεφωνεί εσπεσμένα στον Ταρέμι να έρθει νωρίτερα, αν το θυμάσαι, και ο Εκαμπή ζήτησε προς τιμήν του όμως από μόνος να διακόψει την αδειά του και ήρθε 5 μέρες νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Βλέποντας αυτά ο Γιαρεμτσούκ Ρόμαν, κατάλαβε ότι θα είναι πάλι τρίτος. Και δεν θέλει πλέον να μείνει στον Ολυμπιακό, το δήλωσε στη διοίκηση, επειδή το ξέρω το θέμα, το δήλωσε στη διοίκηση, το δήλωσε στον προπονητή, θέλει να φύγει. Δεν λέω ότι θα πάει στη Λιόν απαραίτητα, γιατί η Λιόν πήρε σεντερφόρ.
0: Εγώ η άποψή μου είναι ότι δεν θα φύγει ο Γιάννη.
1: Εντάξει.
0: Εγώ, επειδή έχω ζήσει πολλές τέτοιες καταστάσεις.
1: Πιθανώς αν δει από μάκρυς του Ταρέμι, μάλλον πόλης του Ταρέμι, πιθανώς. Μην ξεχνάς κάτι όμως, ότι όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι ανεξάρτητα από αυτό, ο Ολυμπιακός και να φύγει ο Ταρέμι θα πάρει κι άλλο σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ακούγονται και ονόματα.
0: Λοιπόν, Σύριο, να πάμε γιατί έχουμε και άλλες γραμμές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν. Γεια σου.
2: Ακούω. Γεια σας.
0: Σε ακούω.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, είσαι. Το όνομά σου?
2: Θανάσης.
0: Θανάσης.
2: Ο Θανάσης από Αγίους Οδόρους.
0: Ναι.
2: Σας ακούω. Θανάσης από Αγίους Οδόρους.
0: Σας ακούω.
2: Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα πολύ καλά κάνατε και θα μιλήσουμε μόνο για μπάλα, διότι είναι μία μέρα σήμερα που αφορούν δύο ελληνικές ομάδες. Έτσι.
0: Και έτσι πρέπει
2: και να μιλάμε παλιά, ιστορία, γεννησίες, όνα, τ' άλλο, γήπεδα. Να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Για συνθέσεις και αν καμιά ομάδα πώς μπορεί να αποφεληθεί από τους προπονητές και από τους παίκτες να μπορέσουν να πάνε και δύο ομάδες στην πρόκληση.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκουσα και τον προηγούμενο τον κύριο που μίλησε. Δεν μας είπε δεξιμπακ, δεν το κατάλαβα. Ποιος είπε ότι θα παίξει δεξιμπακ?
0: Κοίταξε, λογικά ο Ροντινέη, αν δεν μπορεί να τον αφήσει.
2: Όχι λογικά, αν τ' άκουσε, λέει, τ' άκουσε όλα, λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Μήπως άκουσες ποιος θα παίξει?
0: Όχι, λογικά, εγώ λέω λογικά ο Ροντινέη δεν μπορεί να παίξει κανείς.
2: Και εγώ θέλω, και εγώ θέλω να παίξει ο Ροντινέη. Και εγώ θέλω να παίξει.
0: Είναι εκ των Ουκάνεφ αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να εμπιστευτεί δεξιμπακ ούτε τον Μαφαίο ούτε τον Έλληνα.
2: Έτσι ακριβώς. Όσο και τον Πιρόλα, είναι λογικό, είναι ο καλύτερος, πολύ καλός.
0: Ναι.
2: Αλλά μην ξεχνάμε όμως και τον, αν δεν είναι δραματίας, ο Ρέζος. Δηλαδή τι, ξαφνικά, πέρυσι, πώς ακόλεφε ο Ολυμπιακός πέρυσι στο πρωτάθλημα το ελληνικό, με αυτό το δύο, με το δίδυμα αυτό, 14 ή 15, έφαγε λίγα γκολ νομίζω, δεν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Έφαγε λίγα γκολ. Δεν θα βάλουμε τώρα και τον Ρέζο έξω από την ομάδα. Δεν το θεωρώ σωστό.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι ο Ρέτσος, δεν νομίζω ότι ο Ρέτσος τον έχουν για έξω από την ομάδα. Προφανώς ο Ρέτσος, κοίταξε, ο Ρέτσος έκανε εκείνο το σπριντ στον προηγούμενο αγώνα που του στήχησε.
2: Ναι, ναι. Στήχησε.
0: Γιατί ο Ρέτσος παίζει με ψυχή, παίζει με αυτό που λέμε. Δίνει την ψυχή του. Πώς θυμάσαι, πώς ήταν ο Αμανατίδης που ήταν. Ο Αμανατίδης δεν ήξερε μπάλα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό δεν ήξερε μπάλα ο Αμανατίδης. Τον έκανε.
2: Τα δίνει όλα.
0: Και τον έκανε βασικό ο Μπάγεβες. Και όταν έφυγε ο Αμανατίδης ήταν. Είχε γίνει.
2: Με μια φορά ότι ο Ρέζος ξέρει μπάλα.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρει μπάλα.
0: Εν πάση περιπτώσει.
2: Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ναι. Οπότε εκτός αν έχει ένα μικρό τραυματισμό, μην κάνει πάλι μια γρήγορη, ένα σπίτι γρήγορο να πούμε και την πάθουμε πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να το προφυλάξει, συμφωνώ σε αυτό.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός θέλει να βρει τον γκολ. Έχει πολύ καιρό που δεν μπορεί να βρει τον γκολ.
2: Πολύ καιρό.
0: Και αυτό έπρεπε να ήταν το πρώτο μέλημα του με τη Λίμπαρ. Δεν είναι. Κοίταξε να δεις, δεν είναι λογικό στις φάσεις που έγιναν στον πρώτο αγώνα αυτά που έκανε ο Ελκαμπή. Δηλαδή ένας παίκτης του επίπεδου του Ελκαμπή.
2: Τα γκολ που έχασε.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν μίλησε κανείς για τα γκολ που έχασε. Αν το έχανε όμως και ήταν.
2: Μίλησα εγώ.
0: Και ήταν ο Ταρέμι. Δεν λέμε να μιλήσατε εσείς. Λέω δεν μίλησε κανείς από αυτούς που φτιάχνουν την ομάδα να μιλήσει και να πει τι γίνεται εδώ.
2: Τι να πούνε τώρα.
0: Τι γίνεται.
2: Εμείς
0: αν τα έχανε αυτά τα γκολ π.χ. ο Μασούρας, αν τα έχανε αυτά τα γκολ ο Γιάρεμτσουκ, ακόμα και ο Ταρέμι, θα είχε σηκωθεί πολύ η σηκώνη.
2: Πολύ.
0: Δηλαδή να μάθουμε.
2: Συμφωνώ.
0: Να μάθουμε.
2: Όταν οι ομάδες, με συγχωρείς, να πω κάτι, μην ξεχάσω. Όταν οι ομάδες ξεκινάνε τον αγώνα, ποια είναι η επιθυμία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, που θέλει νίκη οπωσδήποτε, στο πρώτο 15 λεπτό, έτσι γίνει, να βάλει γκολ. Να πιέσουμε μπροστά, έτσι γίνει. Να βάλουμε γρήγορα γκολ.
0: Εμένα η άποψή μου, Θανάση και Θανάση, η άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει με μεγάλο σκορ από, εκεί, από την Ολλανδία.
2: Από το στόμα σου και σου αυτή.
0: Είναι μια αίσθηση που την έχω, ξέρετε, την έχω πάντα. Πάντα και μου βγαίνει σχεδόν πάντα. Θα γυρίσει με μεγάλο σκορ. Τώρα το θέμα είναι. Να μην κλείσει τα μάτια μια τέτοια πρόκριση, ακόμα και με μεγάλο σκορ, να μην κλείσει τα μάτια στις αδυναμίες που αυτή τη στιγμή έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί όταν αναγκάζεσαι να πάρεις εσπευσμένα έναν άνθρωπο για να σου φέρει παίχτες και να του λες θέλω 5 ενδεκαδάτους. Ναι. Σημαίνει ότι κάτι έχεις δει.
2: Ναι.
0: Κάτι πρόβλημα υπάρχει.
2: Ναι.
0: Και είσαι 15 μέρες πριν από το πρωτάθλημα. Είσαι μια εβδομάδα πριν από το. Μπάση περιπτώσει. Επειδή πάμε σε διαφημιστικό, με ειδοποιούν για διαφημιστικό. Ναι. Χάρηκα που μιλήσαμε.
2: Καλά. Ένα μόνο δευτερόλεπτο. Και επειδή λοιπόν θέλει η ομάδα οπωσδήποτε να πάρει γκολ, θα προτιμούσα να παίξει ο Ζώτα από την αρχή. Και να πει το Ρόκα. Στο τέλος που λένε αν έχουμε.
0: Ωραία.
2: Ο Ζώτα από την αρχή να πάμε στο γκολ και να παίξει και ο Σάρ στο δεκάρι. Ο Ρόκα λοιπόν, πιστεύω εγώ, θα δώσει τη λύση στο γρήγορο γκολ.
0: Να είστε καλά.
2: Αυτό λέω.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
2: Σε ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-9-43-9-43. Απαντώ λοιπόν στο φίλο μας το Θανάση, που έστειλε 2-3 μηνύματα. Μου, Θανάση μου, με ρωτάς αν υπάρχει κάποιος στο σταθμό, αν υπήρχε, που να ξεφεύγει και να μιλάει βαδικά, και αν οι δημοσιογράφοι του σταθμού είναι ανεξάρτητοι. Πρώτον, οι δημοσιογράφοι του σταθμού είναι ανεξάρτητοι και αυτό δεν αμφισβητείται, γι' αυτό μπορούν και ορισμένες φορές ακόμη και να μιλήσουν οπαδικά ή να ξεφύγουν. Όχι ότι μιλώντας οπαδικά ή ξεφεύγοντας αυτό εγκρίνεται, αυτό το εγκρίνουμε. Ο κύριος αυτός ο οποίος μου γράφεται δεν ήταν δημοσιογράφος του σταθμού, ήταν φίλος συνεργαζόμενος του κύριου Χελάκη, ο οποίος έβγαινε να πει τη γνώμη του. Με το τελείωμα της συνεργασίας με το σταθμό του κυρίου Χελάκη, όπως καταλαβαίνεις, ο συγκεκριμένος κύριος δεν υφίσταται στο δυναμικό του σταθμού. Γι' αυτό λοιπόν, ως εγγυητής της ανεξαρτησίας και της αθλητικότητος, της αλήθειας και του ελεύθερου μικροφόνου, το εγγυώμαι προσωπικά. Βέβαια, οι σταθμοί πολλές φορές παρασύρονται και από τους οπαδούς και από τους ραδιοφωνικούς οπαδούς. Γι' αυτό βλέπεις σταθμούς και λες αυτός ο σταθμός είναι φιλοολυμπιακός, αυτός είναι φιλοπαναθηναϊκός, αυτός είναι φιλοπαοκτζής. Μίλαγα με ένα φίλο μου που έχει ένα ραδιοφωνικό αθλητικό στην Βόρεια Ελλάδα και του λέω, θα μεταδώσετε εσείς τον αγώνα του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού? Και έπεσα από τα σύννεφα με αυτό που μου είπε. Α, ξέρεις κάτι, εδώ δεν ακούνε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ γενικώς της Αθήνας του σταθμού, και όταν βάλεις να μεταδώσεις ειδήσεις ή αγώνες των συγκεκριμένων ομάδων, είναι ικανοί να έρθουν μέχρι και να στα σπάσουν. Και το απαντώ, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί εσύ που έχεις το ραδιοφωνικό σταθμό δεν έβαλες τα όρια, και προφανώς θέλοντας πρόβατα στο μαντρί σου ανέχεσαι αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο οι οπαδοί, ραδιοφωνικοί οπαδοί, να επιβάλλουν το τι θα ακουστεί και το τι θα ακουστεί. Όταν ένας σταθμός επιλέγει τους δημοσιογράφους του ή τους παραγωγούς του, τους επιλέγει ξέροντας ποιοι είναι. Γι' αυτό λοιπόν δεν φταίει ο δημοσιογράφος που θα πει τη γνώμη του, είτε είναι οπαδική είτε είναι μη οπαδική. Φταίει μόνο αν πει ψέματα. Πάμε λοιπόν, έχουμε γραμμή. Πάμε λοιπόν στον επόμενο φίλο, να μην τρώμε την ώρα. Ακούω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Δήμο.
0: Καλησπέρα. Με ποιον μιλάω, παρακαλώ?
1: Είμαι ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, είμαι γνωστός στο σταθμό εγώ.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού, δεν είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού, γι' αυτό το τονίζω αυτό. Έχει διαφορά να είσαι φίλαθλος από το να είσαι οπαδός. Συνεπώς, και πριν έρθει αυτή η κατάσταση που πολύ σωστά πραγματοποιήσατε, έτσι κι αλλιώς δεν είχα κότρες με αντίπαλους ακροατές ομάδων, και έτσι δεν είχα και πρόβλημα και με αυτή την εκπομπή να μιλήσω ελεύθερα. Συνεπώς, επειδή είμαι Ολυμπιακό, λοιπόν, θα πω και εγώ τη γνώμη μου για το παιχνίδι το βραδινό, που είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό και δύσκολο για να περάσει την Αϊμέγεν. Όχι ότι η Αϊμέγεν είναι μια φοβερή ομάδα, ένα θηρίο, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, αλλά επειδή είναι η εποχή αυτή που δεν είναι κατάλληλη γενικά για τις ομάδες να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους παιχνίδια, και αυτό το κάνει και λίγο δύσκολο το παιχνίδι αυτό για την ομάδα μου. Πιστεύω ο κ. Μεντιλίμπαρα αυτή τη φορά να προωθήσει πιο δημιουργικούς παίχτες στο μάτσο, για από ό,τι ακούω θα είναι ή ο Σά ή ο Φορτούνης, αυτοί οι παίχτες που ακούγονται για να είναι πίσω από τον φόρμα στον Ελκαμπή, και να παίξει ο Ζέλσον με τον Ρόκα, αν άκουσα καλά τη Σύνεση προηγουμένως δεξιά και αριστερά στα εξτρέμ. Η γνώμη μου, κύριε Δήμο, είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός αυτή τη φορά, να βάλει την μπάλα κάτω, να μην σηκώνει ψηλά την μπάλα, γιατί διευκολύνει τους αμυντικούς, τους αντίπαλους να διώξουν. Δηλαδή αν μπορέσει να παίξει, αν μπορεί να βρει τον χαφ αυτόν όπως είναι ο Φορτούνης ή ο Σάπου, να έχει κάθε την παλιά στον κενό χώρο στους εκτρέμ και μετά στον center for, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους αυτοί ή τις που είναι μπροστά στην επίθεση του Ολυμπιακού. Θα έλεγα ότι είναι ένα μάτς που κρίνει πάρα πολλά πράγματα για τη συνέχεια του Ολυμπιακού, όχι γιατί ο Ολυμπιακός αναποκριστεί είναι η καταστροφή, αλλά οπωσδήποτε είναι διαφορετικό να αντιμετωπίζεις ευρωπαϊκό θεσμό στο Champions League και αλλιώς να είσαι στο Europa League, και θέμα prestige αλλά και θέμα οικονομικό και θέμα ranking της UEFA, γιατί ανεβαίνεις και πιο ψηλά όταν προχωράς τέτοιου επίπεδου διοργανώσεις και ακούγεται περισσότερο το όνομα της ομάδας σου. Συνεπώς όλα αυτά συμβάλλουν στο Ολυμπιακό να είναι σήμερα πιο αποτελεσματικός και πιο σοβαρός για να διεκδικήσει την πρόκληση του στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω τη γνώμη σας, κύριε Δήμο, ποια είναι από αυτά που...
0: Κοίταξε, η γνώμη είναι εξής, ότι όταν σου παρουσιάζονται τρεις ή τέσσερις ευκαιρίες και δεν τις κάνεις γκολ,
1: ναι,
0: δεν είσαι άξιος να κερδίσεις.
1: Προφανώς.
0: Είσαι άξιος της τύχης σου και να παλεύεις για το τίποτα. Επίσης, δεν δέχομαι εγώ ότι οι ομάδες είναι ανέτοιμες και γι' αυτό οι άλλες είναι έτοιμες.

0: την ομάδα σου από τον Ιούλιο. Για να την έχεις έτοιμη την ομάδα σου από τον Ιούλιο, πρέπει εσύ να έχεις προγραμματίσει τις μεταγραφές που σου χρειάζονται από τον Απρίλιο, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Δυστυχώς, είμαστε της τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς, οι μεταγραφές επιβάλλονται πολλές φορές από τους οπαδούς. Δεν είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού. Όπως επιβάλλονται οι απομακρύνσεις των προπονητών από τους οπαδούς. Ο προπονητής είναι σήμερα ο Σανά και αύριο Άρον Σταύρωσον αυτόν.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν γυρίσει με την πρόκριση από την Ολλανδία που κανείς δεν το εύχεται, είμαι σίγουρος ότι θα το πληρώσει ο Μεντιλίμπαρ. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αν όμως γυρίσει με την πρόκριση και κάνει έναν καλό αγώνα, γιατί δεν είναι μόνο να πάρεις την πρόκριση, πρέπει να κάνεις και ένα καλό αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει 1,5 χρόνο καλό αγώνα. Εκτός από τις εξαιρέσεις της Ευρώπης, τις περσινές. Δεν έχει παίξει καλά να το χαρείς, να δεις μπάλα. Δεν έχει παίξει να πεις να μην ακουστεί το αχ του...
1: Ναι, γιατί κύριε Δήμο, τα ατούτου δυστυχώς δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Δεν είναι τα ατούτου. Είναι αυτοί που προγραμματίζουν και αυτοί που βλέπουν τι χρειάζεται μια ομάδα και δεν το κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι εκτός από ο παδός που είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, έχει πέσει και στην περίπτωση, ξέρεις, άμα έχεις τρεις ομάδες τώρα και γυρίζεις και κλώθεις τους ποδοσφαιριστές από τη μια ομάδα στην άλλη, ποτέ δεν θα κάνεις το μεγάλο παιχταρά στον Ολυμπιακό όταν έχεις το μεγάλο πρωτάθλημα της Premier League με την Nottingham. Θα είναι πάντα δεύτερος Ολυμπιακός. Ας είσαι ο παδός του Ολυμπιακού σαν πρόεδρος. Δηλαδή, όταν έχω ένα μεγάλο παίχτη, δεν θα τον πάω στον Ολυμπιακό, θα τον πάω στην Nottingham. Και εγώ αυτό θα έκανα. Διότι εκεί είναι το μεγάλο πρωτάθλημα. Εκεί είναι τα λεφτά. Εκεί θα τον ανεβάσω τον παίχτη και αντί για 40 εκατομμύρια που θα τον πούλαγα από τον Ολυμπιακό, θα τον πουλήσω 100. Αλλιώτικα πουλιέται ένας παίχτης από την Πρέμιερ και αλλιώτικα πουλιέται από τη Φλωροκόστινα την Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπεις ότι παιχταράδες πρέπει να πάνε σε άλλες ομάδες. Το δείχνει η περίπτωση του Τζόλι, το δείχνει η περίπτωση του Παυλίδη, το δείχνει η περίπτωση όλων αυτών των παιχτών που πήγαν πρώτα σε άλλες ομάδες του εξωτερικού και από εκεί έκαναν τη μεγάλη μεταγραφή. Με πρόσφατο παράδειγμα και τον Μαυροπάνο. Βλέπεις ότι παίχτες δεν θέλουν να γυρίσουν ουσιαστικά στην Ελλάδα. Τώρα να μου πεις γιατί γύρισαν 2-3 παίχτες, ένας του ΠΑΟ, ξέρω εγώ, να έρθει ο Γιαννούλης. Γύρισαν γιατί κάποια στιγμή ο παίχτης μετράει και τα λεφτά του, την τσέπη του.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου λέει, τι να την κάνω τη μεγάλη τη μεταγραφή, να πάρει η ομάδα 40 εκατομμύρια και εγώ να παίρνω ένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η άποψή μου και πιστεύω και οι δύο ομάδες ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο παιχνιδιού τους. Εγώ θα μιλήσω και για τον Παναθηναϊκό, γιατί μίλησα με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν είμαι φαν του Τετέι στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι ο Τετέι στον Παναθηναϊκό περισσότερο κακό κάνει καλό και θα αποδειχθεί αυτό με τα δικά μου, τη δική μου τη λογική. Γιατί ο Τετέι φέρνει εκνευρισμό, φέρνει γρήγορες αποφάσεις που δεν είναι καλές, φέρνει ανακατοσούρα, δεν κρατάει θέση, δεν κάθεται εκεί που του λέει ο προπονητής. Και να δεις τώρα, εάν συνηθίσει ο Παναθηναϊκός να παίξει χωρίς τον Τετέι, θα παίξει καλύτερα. Όπως και θεωρώ μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού να έχει τον Μπακασέτα. Το παίχτης του είναι ο Μπακασέτας. Δεν έχει φύγει. Παίχτης του είναι. Και να μην έχει στον αγώνα. Ήταν τον τελευταίο αγώνα. Αν ήταν ο Μπακασέτα, θα ήταν πιο απαραίτητος. Κακός που τον έχει και τον χρησιμοποιεί. Αν τον έχει βέβαια δηλωμένο, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Βέβαια, εμείς είμαστε απ' έξω και τα βλέπουμε από απ' έξω και τα συζητάμε. Άσχετα τι μαθαίνουμε και τι κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία να έχουν και οι δύο ομάδες. Σε ευχαριστώ που πήρες.

0: Τα λέμε.
1: Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Να είσαι, να είσαι καλά, γεια σου. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε σε ένα άλλο φίλο τώρα. Ακούμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακούμε. Είστε στον αέρα. Ναι, σας ακούω. Σταθεροποιηθείτε κάτω, γιατί μάλλον παίρνετε από κινητό και δεν χάνεστε. Μία έρχεστε, μία δεν έρχεστε. Σας ακούω. Εμείς σας ακούμε, αλλά σας ακούμε με διαλύψεις. Αν μπορείτε, ξαναπάρτε μας, γιατί σας ακούμε με διαλύψεις και δεν είναι ακροάσιμο το τηλέφωνο σας. Έχουμε άλλο φίλο. 2-12-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Για τον Γιώργο, για τον Γιώργο που στείλε μήνυμα, με ρωτάει αν είναι εύκολο να του πω με ποιους δημοσιογράφους ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον σταθμό. Καταρχάς ολοκληρώθηκε με τον κύριο Χελάκη η συνεργασία. Ολοκληρώθηκε με τον κύριο Κογκαλίδη, την κυρία Καραλή, τον κύριο Καρμύρη. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Με προσθήκες νέων ανθρώπων που μπαίνουν από το Σεπτέμβριο στο σταθμό, με φρέσκια φωνή, φρέσκες ιδέες, γιατί αυτός ο σταθμός δεν έγινε για να βγάλουν μίση και πάθη οι δημοσιογράφοι του. Αυτός ο σταθμός έγινε κατά ένα μέρος αθλητικός για να μπορέσουν να σπάσει αυτό το απόστημα, το οπαδικό, το απόστημα του πληρωμένου δημοσιογράφου που, επειδή δουλεύω σε ένα μέσον, πρέπει να λέω αυτά που μου επιβάλλει. Έχουμε ακροατή. Τα έχουμε ώρα να τα πούμε αυτά εν καιρό. Ακούμε. Σας ακούω.
2: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι.
2: Ακούς Δήμο, είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Με ειδοποίησανε γιατί δεν άκουγα το σταθμό, δεν άκουσα μετά, ναι, ναι. Σε meeting, τέλος πάντων με πήραν τηλέφωνο, μου λένε Γιώργο, κάνει ο Δήμος εκπομπή, σου έχουν στείλει και αλλά εδώ παιδιά δεν άκουγα.
0: Ναι.
2: Σε ερετήματα λοιπόν σε όσοι μου στείλανε πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω ποιοι μου πάνε, το Σέργιο, κάποιος άλλος Γιάννης, δεν ξέρω αν ήταν ο Γιάννης στον Πειραιά ή οποιοςδήποτε, ναι, άλλος, ναι. Τέλος πάντων όποιος και να είναι, τα χαιρετήματά μου σε όλους, σε όλα τα παιδιά και σε αυτούς που μου στείλανε και σε αυτούς που δεν μου στείλανε. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Σε άκουσα προηγουμένως την ώρα που μπήκα μέσα, μίλαγες με τον κύριο και είπες ότι ο Μαρινάκης στην Νότιχαμ έχει μπερδευτεί γιατί πήρε την Νότιχαμ. Κάνεις λάθος.
0: Όχι, δεν είπα ότι. Να το βάλω σωστά, γιατί δεν θέλω. Εγώ είμαι άνθρωπος που αυτό που λέω θέλω να διευκρινίζεται. Λέω, ναι. Όταν έχεις δύο ομάδες, τρεις μάλλον ομάδες, αλλά τις δύο τις πιο μεγάλες, ναι. Και η Νότιχαμ παίζει ένα πρωτάθλημα που, ναι, είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο λαμπερό και πιο, με πιο πολλά λεφτά. Όταν έχεις ένα μεγάλο, ναι, παίχτη, δεν θα τον πας στον Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν,
0: θα τον πας στη Νότιχαμ. Και αυτό, μπορείς, είναι δίκαιο και εύλογο. Δεν είναι.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ να το. Αλλά δεν μπορώ να παίρνω τον οποιονδήποτε παίχτη επειδή θέλει να παρκαριστεί από τη Ρίο Άβα ή από οπουδήποτε, να τον παίρνω στον Ολυμπιακό ή να ξεπαρκάρω παίχτη.
2: Λοιπόν, θα με αφήσεις να πω δύο πράγματα.
0: Μα σε αφήνω. Δεν...
2: Και όπως, και όπως, ναι, τα ξέρω εγώ, ναι, έχω μια τελείως διαφορετική άποψη και θέλω να την ακούσεις και εσύ και οι υπόλοιποι.
0: Σεβαστή άποψη, δεν είναι αυτό.
2: Λοιπόν, άκουσε με κάτι. Όταν ήρθε ο Μαρινάκης και πήρε την Νότιχαμ από τον Ολυμπιακό, πρέπει να ξέρεις ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε, η Νότιχαμ, η θύλαμπη της Νότιχαμ, ο δημοσιογραφικός κύκλος, οι ρεπόρτερ και όλοι, τον Ολυμπιακό το θεωρούσαν και τον θεωρούν μεγαλύτερη ομάδα την Νότιχαμ και πρόσεξε γιατί το λέω. Όχι γιατί πήρε το Κόφερες, όχι για τις επιτυχίες που είχε αποκλείσει την Άσανα, αλλά είναι για αυτά που τους έδωσε ο Μαρινάκης στην Νότιχαμ, τα οποία για 22 χρόνια ήταν εξαφανισμένα από το χάρτη. Φτιάχνοντας μια επέκταση του City Ground, είναι το γήπεδο της Νότιχαμ, δίνοντας free τρεις φορές την εβδομάδα, ελεύθερα δηλαδή, να πηγαίνουν στο γυμναστήριο, στο training center της Νότιχαμ, όλοι κάτοικοι του Νότιχαμ, με post-code του Νότιχαμ, δεν τον ενδιαφέρει, φέρνοντας παιχταράδες, καθιερώνοντας την Νότιχαμ στην Premier League ξανά και μάλιστα και στα ευρωπαϊκά κύπελα. Όταν όμως πήρε ο Μαρινάκης στην Νότιχαμ, οι αντίστοιχοι δημοσιογράφοι και οπαδοί αντιθέτως και αντιπάλων ομάδων αλλά και του Ολυμπιακού, φάγαν την καραμέλα και την περάσαν στον κόσμο του Ολυμπιακού ότι να, ο Μαρινάκης φεύγει από τον Ολυμπιακό, πήρε την Νότιχαμ, διότι αυτό που δεν μπορούσαν να το κάνουν οι πρόεδροι οι δικοί τους, προσπαθήσαν να κατεβάσουν τον Μαρινάκη και να τον εξισώσουν. Γιατί δεν λένε, παραδείγματος χάρη, θα σου πω κάτι πολύ απλό, γιατί Ρίο Άβε. Δεν το είπανε γιατί η Ρίο Άβε δεν ήταν το μέγεθος της Νότιχαμ όταν ήρθε ο Μαρινάκης. Αλλά ο Μαρινάκης την Νότιχαμ τη βρήκε 4 φορές χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν η Ρίο Άβε που την πήρε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Γιατί δεν λένε για το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Κανένας λέτε για την Νότιχαμ, λέτε για τη Ρίο Άβε. Κανένας δεν λέει ότι ο Μαρινάκης είχε επενδύσει 60 εκατομμύρια. Ακούσατε το νούμερο, κύριε. Ναι. 60 εκατομμύρια. Για να έχει τις ακαδημίες της Σάο Πάολο. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Εκπρόσωπος τον Τζοβάνι σε όλη τη Λατινική Αμερική. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Απλά εμείς οι φίλαθλοι, τρώγοντας την καραμέλα των αντιπάλων, εγώ το ξαναλέω, των αντιπάλων, μέχρι και σήμερα έχετε ένα παίκτη στον Ολυμπιακό ο οποίος στοιχίζει 25 εκατομμύρια, ο Ζώτα Σίλβα, και κάποιοι ακροατές και οπαδοί μας στέλνουν τα αποφάγια της Νότιχαμ. Έτσι λες. Σοβαρά.
0: Όχι, εγώ τουλάχιστον δεν λέω τέτοιο πράγμα. Εγώ, το μόνο που λέω και έχει δικαίωμα να το λέει και κάθε, ότι εγώ με την βλέπω μπροστά, βλέπω την πραγματικότητα. Έχω δύο ομάδες πρωτοκλασάτες στη χώρα, μια πρωτοκλασάτη στη χώρα της, τον Ολυμπιακό, και μια ομάδα στην Premier League, στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, κατ' εμένα.
2: Ναι, η διαφορά είναι.
0: Η χειρότερη ομάδα του καλύτερου πρωταθλήματος.
2: Ξεκινά στη βάση από ένα λάθος. Αυτή η ομάδα που λες ότι είναι στην Premier League δεν ήταν σε καμία Premier League όταν την πήρε ο Μαρινάκης. Ήταν 22 χρόνια στα άγραφα της Premier League. Είχαν ξεχάσει και το όνομά της και το τι χρώμα φόραγε. Για 22 χρόνια.
0: Εγώ παρακολουθούσα την Νότιχαμ, φαντάσου, από τότε που ήταν. Ο Brian Clough ήταν προσωπικότητα. Προσωπικότητα για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Προσωπικότητα. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν τον ξέρει, είπα να πει ότι δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο.
2: Μα όταν, άκου κάτι, όταν ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, και το λέω να το ακούνε, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και μιλάει για τον Σούνακ, όχι αυτόν που είναι τώρα, ναι, τον Σούνακ, κάλεσε το Μαρινάκι με το γιο του. Δηλαδή μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, για να σας πω στο καλύτερο. Όταν την ίδια στιγμή, δύο μέρες πριν, ήταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδος και δεν τον είδε καθόλου, το Μητσοτάκη. Καθόλου. Αλλά είδε το Μαρινάκι, και λέγοντας σε όλο το κοινό που η Αγγλία είναι 55 εκατομμύρια, ναι, πέντε Ελλάδες, έτσι. Και να σου πω και κάτι, και έχει καμιά δεκαετία κολών, δηλαδή χώρες που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα από Νιγηρίες, Ινδίες και ούτω καθεξής, και λέγοντας ότι αυτός άλλαξε το επίπεδο της Νότιχαμ. Χρωστάμε πολλά στο Μαρινάκι. Σεβόμαστε τους επιχειρηματίες τέτοιους ελληνικούς. Και στην Ελλάδα πέρασε, πώς να σου πω, μία απλή είδηση με 10 λέξεις αναφορικά. Και αυτό δεν ανεβάζει ότι βγαίνει ο πρόεδρος της Αγγλίας, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, και λέει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Γιατί δεν λέει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Είναι ο μεγαλομέτωχος και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Που ξεκινώντας από τον ποιά. Δηλαδή κάνοντας μια ιστορία. Εκεί δεν ανεβαίνει ο Ολυμπιακός.
0: Σαφώς ανεβαίνει, αλλά το να ξέρεις, Βασίλη είπαμε.
2: Δεν είναι ο Βασίλης, είμαι ο Γιώργος.
0: Γιώργος, ναι, sorry, γιατί με τα ονόματα δεν τα πάω καλά. Γιώργο, ναι. Εμένα και κάθε έναν, όποια ομάδα κι αν είναι ο παδός, με ενδιαφέρει η ομάδα μου. Εγώ πρώτα είμαι αυτό, την ομάδα μου στην Ελλάδα,
2: δηλαδή,
0: και μετά είναι, είμαι...
2: Συγγνώμη, βρε φίλε μου, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, επειδή σε ενδιαφέρει η ομάδα σου.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης δίνει 250 εκατομμύρια να φτιάξει το γήπεδο. Άκουσες κανέναν φίλαθλο της Νότιχαμ να βγει και να πει γιατί δεν μας φτιάχνει καινούριο City Ground να μας δώσει 250 εκατομμύρια. Εάν αντίθετα έβγαινε το City Ground στην Νότιχαμ, στον Ολυμπιακό, οι φίλαθλοι του, με βοήθεια δημοσιογράφων, για μένα τους λέω ραδιοφωνικούς αντιλάλους, θα βγαίνανε και θα λέγανε «Να, ο Μαρινάκης φτιάχνει γήπεδο στη City Ground, στη Νότιχαμ». Εμάς μας άφησε. Έχεις ακούσει ένα φίλαθλο της Νότιχαμ που άμα πας στο Νότιχαμ και πεις μισή κουβέντα κακή για το Μαρινάκη, δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσεις πίσω. Μπορεί εκεί να μείνεις.
0: Έμαθα σήμερα ότι έκανε μήνυση, λέει, για λογαριασμό της Νότιχαμ για το πανό που σηκώθηκε από την Κρίσταλ Πάλας. Έτσι έμαθα.
2: Ρωτάω λοιπόν εγώ, ένας τέτοιος ηγέτης, λες δεν δίνεις τον Ολυμπιακό παίκτες. Κάνεις λάθος.
0: Όχι, δεν είπα δεν δίνεις τον Ολυμπιακό. Είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο. Το πρώτη ποιότητα, το πρώτο ράφι παίχτη, άμα τον έχει στα χέρια του, θα τον πάει στο καλύτερο πρωτάθλημα. Γιατί εκεί, γιατί εκεί ο παίχτης αυτός θα αναδειχθεί. Και αν εδώ αναδειχθεί, θα έχει 40 εκατομμύρια. Αν αναδειχθεί στην Premier League, θα έχει 100. Ενδιαφέρει αν επιχειρηματία το προϊόν του.
2: Όχι, φίλε, πάλι το ξεκινάς από μία βάση που δεν έχεις αντιληφθεί τι λέω. Μάλλον δεν το λέω εγώ καλά. Μπορεί να έχω καλά στα ελληνικά μου. Εγώ λέω το εξής. Και είναι πολύ απλό αυτό που θα σου πω. Ένας παίκτης που δίνει η Νότιχαμ, ο Μαρινάκης τα δίνει, νομίζεις ότι η Νότιχαμ δεν υπάρχουν, θα σου το πω απλά, Καραπαπάς, Καρεμπέ, πώς το λένε το Σέντερφορ τώρα που το ξεχνάω που είναι τεχνικός, ο Κοβάσεβιτς, δεν έχει τέτοιους ανθρώπους.
0: Ασφαλώς έχει, δεν μπορεί να διοικηθεί.
2: Είναι κορόιδα στην Νότιχαμ να πάνε να δώσουν 20 εκατομμύρια για τον Κάρμο. Και 25, 40 για τον Ζώτα Σίλβα και να τον αφήσουν να φύγει ένα παίκτη όταν αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να αποδώσει στην Νότικα. Για μένα λοιπόν υπάρχουν δύο οι δρόμοι. Ούτε ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάρει ένα παίκτη 25 εκατομμυρίων όπως πήρε αυτή τη στιγμή τον Ζώτα Σίλβα, όπως πήρε τον Κουστάβο Σά, όπως πήρε τον Γκάρμο που τον καιρό που ο Ολυμπιακός μπορούσε να χτυπήσει την πόρτα της Πόρτο για 17. Δυστυχώς για μας. Δυστυχώς, αλλά είναι η αλήθεια. Μέχρι τότε δεν είχαμε το πρεστής της Premier League για την άλλο πρωτάθλημα. Αλλιώς θα μιλήσει ο εκπρόσωπος της Νότιχαμ στην Πόρτο, ακόμα και στα παζάρια αν θέλεις, γιατί είμαι η Νότιχαμ που αντιπροσωπεύω την Premier League, και αλλιώς θα μιλήσει ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι κάτοχος του Conference League, αλλά αντιπροσωπεύει τη Super League. Τελείως διαφορετικά. Και στο παίκτη και στο μάνατζερ στα παζάρια, ακόμα και στον πρόεδρο. Είναι τυχαίο ότι το Μαρινάκι τον έχουν καλέσει στη FIFA και στην UEFA σε πολλά σημεία και κάθε και τον έχουν αναγνωρίσει σαν το μεγαλύτερο πρόεδρο μεγαλοπαράγοντα. Είναι τυχαία αυτά. Όποιος νομίζει ότι ο Μαρινάκης, αυτό το λέω φίλο Θέμη και να το αντιληφθούν, ότι έχει αφήσει τον Ολυμπιακό ή ότι σκοπεύει να τον αφήσει, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Ο Μαρινάκης δεν περίμενε τον Ολυμπιακό για να ανέβει. Ήταν μεγάλος ήδη. Ενώ η Νότιχαμ περίμενε τον Ολυμπιακό για να ανέβει. Γιατί πριν Μαρινάκη ήταν άφαντη. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι δημοσιογράφοι τώρα, τα παπαγαλάκια που λέω εγώ, αυτοί που έχουν συγκεκριμένο
0: πλάνο... Γιώργο, επειδή πάμε για... μου κάνουν νόημα και θα μας κόψουν, ναι. Ή θα περιμένεις ή θα...
2: Θα προτιμούσα να περιμένω.
0: Ναι, περίμενε γιατί θα μας κόψουν και είναι κακό να κοπείς τον αέρα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι ευχαριστώ, κακό. Ευχαριστώ.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Το Tate University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδία, την Αϊμέγγεν, στο δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού του Champions League. Έπειτα από το 0-0 της αναμέτρησης στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα των Πειραιωτών στο απόψινό παιχνίδι. Σέντρα στις 8.30 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Κώστας Σαμοθράκης. Τηλεοπτική κάλυψη από Μέγκα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού του Conference League. Παρόν στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί, όπως και οι Τετέι και Ντέσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξιά άκρο της άμυνας, υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Χαφ Τσέριν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από Sky. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστας Λούκα θα παρουσιαστεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Παρόντες θα είναι η Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Νίκ Καλάθης. Μέρα αφίξεων θα είναι η Παρασκευή για την ομάδα μπάσκετ του Άρη με τους Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερ, Λάνταμ Μοκόκα και AJ Λιντέλ να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη στις 12.30, στις 3 και τις 6.05 αντίστοιχα. Το πρωί της Δευτέρας θα φτάσει ο Κεμ Μπίρτς και το ίδιο απόγευμα ο Ματ Μόργαν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup με τον Όφη. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε, είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του τελικού του Super Cup. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για τις δύο ομάδες. Ας είναι αυτή η αρχή για να έχουμε και άλλα τέτοια μάτς με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανέφερε ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας του Όφη στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε. Είναι στο παρελθόν όμως και εμείς κοιτάμε το αυριανό μάτς, ανέφερε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Στον ΠΑΟΚ η ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φόρ. Ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν τον Λεβαδιακό να εξετάσει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα, σημειώνοντας χρόνο 26,38 δευτερόλεπτα. Επίσης, στην ημιτελική φάση στα 200 μέτρα ύπτιο, προκρίθηκε με χρόνο 1 λεπτό 55 δευτερόλεπτα και 64 δέκατα ο Απόστολος Σίσκος. Η δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ είναι γεγονός, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο για την Ελλάδα, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικεί στο τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και 4. Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επαόριστον την ποδοσφαιρική του καριέρα επί το, από το θάνατο του πατέρα του Χόρχε, σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με τη Daily Mail για πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα στο Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντίνος φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξεκόψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Χάπολ Τελ Αβίβ διέψευσε τις φήμες που τη συνέδεαν με τον 37χρονο γκάρτ από το NBA Russell Westbrook. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
14: Επανερχόμαστε λοιπόν από ένα μεγάλο διάλειμμα. Ήταν αρκετά μεγάλο. Είναι στη γραμμή ο Γιώργος.
15: Ναι, είμαι στη γραμμή. Φίλε Δήμο, άκουσε με για να το τελειώσω. Γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για το παιχνίδι σήμερα, αλλά θέλω να ολοκληρώσω. Ποτέ κανένας φίλαθλος της Νότιχαμ, όταν έδωσε τον Γκάρμο στον Ολυμπιακό δανεικό, παίρνοντας τον double, γιατί το πήρε τον double, δανεικός ήταν τη χρονιά που το πήρε τον double, δεν γύρισε να πει πήρατε ένα παίχτη από εμάς και το δώσατε στον Ολυμπιακό Μαρινάκι και μας αδυνάτησε στην ομάδα και εμείς χάσαμε την πρόκριση με την Crystal Palace και δεν πήγαμε στο Champions League τα τελευταία τρία παιχνίδια. Δεν το είπε.
14: Ναι.
15: Δίνοντας τον Σώτα Σίλβα, αποτυχώνοντας με την Άστον Βίλα που είναι μεγαλύτερο μέγεθος στην Νότιχαμ σε σύγκριση με την Άστον Βίλα, για όσοι ξέρουν στο Λονδίνο και στην Αγγλία. Πολύ μεγαλύτερο. Δεν είπε γιατί αποκλείσει στους τέσσερις, αλλά δώσανε γνωμοσύνη. Εμείς, λόγω των δημοσιογράφων και το ξαναλέω, των αντιπάλων δημοσιογράφων, επειδή οι δικοί τους πρόεδροι δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλεις πάρτο, δεν έχουν επενδύσει στο πραγματικό ποδόσφαιρο, αλλά έχουν επενδύσει στο επικοινωνιακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πρόσεξε, κάνεις ένα καλό παιχνίδι. Για να μην πω ομάδα τώρα και βγουν και φωνάξουν. Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός. Το Conference Link και λες έκανε μια καλή ευρωπαϊκή πορεία που πήρε το Milko Cup. Αυτή η αντίληψη, φίλε, αυτό το οποίο ενοχλεί κάποιους. Ενοχλούν οι επενδύσεις του Ολυμπιακού. Γιατί ο Μαρινάκης είναι ο μοναδικός πρόεδρος που επενδύει στο πραγματικό ποδόσφαιρο και στις επιχειρήσεις του, χωρίς να υπάρχει κρατική στήριξη ή κρατική επένδυση. Τα ακούτε κάποιοι. Ο Μαρινάκης, και γι' αυτό είναι και σε κόντρα, δεν το κρατάνε πουθενά, γιατί επενδύει από την τσέπη του, δεν περιμένει να πάρει επίδομα για κάποιο οποιοδήποτε θέμα, να μην το πω τώρα στον αέρα, για να πει κάνω επενδύσεις. Όχι, θέλω να πάρω αυτόν, θα δώσω 50, θα δώσω από το πορτοφόλι της Nottingham, και αυτό έχει να κάνει, πρόσεξε τι λέω, με το financial fair play, έτσι. Θα τα δώσω από εκεί, από την τσέπη του είναι. Ακούω Ολυμπιακούς που λέει φύραμε τον Κάρμο, μωρέ, φέραμε τον Κάρμο. Ρε φίλε, τον Κάρμο τον φέραμε. Αλλά ο Μαρινάκης, αν δεν τον έδινε στον Ολυμπιακό, δεν τον έδινε, ρε φίλε. Εάν τον πουλάγε, δεν μπορούσε να τον πουλήσει, λέω εγώ, στη Χαλ. Και να πάρει τα 12 εκατομμύρια ή τα 15, έχεις αυτή την εντύπωση. Θα το έπαιρναν με κλειστά τα μάτια, στο λέω εγώ. 100%.
14: Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν αντιδικούμε.
15: Συγγνώμη, έβγε ο Κοστούλας και πήγε στην Brighton με μια απόλυση 42 εκατομμύρια και οι Ολυμπιακοί φωνάζαμε, πουλήσαμε τον Κοστούλα. Αν ήταν από την Nottingham που έφυγε ο Άντερσον και πήρε 130 και πήγε, πρόσεξε, σε μια ανταγωνιστική ομάδα, στο ίδιο πρωτάθλημα. Έτσι, ναι, στη Manchester City. Κανένας φίλος της Nottingham δεν είπε στο Μαρινάκη γιατί πούλησες τον Άντερσον. Καλά έκανες και τον πούλησες. Πάμε γι' άλλα. Κατάλαβες, φίλε. Έχουμε μπερδεύσει το παραγωγικό, την επιχείρηση, πώς τρέχει μια επιχείρηση, κυριλέ, αξιοπρεπής, με το τεχνικό. Τι έχει το τεχνικό, εάν η ομάδα δεν παίζει καλά, αν ο Μαρινάκης επενδύει. Επενδύει ο Μαρινάκης. Αυτή ήταν και η διαμάχη μου που είχαμε την Κυριακή και στα είπα.
14: Ωραία, ωραία.
15: Και γι' αυτό τώρα και για το βράδυ, να τελειώσω, γιατί σου κράτησα πολύ το χρόνο και δεν μου αρέσει αυτό. Επειδή δεν άκουσα, σου λέω, την αρχή την εκπομπή σου, γιατί είχα δουλειά, με ειδοποιήσανε και μπήκα μέσα. Δεν ξέρω τι έχουν πει τα άλλα παιδιά και δεν.
14: Είπαμε να μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο και να ξεφύγουμε από την τοξικότητα.
15: Ναι, αυτό λέμε.
14: Από την αρχή μου, ναι, αυτό σου λέω. Είπαμε από την αρχή μου, λες, δεν άκουσες. Είπαμε να μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο.
15: Άκουσα ότι είπες ότι είναι αποτυχία για τον Ολυμπιακό αν αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν. Καμία αποτυχία δεν είναι.
14: Όχι. Είπα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι τόσο μεγάλη η αποτυχία αν αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν, όσο θα είναι του Παναθηναϊκού αν αποκλειστεί από την ΤΣΕΚΑ. Γιατί ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει ουσιαστικά στη διοργάνωση αυτή που είναι το επίπεδο αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού.
15: Έχει να κάνει με αυτό που είπες. Εμείς δεν έχουμε παράπονα γιατί ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την Αϊμέγγεν.
14: Ναι.
15: Εμείς έχουμε παράπονα, εγώ προσωπικά, για μένα μιλάω, από το θέαμα που βλέπω.
14: Ναι, αυτό είναι το θέαμα. Το θέαμα ενοχλεί όλους.
15: Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Γουλς.
14: Ναι.
15: Αλλά την έλειωσε. Του ακύρωσε ένα γκολ καθαρό, δεν του δώσε ένα απέναντι.
14: Μα και με την
15: είμαι περήφανος σαν Ολυμπιακός. Και όχι μόνο εγώ που είμαι ο Γιώργος από το Λονδίνο, αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι.
14: Κοίταξε, και με την Μπαρσελόνα όταν έπαιξε και έχασε την Μπαρσελόνα, έτσι. Ναι. Εγώ δεν μπορώ. Είμαι πολύ πιο ευχαριστημένος από εκείνο τον αγώνα. Εμείς οι φίλαθλοι, γιατί θέλω να κατατάσω και τον εαυτό μου στους φιλάθλους. Άσχετα.
15: Εγώ τον κατατάσω στους οπαδούς και ναι. Δεν βρίσκει ένας οπαδός.
14: Εγώ θέλω να βλέπω σε όλες τις ομάδες καλό ποδόσφαιρο.
15: Είμαι οπαδός, είμαι.
14: Αυτό
15: γιατί
14: λέω.
15: Έχω γνωρίσει πολλούς φιλάθλους οι οποίοι είναι αλήτες και πολλούς οπαδούς οι οποίοι είναι κύριοι.
14: Κοίτα, οι εξαιρέσεις δεν κάνουν τον κανόνα. Έτσι είναι.
15: Ναι.
14: Οι εξαιρέσεις δεν κάνουν το κανόνα.
15: Εγώ λοιπόν για να το τελειώσω, θέλω να γίνει ένα καλό παιχνίδι το βράδυ, ο καλύτερος να κερδίσει. Αν παίξει η ομάδα όπως θέλω, όχι όπως θέλω εγώ, αυτό που θέλω να δω εγώ, που είμαι ο θεατής, που είμαι ο παδός, που αγαπάω αυτήν την ομάδα. Εγώ λοιπόν θέλω να παίξει την μπάλα του Ολυμπιακός, και άμα αποκλειστούμε, αποκλειστήκαμε, δεν καταστραφήκαμε. Θα πάμε στο Europa League για να το πάρουμε κιόλας. Γιατί στο λέω, κανένας δεν τολμάει να το πει, στο λέει ο Γιώργος σήμερα, στις 11 του μηνός, 12 πόσο έχουμε, σου λέει λοιπόν ο Γιώργος. Με εγγύηση ότι αν ο Ολυμπιακός πάει στο Europa, να ξέρεις ότι η θέση του θα είναι από την 8η θέση και πάνω. Γιατί ο Ολυμπιακός στο Europa όταν ήταν πρόπερση, πέρασε στους 8 απευθείας, το θυμάσαι.
14: Ναι.
15: Έτσι.
14: Λοιπόν, πάμε Γιώργο για να μιλήσει για κάποιος άλλος.
15: Το 8 με την πρώτη θέση, ξέρεις πόσο κοντά είναι, πάρα πολύ κοντά. Και πολύ μακριά συγχρόνως.
14: Ναι.
15: Ξέρεις πόσο μακριά είναι όμως το 18 από το Champions League στην πρώτη θέση. Τεράστια απόσταση. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε καλά.
14: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
15: Ευχαριστώ που μου
14: να είσαι καλά.
15: Να είσαι καλά, καλή εκπομπή.
14: Να είσαι καλά. Πάμε στην άλλη γραμμή.
16: Ναι, χαιρετώ.
14: Σας ακούω. Όνομα.
16: Είμαι ο Δημήτρης Πακερατζή.
14: Μάλιστα.
16: Συνήθως, αλλά που παίρνω από τηλέφωνο, δεν ασχολούμαι ούτε με διατησίες ούτε με αντιπαραθέσεις. Για να μην πω ότι συνήθως, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό καταπιάνουμε με το στίβο, με τον κλασικό αθλητισμό της δεκαετίας του 70, το 80, τέτοια πράγματα, δεν καμία σχέση. Σήμερα θέλω να πω δύο πραγματάκια. Κυρία, πρώτα απ' όλα, ενώ είμαι Ολυμπιακός και δεν έχω κανένα πρόβλημα, απλώς έτσι θα το θέσω και είναι η πρώτη φορά που, ας το πούμε, θα κάνω παρατήρηση, αν παρεξηγηθώ. Με το που έπεσε η προηγούμενη γραμμή και λέτε ξαναπάρτε στον άνθρωπο που έπεσε η γραμμή και δεν υπήρχαν, πήρα ταυτόχρονα εγώ με το Γιώργο, πες με διαφορά 15 δευτερόλεπτα μπροστά ο Γιώργος. Έχουν περάσει 28 λεπτά. Λοιπόν, μίλησε γύρω στα 15 λεπτά ο άνθρωπος και καλά έκανε και του λέτε, άμα θέλετε, περίμενε και μετά. Εντάξει. Αν ας πούμε ο καθένας μπορεί να μιλάει μισή ώρα.
14: Άκου να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
16: Δεν θέλω εξήγηση.
14: Δεν είναι μερικές φορές ο κάθε ακροατής που βγαίνει πρέπει να σεβόμαστε εμείς τους άλλους συνακροατές. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω σε κανέναν και δεν είναι του χαρακτήρα μου να επιβάλλω σε κανέναν το χρόνο ή το μόνο που μπορώ να επιβάλλω και αυτό το επιβάλλω την τη γλώσσα. Εκείνο το επιβάλλω.
16: Εγώ μπορώ να μιλήσω 3/4 χωρίς να μου πεις τίποτα.
14: Μπορείς να μιλήσεις όσο θέλεις, αρκεί αυτά που λες να έχουν μια συνέχεια. Αν δεν έχουν συνέχεια και είναι κάτι το οποίο λέμε το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο.
16: Να πω το αυτό που θέλω, γιατί
14: πάμε εγώ όμως, χάνουμε το χρόνο
16: πρώτη
14: τώρα.
16: Φορά μου συμβαίνει, πρώτη φορά μου συμβαίνει να ακούω κάποιον να μιλάει μισή ώρα.
14: Πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα. Είναι στην αναμονή τουλάχιστον 2-3 και είναι και άλλοι που παίρνουν και δεν μπορούν να βγουν. Γιατί δεν έχει
16: νόημα. Αν με αφήσει, εγώ δεν θα σε απασχολήσω παραπάνω από 3 λεπτά.
14: Ωραία, σε ακούω. Όλο το μικρό.
16: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για την Νότιχαμ που είπε, δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη 20-30 εκατομμυρίων και καμία ελληνική ομάδα μπορεί να το πάρει Νότιχαμ. Γι' αυτό θα πάει στην Νότιχαμ. Πώς θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη, να μην τον πάρει ο Νότιχαμ, τον πάρει ο Ολυμπιακός. Μπορεί ο Ολυμπιακός να δώσει 20 εκατομμύρια. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν έχουν τα ίδια έσοδα. Λοιπόν, δεν μπορεί. Μπορεί ή Νότιχαμ, αυτό θα το πάρει. Πάει αυτό. Το δεύτερο, και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο που θέλω να πω. Είπε ότι υπάρχουν παίκτες, ας πούμε, Έλληνες, οι οποίοι κάνουν μεταγραφή 30-40 εκατομμύρια και παίρνουν 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ξέρεις κάποιον τέτοιον παίκτη? Διότι εγώ, ας πούμε, πόσο παίρνω ο Καρέτσας που έκανε τέτοια μεταγραφή και ο Τζόλης? Κοντά στα 4 εκατομμύρια το χρόνο παίρνουν. Ξέρεις κανέναν παίκτη που έκανε μεταγραφή 30-40 εκατομμύρια Έλληνα και πήρε 1 εκατομμύριο συμβόλαιο? Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό ήθελα μόνο να πω, ότι κοίταξε να δεις πόσα παίρνουν το χρόνο ο Καρέτσας που είναι 18 χρόνια και ο Τζόρις και μετά το ξανασυζητάμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
14: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 για τον Αντώνη που έστειλε το μήνυμα. Λέει ότι η Νότιχαμ είναι μια παρχίδα του ομίλου Μαρινάκη και ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερη τάξη ομάδα του ομίλου. Κοίτα, είναι δικαιολογημένο να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί στην καρδιά του Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι πρώτα η Ολυμπιακός και μετά η Νότιχαμ, αλλά επιχειρηματικά, αναγκαστικά είναι η ναυαρχίδα, γιατί εκεί είναι τα πολλά τα λεφτά, εκεί είναι η επιχείρηση. Πάμε λοιπόν, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ, έκλεισε, πάμε. Έχουμε άλλη γραμμή. Και μου γράφει ότι ο προπονητής της Νότιχαμ παίρνει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Βέβαια, ασφαλώς, γιατί όταν μια ομάδα ανεβαίνει από την β' τάξη κατηγορία της Αγγλίας και παίρνει 250 εκατομμύρια επιχορήγηση και εδώ ψάχνει να βρει πότε 4, πότε 5, πότε 6, πότε 8 εκατομμύρια μια ομάδα επιχορήγηση, ασφαλώς η Αγγλία θα παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο σε έναν επιχειρηματία. Πάμε, έχουμε γραμμή. Ακούμε.
17: Έλα, Δημό. Δημός.
14: Σας ακούω.
17: Καλησπέρα, Γιάννης από το δρόμο είμαι.
14: Γεια σου, Γιάννη.
17: Επειδή έχω κάπου χάσει τη ροή της εκπομπής, ο Θέμης έχει άδεια, έτσι.
14: Ναι.
17: Μάλιστα. Να ξεκινήσω με ένα έκτακτο ότι ο Πρωθυπουργός μας έπεσε με το ποδήλατο και το ποδήλατο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ο Πρωθυπουργός μας δεν έπαθε τίποτα. Να ελαφρύνουμε τη συζήτηση.
14: Άλλες φορές έπεφτε ο Πρωθυπουργός, και πηγαίνοντας να βάλει την αλυσίδα.
17: Έτσι, έτσι. Και έσπαγε και το πόδι του.
14: Να αλλάξει αλυσίδα στον δρόμο.
17: Όπως και ο Γιωργάκης, λοιπόν. Τώρα αυτό που λέγατε εδώ με τις μεταγραφές, εγώ νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες, παιδιά, πληρώνουν υπεραξίες και τις πληρώνουν τζάμπα. Όπως και οι φετινοί παίκτες του Παναθηναϊκού, υπεραξίες και κάποιοι που είχε κάνει ο Ολυμπιακός με Στρεφέτσα και με αυτές τις υπεραξίες. Εγώ άκουσα τον Λουκάκου ότι παίρνει μεταγραφή για 6 εκατομμύρια, δεν άκουσα καλά μόνο. Ο Λουκάκου. Πάει στην Τουρκία, του κάναν πρόταση. Δεν ξέρω, το άκουσε εσύ αυτό?
14: Κοίτα, εγώ αν δεν το δω δεν ακούω τίποτα. Η Τουρκία έχει ένα δεδομένο ότι στην Τουρκία πέφτουν πάρα πολλά χρήματα. Η Τουρκία επενδύει πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά χρήματα προέρχονται από το ίδιο το κράτος. Γιατί μην ξεχνάς ότι η Τουρκία κάνει έναν αγώνα κατοχύρωσης ως μια μεγάλη δύναμη στον χώρο σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι στο στρατιωτικό σκέλος, είτε είναι στο αθλητικό σκέλος, είτε είναι οπουδήποτε. Βλέπεις ότι η Τουρκία επενδύει στον αθλητισμό πάρα πολλά λεφτά.
17: Σίγουρα, και το θέμα είναι
14: δηλαδή ότι... και αν σου πω ότι φαντάσου να σου πω μόνο τούτο σε σχέση με επιχειρήσεις του τύπου ραδιοφώνου. Στην Τουρκία οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν δωρεάν την ενέργεια, δωρεάν το ρεύμα. Και βάζουν πολύ μεγάλους πομπούς, πάρα πολύ μεγάλα μηχανήματα για να μπορούν να περνάνε πάνω από τους ελληνικούς σταθμούς ή γενικά τους συνοριακούς όπου συνορεύουν, να περνάει το μήνυμά τους, να περνάει η γλώσσα τους. Να επενδύουν στις τηλεοπτικές σειρές. Βλέπεις ότι έδιναν σχεδόν τσάμπα τα τουρκικά τα σύριαλ, αρκεί να μην μεταγλωτίζονταν.
17: Το πρωινό.
14: Να μην άλλαζε, δηλαδή, να είχαν μόνο υπότιτλους, να μην ήταν μεταγλωτισμένα.
17: Τέλος πάντων, να σου πω, Δήμο.
14: Ναι, ναι.
17: Ακούς, να μην πλατιάζουμε, γιατί ακούνε τώρα και θα βγουν εδώ για να πούνε και η Τουρκία και αυτά. Εγώ δεν έχω σχέση. Αλλά το προϊόν τους, όπως μου λες, το ντύνουν με κορδελίτσα και το επενδύουν. Εμείς εδώ τώρα πετάνε λεφτά ασύστολα. Δηλαδή, άμα πες. Και μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης. Δεν πρέπει να το ρόστερ να φύγει, το μισό ρόστερ τώρα που έχει πληρωθεί. Για πες μου.
14: Όχι. Εγώ είμαι της άλλης άποψης. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει πάρει ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει. Δεν λέω ότι υπήρχε, ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός, αν ο Μιγέννη το αποκλειστεί, που δεν το εύχεται κανείς, γιατί θα αποκλειστεί μια ελληνική ομάδα και θα έχουμε και πρόβλημα και σαν Ελλάδα. Αν αποκλειστεί, ας επενδύσει πάνω σε αυτούς που αγόρασε. Το γήπεδο του χρόνου θα είναι έτοιμο, άρα λοιπόν θα έχει και ένα καινούριο γήπεδο. Και του χρόνου να παρουσιαστεί ως μια ομάδα που να μπορεί να σταθεί επάξια σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό. Είτε λέγεται Conference, είτε λέγεται Europa, είτε λέγεται Champions League.
17: Ναι, κοίταξε να δεις μια.
14: Εμείς βιαζόμαστε να φτιάξουμε ομάδες. Και στην πρώτη άσχημη βιαζόμαστε να τις καταστρέψουμε.
17: Κοίταξε, θα γίνει όπως την ΑΕΚ που είχε πάρει το πρωτάθλημα. Έπαιξε η ΑΕΚ όλο ξεκούραστη τη χρονιά εκείνη και πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά τη μία χρονιά την έχει πετάξει στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, το θέμα μου δεν είναι αυτό. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό σήμερα ότι δεν ξέρω αν άκουσες και εσύ. Ξεκινάει με το Ροντινέι δεξιά και με Ισμαήλωβιτς Πιρόλα στα στόπερ.
14: Ναι.
17: Είναι και λένε και ειδήσει ότι θα παίξει και ο Ζώτα Σίλβα που είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά ο μόνος που μπορεί να παίξει πίσω center for είναι αυτός μετά τον Ελκαμπή. Νομίζω
14: ότι ο Ζώτα Σίλβα δεν είναι για να παίξει από πίσω εκεί τώρα.
17: Δεν είναι, αλλά αφού έχει αποκλείσει τον άλλον τον Ιρανό και το.
14: Νομίζω ότι από πίσω θα μπορούσε να παίξει από πίσω σαν δεύτερος του Ελκαμπή, και γιατί έχει κάνει και την προετοιμασία ο Φορτούνης, μπορεί να παίξει.
17: Εντάξει, δοκίμασε και το ΣΑ.
14: Γιατί αν δεν παίξει ο ΣΑ ή ο Φορτούνης, τότε γιατί τους πήρες?
17: Ναι, θέλω να σου πω για τον Ζώτα Σίλβα, επειδή είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, μήπως τον κρατήσει τον πάγκο για comeback, αν σε περίπτωση έρθει η παράταση με τον.
14: Ναι, τον Ζώτα Σίλβα, εγώ νομίζω ότι μπορεί να τον παίξει στα αριστερά, γιατί και ο Ρόκα δεν έβγαλε μάτια.
17: Σίγουρα, κοίταξε.
14: Ο Ρόκα δεν έβγαλε μάτια, έτσι.
17: Ήταν κινητικός όμως, έτσι. Ήταν κινητικός.
14: Ναι, μπορεί να ήταν κινητικός, αλλά. Κοίταξε να δεις.
17: Ο Στρεφέτσα σε 5 αγώνες πέρσι δεν είχε κάνει τίποτα.
14: Και ο Μάρτινς προσπαθεί, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
17: Εγώ τον Μάρτινς το έχω πει πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν βοηθάει την ομάδα. Δεν βγάζει ούτε ασίστ ούτε γκολ.
14: Μετράει αυτό, δηλαδή το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μετράει. Αν δεν. Ένα center forward δεν βάζει γκολ. Αν ένα παίκτη όλο γύρω-γύρω, όλοι και στη μέση ο Μανώλης. Καλή παίκτη, αλλά τι να τον κάνω. Καλό παίκτη.
17: Πρέπει να αξιοποιούν και τα προσόντα του. Λοιπόν, Δήμο, επειδή εγώ σ' ακούω από την αρχή, γιατί και εσύ από το σταθμό είσαι, έτσι δεν είσαι. Σταθμό από την αρχή που ξεκίνησε, δεν είσαι.
14: Ναι.
17: Ωραία, εγώ ακούω όλη την εκπομπή και έμαθα και θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Εδώ θα είμαστε, θα
14: ωραίες αλλαγές, είναι ωραία. Κοίταξε, δίνεται μικρόφωνο και χώρος σε νέα παιδιά που δεν είναι τοξικά, που ξεκινάνε και θέλουν να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο ζωή τους με όνειρο και με προοπτική. Έχουμε φύγει από τη φιλοσοφία του εγνωσμένου δημοσιογράφου ή του δημοσιογράφου, του παλιού δημοσιογράφου. Λίγοι δημοσιογράφοι θα μείνουν παλιοί.
17: Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλα αυτά τα παιδιά. Εντάξει, εγώ.
14: Και πάμε σε μια άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι το εξής. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά όνειρα να κάνουμε τώρα στην καινούργια περίοδο. Ας πω ένα τρελό που θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε κάποια στιγμή να οργανώσουμε μια εκπομπή, να την οργανώσει ο σταθμός την εκδρομή αυτή. Μια ευρωπαϊκή ομάδα, όποια θα είναι, του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή τη ΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ, να πάμε εκδρομή 50 άτομα σαν σταθμός.
17: Λοιπόν, αυτά είναι ωραία που κάνετε.
14: Να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα απομακρύνουν τους φιλάθλους και τους οπαδούς από την τοξικότητα. Να γυρίσουμε στην εποχή που πηγαίναμε στο γήπεδο ο ένας με τον άλλο και ο ένας κέρναγε και κοκακόλα ή ταμτάμι, σάμαλι, κοκ.
17: Ωραία είναι αυτά που λες. Άκου να σου πω για να κλείσω, να μην κρατά την γραμμή. Ακούγεται σαν ωραίο παραμύθι. Αλλά θα σου δώσω μια συμβουλή.
14: Ναι.
17: Η διάρκεια μετράει ό,τι κάνει στη ζωή.
14: Ναι, εντάξει.
17: Το σκάνεις στο ταμείο, κατάλαβες.
14: Ναι, εντάξει, αλλά άκου να σου πω κάτι.
17: Όπως ο Τσαπαλιάρης θα πούνε μετά από χρόνια ότι αυτός είναι καλός δημοσιογράφος.
14: Δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Αν ο άνθρωπος σταματήσει να ονειρεύεται, ανοίγει ένα λάκκο και κλείνεται μέσα.
17: Έχεις δίκιο.
14: Δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Ονειρευόμαστε.
17: Εμείς που σας φέρουμε, είμαστε κάποιες ηλικίες, τα έχουμε δει, έχουμε δει και τις πάπες,
14: έχουμε δει
17: και τα ωραία πράγματα.
14: Έχουμε δει σε όλα τα επίπεδα. Και τις καλές μέρες και τις κακές. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Να είσαι καλά.
17: Ναι, χαιρετίσματα σε όλους.
14: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε, έχουμε άλλη γραμμή. Έχουμε γραμμή. Δώσουμε. Παρακαλώ.
18: Φίλε Δημοσθένη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
18: Η συνταγή για να πάει ένας ραδιοφωνικός σταθμός καλά είναι μία και μοναδική και δεν αλλάζει χιλιάδες χρόνια τώρα, φίλε. Ξέρεις ποια είναι? Αυτοί που θα ασχοληθούν με το σταθμό, είτε αυτοί που θα βγαίνουν στον αέρα ή από πίσω, να είναι χαρακτήρες και όχι ρόλοι.
14: Νομίζω ότι η δική μου η τοποθέτηση.
18: Δεν λέω για τους δικούς σας.
14: Όχι, η δική μας τοποθέτηση είναι αυτή.
18: Γενικότερα,
14: δίνεται η δυνατότητα.
18: Για όλη την κοινωνική διαδρομή. Και κάποια στιγμή σταματάμε να ονειρευόμαστε. Δεν ονειρευόμαστε μονίμως. Και ξέρεις γιατί σταματάμε να ονειρευόμαστε? Για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα που μέχρι στιγμής ονειρευτήκαμε. Γιατί άμα ονειρεύεσαι συνεχώς, δεν ξυπνάς ποτέ να πραγματοποιήσεις κανένα όνειρο. Θα είσαι συνέχεια υπνοβάτης.
14: Ναι, τα μεγάλα όνειρα και που λένε και τα άπιαστα όνειρα ξεκινάνε από τη διάρκεια. Αν δεν έχουν διάρκεια και φεύγεις από το στόχο σου, σταματάς να ονειρεύεσαι, ποτέ δεν θα έρθει. Έστω και ένας ο πιο μικρός στόχος.
18: Εγώ δεν είπα να σταματάς να ονειρεύεσαι. Είπα ότι κάποια στιγμή σταματάς να ονειρεύεσαι για να πραγματοποιήσεις τα όνειρα που ονειρεύθηκες μέχρι εκείνη τη στιγμή.
14: Ναι, κάποια θα πραγματοποιήσεις όμως. Δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις.
18: Αν ονειρεύεσαι διαρκώς, δεν θα ξυπνήσεις ποτέ και δεν θα πραγματοποιήσεις κανένα όνειρο. Γιατί? γιατί θα παραμείνουν όνειρα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε, φίλε.
14: Ναι, ναι.
18: Και λίγες ώρες ξεκινάει το ευρωπαϊκό πάρτι, έτσι δεν είναι?
14: Να σου πω, ο Βασίλης είπαμε είσαι. Ο Βασίλης.
18: Βασίλη,
14: πόση ώρα έχουμε? Μισό λεπτό, πόση ώρα έχουμε? Κάποια στιγμή θα σου πω stop, γιατί θα μπούμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Περιμένει να γίνει ένα διαφημιστικό break και θα ξαναπούμε. Σε ακούω. Σε ακούω. Όχι, σε ακούω. Θα σου πω stop, κλείνουμε.
18: Έγινε.
14: Να ξέρεις ότι κλείνουμε.
18: Σε λίγες ώρες ξεκινάει, για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο γενικότερα και όχι ατομικά, για το Ρουντινέι, για το Μπά, για το Σά, για το Ξά. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν. Mm-hmm. Σε λίγες ώρες ξεκινάει το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πάρτι για τις ελληνικές ομάδες. Σε αυτό το πάρτι, φίλε Δημοσθένη, συμμετέχουν τρεις ελληνικές ομάδες. Δεν συμμετέχουν μάλλον τρεις ελληνικές ομάδες. Συμμετέχουν τρεις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος με ελληνικά σήματα και ελληνικά ονόματα.
14: Να κλείσουμε εδώ, να κλείσουμε εδώ προσωρινά και να πάμε μετά το break. Γιατί θα μας κόψει τη μέση.
18: Εντάξει, δεν γίνεται.
14: Περίμενε, Βασίλη μου, περίμενε.
19: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
20: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
21: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
20: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
22: Ληστεία, το πορτοφόλι.
23: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
24: Έτσι.
20: Μην είναι άνθρωπος.
25: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
20: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
26: Θέλω κι εγώ.
20: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
27: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
28: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
29: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
19: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
14: Πάμε λοιπόν γρήγορα γρήγορα στο Βασίλη ξανά. Έλα Βασίλη, σ' ακούμε. Βασίλη.
18: Ναι, ακούω. Είμαι στον αέρα.
14: Ναι, στον αέρα.
18: Έλα λοιπόν, όπως είπα, ξεκινάει σήμερα το ευρωπαϊκό πάρτι, έτσι. Σε αυτό το πάρτι δεν συμμετέχουν τρεις ελληνικές ομάδες. Συμμετέχουν τρεις ομάδες, φίλε Δημοσθένη, του ελληνικού πρωταθλήματος με ελληνικά ονόματα, όπως προείπα, και ελληνικά σήματα και στην πλειοψηφία της. Με ξένους παίκτες στις συνθέσεις τους. Αυτό συμβαίνει αναγκαστικά γιατί η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες, δεν παράγει ποδόσφαιρο, αγοράζει ποδόσφαιρο. Γι' αυτό η πιο σωστή ευχή για σήμερα είναι καλή τύχη στις ομάδες των ελληνικών συμφερόντων. Φίλε Δημοσθένη, ο Ολυμπιακός στα πλαίσια της ευρωπαϊκής του επανεκκίνησης το βράδυ, ενεργοποιώντας τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, θα πρέπει πάση θυσία να στοχεύσει στην πρόκριση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό δεν είναι εύκολο. Όχι και ακατόρθωτο όμως. Παρότι το τι έχει μεγάλη διαφορά από το πώς στα ευρωπαϊκά ταγκό. Φίλε Θέμη, Ολυμπιακός ψάχνει εδώ και καιρό την αγωνιστική του ισορροπία. Και από καιρό είναι γνωστό και φαίνεται, το βλέπουμε όλοι μας, έχει βάλει πλώρη για επιπλέον ενίσχυση εκεί που ακόμη συνεχίζει να πονάει. Είναι έτσι δεν είναι?
14: Ναι, ναι.
18: Οι ευρωπαϊκές διαδρομές όμως, φίλε Δημοσθένη, είναι πολύ διαφορετικές και πολύ πιο δύσκολες από τις εγχώριες. Το ενθαρρυντικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι υπάρχουν εγγυημένα λεφτά, εγγυημένες μεταγραφικές διαθέσεις που θα δημιουργήσουν εγγυημένο ενδιαφέρον και εγγυημένη αναβάθμιση και στο όνομα της ομάδας και στην κατάταξη του ευρωπαϊκού ράγκινγκ. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς μέχρι στιγμής. Δεν είναι λίγα αυτά που γίνονται στον Ολυμπιακό, αλλά ούτε και πάρα πολλά για μια ομάδα που πρέπει να περάσει οπωσδήποτε στον επόμενο ευρωπαϊκό γύρο, ό,τι και να γίνει. Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να του το πάρει κανείς από τον Ολυμπιακό, φίλε. Κανείς δεν μπορεί να τον υποτιμήσει, κανείς δεν μπορεί να τον μειώσει. Η ομάδα προσπαθεί εδώ και 2 χρόνια να ξανανάψει τα φώτα. Δεν την έχει παρατήσει κανείς την ομάδα. Ο πρόεδρος της κάνει μεγάλες προσπάθειες, άσχετα αν το σημάδι δεν βρίσκει στόχο. Από την άλλη υπάρχει το πρόβλημα του πώς, όπως είπα και παραπάνω. Φίλε Θεμή, οι προσπάθειες όμως συνεχίζονται. Αλλά σήμερα δεν πρέπει να χαλάσουμε, ειδικά σήμερα δεν πρέπει να χαλάσουμε το κλίμα, παρότι ο Ολυμπιακός απέχει αρκετά από τον πανίσχυρο εκείνον κόκκινο αυτοκράτορα που όλοι μας γουστάρουμε, έτσι δεν είναι?
14: Ναι βέβαια, όλες οι ομάδες, όλοι οι οπαδοί, όλες οι ομάδες αυτό θέλουν.
18: Εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακό.
14: Ναι, και ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός που παίζει σήμερα είναι το ίδιο.
18: Εγώ είμαι βελονιασμένος με τον Ολυμπιακό από το 68 όπως εσύ. Μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, φίλε Δημοσθένη, εδώ και 2 χρόνια δείχνει σαν μια ομάδα που κάποιος της πείραξε, κάποιος δηλαδή παρήσακτος της πείραξε τις εργοστασιακές της ρυθμίσεις και αναζητεί νέες σταθερές και πιθανώς νέο ύφος στο χορτάρι. Προσπαθεί όμως. Καμιά φορά, φίλε Θεμή, δεν χρειάζεται να πάθει ζημιά από κάτι πολύ μεγάλο. Αρκεί να πειράξεις 1-2 μικροπράγματα σε μια ομάδα. Και αυτή μοιάζει με κάτι άλλο αμέσως, αλλάζοντας χαρακτήρα και τρόπο συμπεριφοράς μέσα στο γήπεδο. Αυτό έχει πάθει ο Ολυμπιακός. Είναι αυταπόδεικτο ότι ο θρύλος όμως θα συνεχίσει τα ψώνια του, ψάχνοντας και για εξάρια και για οκτάρια και για οτιδήποτε άλλο αναβαθμισμένο παιχτικά χρειάζεται για να σταθεί όπως πρέπει και στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα έχει χαλάσει η εικόνα του και έχει διαλυθεί κυρίως. Ο θρύλος, φίλε Δημοσθένη, επιβάλλεται σήμερα, το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω, να προκριθεί, και εγώ πιστεύω ακράδαντα στην πρόκριση. Ο Ολυμπιακός δεν είναι, ρε Δημοσθένη, ομάδα πυροτέχνημα για να σβήσει στην πρώτη στράβη. Είναι γκρούπα συνεχόμενης διαδρομής με 22 συμμετοχές στο Champions League και θα είναι όρθια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα εσάι.
14: Ναι.
18: Εύχομαι καλή τύχη στην οτσιγκόκκινη ομάδα μας σήμερα. Ναι, δεν εύχομαι στον Παναθηναϊκό, όχι γιατί είμαι αντιπαναθηναϊκός, αλλά γιατί δεν θα με πιστέψουν οι Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
14: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο κρατή.
0: Ναι, τι λέτε?
14: Σε ακούω.
0: Γεια σου κύριε Δήμο.
14: Γεια σας. Όνομα?
0: Εγώ δεν εύχομαι στον Παναθηναϊκό γιατί είμαι αντιπαναθηναϊκός. Τώρα γελάω όμως γιατί διαλέξατε τη ζώνη να κάνετε τη ζώνη αυτή το 3-5, να κάνετε την ανακοίνωση ότι θέλετε να μην είναι οπαδικό. Μα εμείς ζούμε τώρα εδώ, το έχουμε κάνει Παλαιστίνη με το Θέμη. Εν τω μεταξύ νομίζουμε ότι τον κάνουμε για το Θέμη ότι θέλουμε, αλλά μας κάνει αυτός ότι θέλει την ουσία, ότι είναι εξαιρετικός.
14: Ναι, ναι.
0: Άλλωστε είδατε τώρα 2-3 ακροατές. Ακούγομαι?
14: Ναι, κοίταξε, ο Θέμης έχει τον τρόπο του, να μην...
0: Είναι αγαπητός πολύ, άλλωστε το εισπράξατε κι εσείς γιατί σας λένε Θέμη 2-3. Ναι, και δεν μιλάτε, το ακούσατε, εν πάση περιπτώσει.
14: Εντάξει.
0: Για τη ροή δεν πήρε. Εντάξει, να μην αλλάξει τη ροή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι σοφή. Επειδή είστε ρομαντικός, είστε ευγενείς πολύ. Μιλάμε τώρα, αν ήταν ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο, θα έλεγα ότι συμφωνώ μαζί σας. Εδώ είναι ζούγκλα, είναι επαγγελματικό. Δεν θα σας βάλω στη δύσκολη θέση και δεν ακριτικάρετε. Εγώ έχω ένα θέμα.
14: Κοίταξε. Και στη ζούγκλα υπάρχουν τα ειδόνια. Και στη ζούγκλα υπάρχουν τα ειδόνια. Υπάρχουν και τα λιοντάρια, υπάρχουν και τα ειδόνια όμως. Ανάλογα τι προτιμήσεις εσύ στη ζούγκλα, να δεις ή να ακούσεις.
0: Αλλά πάση περιπτώσει, εμείς εδώ κοιτάξτε, είμαστε σκυλιά που καυγίζουμε και δεν τα κουνούμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ δηλαδή, άμα έχεις τύχει, έχεις ακούσει για το Σάκη.
14: Ναι.
0: Το ταξίδι δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κανένα.
14: Ακούω κάτι.
0: Ο Σάκης τώρα είναι ομάδα 317 χρόνια που έχει πρωτάθλημα, αλλά δεν ξοφάω να τον ακούω, έτσι. Και δουλεύει ορισμένος εδώ και τρελαίνονται και εγώ γελάω. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε κάνει ένα ιδιότυπο καφενείο εδώ πέρα και μπορεί να βρεθούμε αύριο να κάτσουμε να πιούμε καφέ να φάμε. Εδώ σκοτωνόμαστε εντός εισαγωγικών, έτσι. Είμαστε εμείς οι παγίμενοι αστραγίως τώρα. Δεν είμαστε όπως είναι η νεολαία η τωρινή. Εν πάση περιπτώσει, να πω λίγο στα ποδοσφαιρικά. Εγώ είχα πει και στο πρώτο παιχνίδι, επειδή ο Ολυμπιακός

0: που είναι ειδικοί. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, εγώ πιστεύω σήμερα είναι 1-2 εκεί. Αν θα περάσει, συμφωνώ με τον κύριο στο Λονδίνο, αν γινόταν να περάσει ο Ολυμπιακός σήμερα, να πάει στο Champions League, να πάρει τα λεφτά και μετά να πέσει στο UEFA, αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, θα το δεχόμουν. Γιατί είδαμε ότι το Champions League σε πέρσι μας διάλυσε. Έτσι. Είχε μεγάλες εντάσεις. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, και μετά είναι και η ευκαιρία για αυτούς. Αυτή δεν έδειξε η να είμαι και η κακή ομάδα. Και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε εμείς. Ο προπονητής εκεί μιλάει στους παίκτες και τους λέει, μετά από 30 χρόνια η ομάδα μας παίζει στην Ευρώπη, είναι ευκαιρία να μπούμε στους ομίλους, να πάρουμε λεφτά, να διπλασιάσετε συμβόλαια, να κάνετε την καριέρα σας. Δηλαδή το θέλουν και αυτοί, δεν είναι ότι...
1: αυτό έλειπε, αυτό έλειπε να μην το θέλουν. Είναι
0: και στην έδρα τους. Συνεπώς εγώ δεν μπορώ να πω αποτέλεσμα, είναι ανοιχτό σε όλα, γιατί σας είδα αισιόδοξο πριν.
1: Κοίταξε, εγώ έχω μια αίσθηση και συνήθως δεν πέφτω έξω. Ο Ολυμπιακός θα περάσει από την Αϊμέγγεν με μεγάλο σκορ. Όχι με...
0: Εσείς είστε αδερφός του Γιώργου από το Λονδίνο.
1: Δεν είναι θέμα Γιώργου.
0: Ακούστε να δείτε, ο Γιώργος από το Λονδίνο δεν έχει πει ποτέ ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει.
1: Όχι, όχι. Εγώ έχω μια αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός... Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το σερί των κακών αγώνων του Ολυμπιακού να συνεχιστεί.
0: Είναι, δεν το βλέπω κακό, ρε,
1: δηλαδή...
0: να σου πω κάτι. Είπατε πριν για το πώς το λένε το εξτρέμ με την αλογορά που δεν...
1: Το Μάρτινς.
0: Το Μάρτινς. Ο Μάρτινς πέρσι στην Ευρώπη, εκτός ότι έβαλε τα περισσότερα γκολ, 4 πόσα έβαλε, και μας έδωσε ό,τι βαθμούς και λεφτά, ήταν γκολ, η νίκη ήταν 2,5 εκατομμύρια, πόσο ήταν πέρσι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, γκολ και 2,5, γκολ και 2,5 εκατομμύρια έφερε ο Μάρτινς. Έτσι, λέει ο Μαρινάκης, θα τρίβε τα χέρια του. Λοιπόν, τώρα συσταθήκατε ότι πολύ μάλλον οι δικοί γνωστοί ότι δεν τελειώνει τις φάσεις και δεν κάνει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα, ρε παιδιά. Και άμα τα κάνει και όλα, θα είχε μείνει στη Μονακό που τον είχε πάρει με 30 εκατομμύρια πριν 10 χρόνια. Λοιπόν, δηλαδή κάνουμε κρίσεις έτσι και δεν γίνονται αυτά.
1: Κοίτα, οι συζητητές...
0: Για μένα ο Ροντινέη δεν πρέπει να παίξει σήμερα μπακ. Είναι τρύπα ο Ροντινέη στα μπακ.
1: Ναι.
0: Μακάρι να διαψευθώ, δεν είναι στα λεγάκι είμαι κι εγώ. Εκ των υστέρων θα τα κρίνουμε, έτσι.
1: Εκ των υστέρων, λοιπόν. Ναι. Εγώ έχω να πω κάτι, ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μπορεί να παίξει, να παίζει και στο τέλος της ημέρας να είναι επιζήμιος. Γιατί είτε δεν έβαλε τον γκολ, είτε ήταν η αιτία να φάει η ομάδα τον γκολ. Να έχει παίξει έναν αγώνα τέλειο, να έχει παίξει έναν αγώνα τέλειο, να έχει περάσει τους πάντες και τα πάντα, και το αποτέλεσμα θα μετράει εσύ.
0: Το αποτέλεσμα μετράει και
1: ο Μάρτινς, ναι. έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν σηκώνει το κεφάλι. Αν τον παρατήρησες, το κεφάλι κάτω μου θυμίζει πώς ήταν. Θυμάσαι ένα παίχτη που είχε Ολυμπιακός, ένα πολύ καλό παιδί, το Σταυρόπουλο.
0: Ναι,
1: φώναζε τότε ο προπονητής. Σήκωσε το κεφάλι. Σήκωσε το κεφάλι.
0: Ο Σταυρόπουλος ήταν πάστα. Ο Σταυρόπουλος είχε την τρίπλα που είχε ο Σταυρόπουλος.
1: Ναι, σου λέω.
0: Το τσαντάκι μου θυμίζει.
1: Ναι, σου λέω. Και ο Τσιαντάκης. Σήκωσε το κεφάλι, του φώναζε. Ήμουν εγώ στην προπόνηση. Σήκωσε το κεφάλι. Να βλέπεις ψηλά το κεφάλι. Εάν ο παίκτης που είναι μπαλαδόρος και μπορεί και σηκώνει το κεφάλι, ή έχει την οξυδέρκεια του Χατζηπαναγή να βλέπει με τα πίσω μάτια, ή του Δωμάζου την οξυδέρκεια, ας πούμε, που έβρισκε τον Αντωνιάδη με κλειστά μάτια, γύριζε από την άλλη.
0: Λοιπόν,
1: είναι πολύ καλός παίχτης ο Μάρτινς, πολύ καλός. Το πρόβλημά του είναι αυτό, ότι δεν σηκώνει τα μάτια.
0: Μα γι' αυτό λέμε κάνει 3 εκατομμύρια και παίζει στον Ολυμπιακό. Αν τα είχε τα άλλα, δεν θα τα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, και ο προπονητής τώρα φέρνει, το εξήγησε στη συνέντευξη που του είπαν για τον Ροντινέη. Τον έβαλε γιατί είπε πέρσι, δηλαδή στα προβληματικά του Champions League, ο Ροντινέη μας έφυγε. Με τα γκολ που έβαλε, τα 4 γκολ στα play-off, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το βάζει, δεν βγήκε, τι να κάνει. Δηλαδή, και όσο αφορά για το άλλο, ότι έχει παιδιά και από παιδιά, δηλαδή το ότι είπε για το Ροντινέη δεν τα άκουσα εγώ, ότι τον εκτιμάω γιατί με έχει βοηθήσει. Μα αυτό είναι και το σωστό.

0: και εσείς κάποιον, όταν έχετε μια δυσκολία, ας πούμε οικονομική, έτσι, κάποια στιγμή και του λες, είναι να πάρει 2.000, να πάρει 1.000 και τα άλλα σε 2 μήνες. Αυτός εξυπηρετεί. Έχει μια υποχρέωση. Ναι, μεν, ας πούμε, όπως το είπατε, δεν θα πεις ότι του διαγράφω όλα τα κακά, έτσι. Αλλά είναι και αντρίκιο και τίμιο το να έχει.
1: Δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. Δεν είπε. Εγώ, αν λέγεται κατάκριση αυτό το πράγμα, εγώ κατακρίνω τον προπονητή του Ολυμπιακού σε ένα μόνο επίπεδο. Βλέπεις ότι σου στραβώνει ο αγώνας. Στο παραδείγματος χάρη στην περίπτωση Νάιμέγκεν, εδώ Ολυμπιακός Νάιμέγκεν, και αντί εσύ ζητάς τον γκολ, αντί να βάλεις να ενισχύσεις την ομάδα μπροστά, πας και μου κάνεις 3 αλλαγές μέχρι το 60 αμυντικών. 3 αλλαγές.
0: Εγώ
1: ούτε καν τον προπονητή, ούτε θέλω να ήμουν ποτέ προπονητής, ούτε υποδείξεις καν. Λέω τη γνώμη μου, αυτό που βλέπω, ότι εγώ βλέπω ότι αν ο Ολυμπιακός έβαζε ένα δεύτερο μπροστά, θα έβαζε γκολ.
0: Εντάξει, όλοι μας, ας πούμε.
1: Μπορούσε να παίξει και με 3 πίσω. Μπορούσε να παίξει και με 3 πίσω. Ήταν η μέρα τέτοια. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να μην. Επειδή περιμένουν και άλλοι, σε ευχαριστώ που πήρες. Καλό απόγευμα.
0: Για χαρά.
1: Πάμε λοιπόν στον επόμενο. Ακούμε.
2: Ναι, καλησπέρα, Δημή.
1: Γεια σου.
2: Γιώργος. Εχολαργού.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα. Έτσι, για να απαλύνω μόνο την εκπομπή, χωρίς να είναι.
1: Συγγνώμη, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι η εκπομπή θα πάει μέχρι τις 6. Στις 6 θα αναλάβει τα ενία, άρα έχετε χρόνο. Στις 6 θα αναλάβει ο Σάκης ο Μπουσδούνης. Και στις 8. Συγχώρεσε με μισό λεπτάκι, περίμενε. Και στις 8 θα ξεκινήσει ο Γιώργος ο Τσουράκης. Είναι το προ-game των παιχνιδιών και 8.30 από το στάδιο Νάιμέγκεν και από στο στάδιο της ΕΣΕΚΑ 1948 ο Σαμοθράκης από την Ολλανδία και ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσουν τους αγώνες Νάιμέγκεν Ολυμπιακός και ΕΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Πάμε.
2: Εγώ ένα θέλω να πω, ένα ιστορικό θα πω και ένα ποδοσφαιρικό. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να δω, μάλλον, πώς θα, εάν θα χρησιμοποιηθεί σήμερα ο Φορτούνης και εάν είναι καλός ή αν δεν είναι καλός. Αυτό περιμένω. Έχω μια απορία, γυρίζω στο μυαλό μου, γιατί βλέπω κάτι, ο Φορτούνης είναι παίκτης που θέλει να παίζει. Δεν μπορεί να κάτσει στον πάκο ο Φορτούνης, υπομείνω.
1: Όλοι οι παίχτες, αλίμονο άμα θέλουν τον πάγκο.
2: Ειδικά μισό λεπτό για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, που θέλουν οι παίχτες.
2: Είναι ο τρόπος που έφυγε, γιατί υπήρχε και μουρμούρα. Δεν έφυγε με τις καλύτερες προϋποθέσεις.
1: Όχι, δεν νομίζω. Ήταν αρκετά τα λεφτά για να φύγει ο Φορτούνης και καλά έκανε. Εξασφάλισε την υπόλοιπη ζωή με τα.
2: Εγώ δεν λέω δεν έκανε. Πολύ καλά έκανε το παιδί και πήγα. Λέω στην κουβέντα των φιλάθρων του Ολυμπιακού. Εντάξει, κάπου ήταν σκαμπανεβάσματα. Γιατί, πώς έπρεπε, ήρθε. Κατάλαβες, Δημοτική, εννοώ. Ήταν μια υπόθεση που είχε κάποια.
1: Είναι αγαπητός στην ομάδα του Ολυμπιακού στους φιλάθρους.
2: Για τους φιλάθρους, ναι, αλλά είναι και ορισμένοι οι οποίοι προχωρούν πιο.
1: Είναι κάποιοι άλλοι που θα μπορούσα να πάρω κάτι καλύτερο.
2: Πάνε στην προϊστορία που είχε γίνει τότε με την Εθνική, που είχε γίνει τότε με τον Μάρτινς, που τον χρησιμοποιούσε για την αυτά. Υπάρχουν τώρα θέματα, μην μου πεις ότι δεν υπήρχαν.
1: Πάντα υπάρχουν αγάπες και μίση και πάθη.
2: Γι' αυτό λέω
1: παντού και πάντα.
2: Σε ένα αποτέλεσμα που μακάρι να περάσει ο Ολυμπιακός, εγώ είμαι ΑΕΚ. Εγώ φοβάμαι και την ομάδα μου. Εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, γιατί αντί τέτοια πινέτα δεν πρόκειται να βρούμε ούτε αυτή που σου έφερε. Υπομονή, εγώ απεσιόλογος είμαι και για τις δύο ομάδες. Mm. Ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Ας λένε ότι σαν ομάδα είναι και είναι πράγματι καλύτερος, αλλά αυτούς που είδα εγώ, αυτό που είδα είναι ότι 20 λεπτά έπαιξε ο Παναθηναϊκός και μετά έσβησε.
1: Κοίτα, ο φόβος για τον Παναθηναϊκό είναι μην δεχθεί ένα γκολ.
2: Εκεί απάνω στο σβήσιμο, αν το ξανακάνει και φάει ένα γκολ.
1: Μη φάει πρώτος τον γκολ και μετά ταμπουρωθούν οι Βούλγαροι και μετά δύσκολα το γυρίζεις.
2: Όσον αφορά για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ δεν δίνω καμία τύχη. Δεν υπάρχει τύχη. Mm-hmm. Για τον Ολυμπιακό, όπως είπα.
1: Θες να σου πω κάτι. Εγώ ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από τον Παναθηναϊκό.
2: Και εγώ το
1: πιστεύω. Η άποψή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επειδή πήρε στα ψήφιστα την ομάδα αυτή, τη Βουλγαρική, την πήρε αψήφιστα. Και ήταν, ξέρεις, πολύ. Έλα μωρέ, θα περάσουμε. Τι είναι αυτή.
2: Αψήφιστα δεν την πήρε. Συγγνώμη, δεν την πήρε. Διότι όταν παίζεις 20 λεπτά και λες ότι παίζεις αψήφιστα, μετά όταν βλέπεις πέραν τα 20 λεπτά και δεν βγάζεις γκολ, δεν την παίζεις απίστευτα. Και όταν ξέρεις ότι αυτοί με δύο μπαλιές βρισκόταν στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν ή όχι. Χάσαν δύο ευκαιρίες κλασικές. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα.
1: Άμα έκανε το 1-2 εκεί, δεν γύριζε το. Ήταν χαμένος από χέρι μετά ο Παναθηναϊκός.
2: Τώρα, όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, παιδιά, δεν είχε τόσο εύκολο το παιχνίδι. Ολλανδική ομάδα είναι.
1: Ναι. Η χειρότερη Ολλανδική είναι μια μέτρια ελληνική.
2: Τους Ολλανδούς τους φοβάμαι γενικά. Τώρα, αν παίξει ο Ολυμπιακός η βάλα που έπαιξε στην Ευρώπη, μακάρι να την παίξει που είδαμε και με την Βαρσελόνα και με την Άρσενα, μακάρι και εγώ θα χαρώ.
1: Ναι, ασφαλώς. Μα όλοι, κοίταξε, εμάς μας ενδιαφέρει να παίξουν οι ομάδες και να κερδίσουν. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε καζούρα στον απέναντι. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αν κερδίσουν οι ομάδες, θα έχουμε να πούμε καλύτερα πράγματα. Αν χάσουν οι ομάδες, πάλι στη μιζέρια μας, πάλι στην εσωστρεφιά μας, πάλι στην τοξικότητά μας. Εγώ θέλω όλες οι ομάδες. Και επειδή όταν κερδίζει μια ομάδα και ο πρόεδρος επενδύει. Όταν πηγαίνει καλά η επιχείρησή σου, επενδύεις κι άλλο. Δεν κάθεσαι, δεν περιμένεις από τα ίδια και τα ίδια. Αν όμως η επιχείρηση σου δεν πάει καλά, λες να τη βγάλω με τα λίγα. Όπως έκανε, θυμάσαι όπως έκανε παλιά ο Αλαφούζος την περίοδο που κόντεψε να χρεοκοπήσει τον Παναθηναϊκό. Την πρώτη περίοδο.
2: Λοιπόν, να πω για ένα ιστορικό να γελάσουμε λίγο. Όταν έγινε το κράτος, η Ελλάδα έγινε κράτος, κάποια στιγμή αποφασίστηκε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και να γίνει μια αστυνομία η οποία θα κυνηγάει τους παραβάτες και τα κακοποιά στοιχεία που τότε δεν υπήρχε κανείς που θα μπορούσε να τους προστατεύσει. Λοιπόν, γίνεται μια σύσκεψη εκεί και τα λοιπά, καθιερώνουν την αστυνομία, τότε ήταν χωροφυλακή, το θυμόσαστε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Χωροφυλακή, Ρουαγιάλ Μπασκινερί Ντελαγκρές, το θυμόσαστε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κάναν την αδίδα, βάλαν ένα διοικητή και τα λοιπά, πρώτο καιρό πιάνουν εκεί παραβατικά στοιχεία συνέχεια. Και είπε ο διοικητής, θα εξαφανιστούν, θα πιάσετε όλους τους αγίρτες, δεν θα μείνει κανένας, θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Οι χωροφύλακες ερχόταν παιδιά από την επαρχία, ξέρω εγώ, σε επιτοπλούς να μόρφωτα κτλ. Σου λέει τώρα να μπούμε μέσα στη χωροφύλακη, να πάρουμε ένα βαθμό. Κάποια στιγμή οι συλλήψεις γινόταν συνέχεια, σταματούσαν στον δρόμο, ξέρω εγώ, οι χωροφύλακες. Κάποιον που πήγαν, του δώσουν τα στοιχεία, κοίταζαν την ταυτότητα κτλ. Το που τα έκανε, το πήγαιναν μέσα. Οι κακόμοιροι αστυνομικοί, οι χωροφύλακες μάλλον. Πήγαινε. Όπου έγραφε αργύρης, άργος δηλαδή, αργύρης, αυτοί το κάνανε αργύρης. Καταλαβαίνω. Και τους που τα έκανε μέσα. Και μετά βέβαια διαπιστωνόταν και τους άφηνε.
1: Έτσι γίνεται συνήθως. Αν δεν υπάρχει παραβάτης, δεν υπάρχει και χωροφύλακας.
2: Ναι, δεν είναι αυτό. Όχι, λέω το αγύρτες.
1: Ναι.
2: Σου λέει αγύρτες. Άρα, εσύ που είσαι από το Άργος, είσαι αργύτης. Αργύτης, είσαι αγύρτης. Κατάλαβες. το άκουσα ιστορικά τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το γέλαγα, λέω, εκεί να δεις η αμορφωσέλη, τα λοιπά, που να ξέρει τώρα ο άλλος από το Άργος. Πάω το μέσα, πάρ' τον, σου λέει Άργο, τι Άργος ή Αργύρτης.
1: Ναι, ναι, μπερδεύανε το Άργος με το Αργύρτης, από το Άργος.
2: Λοιπόν, περιμένω
1: τι να, εδώ και εγώ, τι να κάνουμε. Είναι, είναι τέτοιο, είναι ένα θέμα και αμορφωσιάς του, του ελληνικού λαού. Πολύ, έχει, έχει πολύ αμορφωσιά ο ελληνικός λαός.
2: Υπήρχε τότε.
1: Και τώρα, και τώρα, το, και τώρα περισσότερο. Τώρα βγαίνουν παιδιά από το, από το σχολείο αγράμματα.
2: Βλέπω,
1: δεν ξέρουν να διαβάζουν, δεν ξέρουν να γράφουν, δεν ξέρουν τίποτα.
2: Βλέπω στην αστυνομία μου, και εγώ είμαι παλιός, οι χωροφύλακες κάποτε. Ήταν στην Αθήνα, υπήρχε αστυνομία και στην επαρχία. Δηλαδή στην επαρχία. Ήταν άρχον. Πήγαινε στο Χασάπικο και του έδινε τα παγιδάκια. Αυτό το ένα άλλο. Τώρα ευγένεια καμία τότε. Καμία. Νόμιζε ότι είναι ο νόμος, το κράτος, όλα τα πάντα τα είχε. Τώρα όμως βλέπω και τα παιδιά που γίνονται από την αστυνομία και συγχαρητήρια γι' αυτό είναι ευγενέστατοι.
1: Γιατί είναι μορφωμένα. Ποια είναι, δεν είναι.
2: Και στα αρκωτές και στις τροχές και μιλάνε ωραία και χαιρετάνε ωραία. Όχι να λέμε και την αλήθεια.
1: Παλιά θα δει, γι' αυτό και θα δεις ότι στην χωροφυλακή ή στην αστυνομία πόλεων τα περισσότερα παιδιά που έκαναν καριέρα ήταν από περιοχές που ήταν φτωχές. Δηλαδή εκεί που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά τίποτα ερχόντουσαν στην αστυνομία ή στη χωροφυλακή ή γενικώς. Γι' αυτό είχαν η μισή Πελοπόννησος ήταν η μισή Πελοπόννησος που ήταν άγωνη και προβληματική από δουλειές ήταν διορισμένη στην αστυνομία.
2: Και όχι μόνο αυτό, πάρε παράδειγμα πιλότοι πολεμικών αεροπλάνων. Έχεις δει κανένα από την Αθήνα όταν γίνεται ένα σύμβαν ή ότι ο μηδένης του και γίνει είναι επαρχιόπουλα. Ναι. Το προσέξει αυτό.
1: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα. Είναι. Είναι.
2: Επαρχία. Εδώ πια πάει στο κολοκάκι.
1: Το 80% από τα δύσκολα τότε επαγγέλματα ήταν από επαρχία και από περιοχές που δεν είχαν δουλειά. Συγγνώμη, και έπρεπε κάπου να δουλέψουν, κάπου να βιοποριστούν. Ο πατέρας και η μάνα φύλαγε κατουρινμένες ποδιές στο βουλευτή ή στο πολιτικό. Βάλτε το παιδί μου στην αστυνομία. Και αυτό έβλεπες ότι πάρα πολλοί ήταν από περιοχές που ήταν άγονες εργασιακά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ναι, θα τα πούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε λοιπόν, επενθυμίζω σε όλους, ακούτε Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. 8 η ώρα ξεκινάει το προ-game των αγώνων Ναϊμέγεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Θα επιμεληθεί ο Γιώργος Τσουράκης. Στην περιγραφή των αγώνων από τον Ναϊμέγεν ο Κώστας Σαμοθράκης και για το ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός ο Γιώργος Ιωάννου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα μέχρι τις 6 που θα αναλάβει ο Σάκης Μπουσδούνης να σας ενημερώσουμε τα τελευταία νέα, να πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε για τους αγώνες που έρχονται και οτιδήποτε άλλο που ξέρει καλά να κάνει ο Σάκης Μπουσδούνης. Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό θέμα μικρό και ένα διάλειμμα για διαφημίσεις.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδία, την Νάιμέγκεν, στον δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League, έπειτα από το 0-0 της αναμέτρησης στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί θέση στην 11η των πυρώτων στο απόψινο μάτς. Σέντρα 8.30, περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Κώστας Αμοθράκης. Τηλεοπτική κάλυψη από Μέγκα. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στη Βουλγαρία με την CSKA 1948 στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού του Conference League. Πάρον στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία, που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί, όπως και η Τετέι και Ντέσσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξί άκρο της άμυνας. Υποψηφιότητα για την 11η θέτει ο Χαφ Τσέριν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από Sky. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup με τον Όφη. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε, είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του τελικού του Super Cup απέναντι στον Όφη. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για τις δύο ομάδες. Ας είναι η αρχή για να έχουμε και άλλα τέτοια μάτς με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανέφερε ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας του Όφη στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, αντί τραυματία Μπόρχα Γκονσάλες. Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε. Είναι στο παρελθόν όμως και εμείς κοιτάμε το αυριανό μάτς, ανέφερε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Στον ΠΑΟΚ, η ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φορ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ αναγκάζει την διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο επιθετικών. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμιος Κουλούρης. Μέρα αφήξεων θα είναι η Παρασκευή για την ομάδα μπάσκετ του Άρη με τους Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Αντάμα Μοκόκα και AJ Λίντελ να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη στις 12.30, στις 3 το μεσημέρι και στις 6 και 5 το απόγευμα. Αντίστοιχα, το πρωί της Δευτέρας θα φτάσει ο Κέμ Μπίρτς και το ίδιο απόγευμα ο Ματ Μόργαν. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν τον Λεβαδιακό να εξετάζει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα, σημειώνοντας χρόνο 26,38 δευτερόλεπτα. Επίσης, στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων, η Πτίο προκρίθηκε με χρόνο 1 λεπτό 55 δευτερόλεπτα και 64 δέκατα ο Απόστολος Σίσκος. Στη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, εκτός ημιτελικών των 300 μέτρων με εμπόδια, έμεινε ο Δημήτρης Λεβαντίνος, παρότι έκανε ατομικό ρεκόρ. Το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο θα διεκδικήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στο Αλμαϊσμίκος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10:15. Αντώνης Μέρλος και Ανδρέα Μίτα προκρίθηκαν στο τελικό του άλματος Ισύψους. Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επαορίστον την ποδοσφαιρική του καριέρα έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, σύμφωνα με το Φουτμερκατό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Κρίσταλ Πάλας σύμφωνα με την Daily Mail για πάνω που ανάρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Σέλχαρστ Πακ με αντίπαλο την Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο διεθνής Αργεντινός φορ Χουλιάν Αλβάρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Στα υπόλοιπα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια, στις 7 Μπότο Γκλιμπτ Ουνιόν Σεντζιλουάζ και Σάμπα Μπακού Άρχους, στις 8 Ζάλγκυρης Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεπ και στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά, στις 9 και 4. Στις 9 και 4 Σλοβάν Μπρατισλάβα Μιαλμπή και Τσέγε Αραράτ, στις 9 και μισή Στουρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε και στις 10 Λιόν Σπάρτα Πράγας. Για τα προκριματικά του Europa League στις 7 Ιμπέρια 1999 Λάρν και για τα προκριματικά του Conference League στις 8 Απόλλων Λεμεσού Μπραν. Η Χάπολ Τελαβίβ διέψευσε τις φήμες που συνέδεαν την ομάδα του Ισραήλ με τον 37χρονο Γκάρντ Ράσελ Βέστμπρουκ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαγιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής. Στη συνέχεια θα είναι ο Σάκης Μπουσδούνης που θα ενημερωθείτε και για περισσότερα αθλητικά. Για το Βασίλη, Συγγνώμη, λέει, διαβάζω κάποια μηνύματα, γι' αυτό δεν με ακούσατε. Διαβάζω ένα μήνυμα από τον Κώστα που μου λέει ότι πες αυτούς που δεν γουστάρουν τον Παναθηναϊκό. Χαιρετίσματα. Δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Κώστας Παναθηναϊκός. Για τον Βασίλη τον Κατσανδρή που μου λέει, αλλά δεν έχω ξανακούσει τη φωνή του στο μικρόφωνο, δεν τα λέω ειρωνικά, συγγνώμη και πάλι. Κάνει καμία ειρωνία, φίλε μου. Για την φίλη την Αποστολή από Θεσσαλονίκη που δηλώνει περήφανη Γαβρίνα. Επιτέλους λέει που ακούμε ένα αληθινό αθλητικό σταθμό με τους αληθινούς δημοσιογράφους. Συνεχίζει δυνατά, είμαστε πλάι σας, σας ευχαριστούμε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο σταθμός θα πάει καλά για ένα και μόνο λόγο, γιατί έχει το φρέσκο αίμα, έχει φρέσκους ανθρώπους που θέλουν να παράγουν. Και όταν είσαι νέος και θες να παράγεις, κάνεις βέβαια και λάθη, έτσι. Ελπίζουμε τα λάθη αυτά να είναι όσο λιγότερα γίνονται και ελπίζουμε στο τέλος να δικαιωθούμε. Ξεκινάει μια καινούργια χρονιά που ουσιαστικά ξεκινάει με τις μεταδόσεις του πρωταθλήματος 22 και 23 Αυγούστου, την πρώτη αγωνιστική που θα είναι όλο το team εδώ, και από Δευτέρα πρώτη, αν θυμάμαι, είναι πρώτη του Αυγούστου ή Δευτέρα. Η πρώτη, η 2 του Αυγούστου, η 2 του Σεπτεμβρίου είναι η Δευτέρα. Θα σας πω αμέσως. 1η Σεπτεμβρίου είναι λοιπόν Τρίτη, με διορθώνει ο φίλος μας ο Νίκος ο Κατσάτσος. Από την 3η, 1η Σεπτεμβρίου, όλο το team του σταθμού ανανεωμένο, καινούργιες φωνές, καινούργιες ιδέες, καινούργιοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, άλλη φιλοσοφία, άλλοι στόχοι, που πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα αγαπηθεί πάρα πολύ. Για το φίλο το Μάνο του Σαραμό που μου λέει ότι ο Μαρινάκης είναι από τους ελάχιστους προέδρους που προσκλήθηκε από τον πρόεδρο της UEFA, τον Τζέφεριν, στο κλειστό δείπνο της Βουδαπέστης. Γεια σου Μάνο. 2-10-2-20-59-43. Πάμε, έχουμε γραμμή.
1: Ναι.
0: Ακούμε. Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Εύχομαι να πάτε καλά με το καινούριο, team που λέτε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ακούμε όλη την ώρα. Έχουμε και το κόσμο μέσα στο ταξί που σας ακούει. Θέλω να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό, μωρέ. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός, κοίταξε, πρώτο παιχνίδι είναι, δεν ξέρω η άποψή σας ποια είναι. Πιστεύω θα περάσει σήμερα. Δεν ξέρω η άποψή σας ποια είναι, αλλά.
0: Ακού, η άποψή μου είναι εξής. Θέλω να περάσει, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο.
1: Το βλέπεις δύσκολο, ε?
0: Γιατί το βλέπω πολύ δύσκολο? Γιατί έχισε το γάλα στον πρώτο αγώνα.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Και όταν πηγαίνεις, βέβαια, να μου πεις, υπάρχει η περίπτωση του Ολυμπιακού που έχασε μέσα στο γήπεδό του και πήγε έξω και κέρδισε με ανατροπή μεγάλη. Ναι, αλλά αυτά δεν γίνονται συνέχεια. Και όταν είσαι συνέχεια στα κόκκινα, το λάθος γίνεται εύκολα. Εύχομαι λοιπόν ο Παναθηναϊκός να περάσει, γιατί θα είναι άλλη μια ομάδα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα είναι άλλη μια καταξίωση ελληνικής ομάδας. Όχι ότι οι Βουλγάρικες είναι καλύτερες από εμάς. Και το επίπεδο της Βουλγαρίας δεν είναι μεγαλύτερο, πιο υψηλό από το δικό μας. Αλλά είναι κρίμα και το λέω επιχειρηματικά τώρα, έτσι, να μιλήσω επιχειρηματικά, δεν μιλήσω οπαδικά, ναι. Παναθηναϊκά. Είναι κρίμα ένας άνθρωπος να επενδύει τόσα χρήματα όπως επενδύει φέτος και από πέρσι ο Αλαφούζος ξαφνικά, και ξαφνικά να είναι στο τίποτα. Γιατί αυτό το παιδομάζωμα που κάνει, παιδομάζωμα, πάντα λέω παιδομάζωμα των ποδοσφαιριστών, δεν λέω σε μικρού σε ηλικία, όταν δεν το πλαισιώνεις από έναν προπονητή που είναι πρώτης κατηγορίας, ξεκινάς με το πάμε και να φτιαχτείς και εσύ, να φτιαχτούμε και εμείς. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Νίστρουπ, που εγώ δεν τον ξέρω πολύ καλά, δεν ξέρω τις προπονητικές του αρετές, όμως αν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα προπονητή σαν τον Νίστρουπ, ας κράταγε έναν Έλληνα προπονητή. Δεν ήταν κακός προπονητής ο Κόντης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρώ μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού που απομάκρυνε τον Κόντη. Μεγάλο, πολύ μεγάλο λάθος. Ακούγονταν καιρό, ζήσαμε την ελπίδα η Παναθηναϊκή, η φίλα του Παναθηναϊκού, με την έρχεται ο Λέτο. Ακούγονταν, δηλαδή διαρκώς οι φίλαθλοι ήθελαν έναν προπονητή από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού, δηλαδή να έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, να είναι Παναθηναϊκός. Όποτε τους έκανε το χατήρι η διοίκηση, όποια διοίκηση και αν ήταν αυτή,
1: ναι.
0: Στο τέλος, από ό,τι φαίνεται, έφυγε κυνηγημένος. Γιατί και ο Κόντης κυνηγημένος έφυγε, δυστυχώς. Και πήγε στον Όφη, και απέδειξε ότι ο Όφη, με μια διαλυμένη μέχρι εκείνη τη στιγμή ομάδα, καλή ομάδα, είχε παίχτες, μπόρεσε και πήρε το κύπελο. Και ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίποτα.
1: Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Αλλήμον να συμφωνεί, αυτό είπε. Γνώμες έχω.
1: Με την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή είχε πολλά χρόνια πάρει το πρωτάθλημα, ήθελε έναν προπονητή ο οποίος να είναι νέος, πιστεύω. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πήγαν ποτέ, ούτε και με το Δόνι, τον κύριο Δόνι, ούτε με τον κύριο που είναι τώρα, που ήταν, όπως τον είπαμε, ο Παναθηναϊκού Αναστασίου. Πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Τον έχω δει πάρα πολύ καλός, είναι νέος. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός, η ιστορία του, σαν Ευρώπη, στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός θέλουμε εμείς, οπότε θέλουμε το πρωτάθλημα, θα το συζητάμε έτσι. Στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός είχε, πιστεύω ότι είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που είναι μέχρι τώρα η μεγαλύτερη φανέλα. Η άποψή μου είναι αυτή, έτσι. Λέω την άποψή μου. Και μπορώ να το δικαιολογήσω.
0: Καλά, μετά τις επιτυχίες του Ολυμπιακού, μετά την επιτυχία μάλλον του Ολυμπιακού, αυτό πάει λίγο πιο πίσω. Μέχρι την επιτυχία του Ολυμπιακού, μπορείς να το πεις αυτό καθαρά, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, επιτυχία του Ολυμπιακού, τι εννοείται?
0: Πήρε μια κούπα ευρωπαϊκή. Όπως και να. Δεν συζητάμε αν λέγεται conference, αν λέγεται Europa ή αν λέγεται Champions League. Είναι μια κούπα στην οποία συμμετείχαν ευρωπαϊκές ομάδες. Και πήρε την κούπα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, εγώ δεν λέω ότι είναι η καλύτερη διοργάνωση. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος θεσμός.
1: Κοιτάξτε αυτό που λέτε τώρα, να το πούμε διαφορετικά τώρα. Με την άλλη άποψη. Τώρα λέμε, συζητάμε τώρα τον Ολυμπιακό, αν μπορεί να κερδίσει να είμαι και. Είπατε ότι κάποιο κύριο είπε ότι είναι ολλανδική ομάδα και αυτά. Η μία κάνει 200 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός και άλλη κάνει 50 και συζητάμε τώρα εάν ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει. Το συζητάμε. Δηλαδή το στοίχημα έχει μαζί με την Αϊμέγεν. Δύο, ξέρω εγώ, οι αποδόσει. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ταυτίζω την Αϊμέγεν με τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ελλάδο που έχει πάρει τα εκατομμύρια. Για ανιζίπεδο και αυτά να κινδυνεύουν να περάσουν με την ΑΕΜΕΚ.
0: Ναι, αλλά κατά τον ίδιο τρόπο θα σου πει ο Ολυμπιακός ότι και η Άρσεναλ ήταν μια ομάδα πολλαπλών εκατομμυρίων από μένα και εγώ πήγα και την κέρδισα.
1: Και πού πήγε?
0: Δεν έχει πού πήγε. Μην βλέπεις αυτό. Την κέρδισα.
1: Συμφωνώ με αυτό. Μήπως ήρθε με τα τρίτα Άρσεναλ και έπαιξε γιατί.
0: Ακού. Αν μια ομάδα έρθει τα τρίτα, τα δεύτερα, τα τέταρτα, αυτό. Αυτό που σου λέω να το σκεφτείς. Θα το θυμάται μόνο ο αντίπαλος της ομάδος. Δηλαδή, θα τα θυμάται του Ολυμπιακού ένας Παναθηναϊκός ή του Παναθηναϊκού ένας Ολυμπιακός.
1: Ποια ομάδα, για να καταλάβετε αυτό που εννοώ, ποια ομάδα ευρωπαϊκή στα τελευταία 10 χρόνια ήθελε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και το έχασε? Μπορεί να πείτε μία που το έχασε, αν το ήθελε. Θα το ήθελε. Δηλαδή, να ήθελε να βγει πρώτη στον όμιλο για να πέσει στη Βαντού.
0: Θα σου πω, η Μακάμπη το ήθελε πάρα πολύ. Οι Ισραηλίδες ήθελαν πάρα πολύ να κερδίσουν και να περάσουν.
1: Να κερδίσουν, πού να πάνε?
0: Ήθελαν πάρα πολύ. Κοίτα, αν η Μακάμπη τότε δεν έχανε από τον Ολυμπιακό, θα προχώραγε πολύ περισσότερο.
1: Θα προχώραγε. Θα.
0: Ναι, μα μου λες που θα πήγαινε και όλα έχουν ένα θα. Όλα θα έχουν ένα θα. Δεν μπορεί κανείς να.
1: Εγώ σας λέω τόσα χρόνια Ολυμπιακός στην Ευρώπη έχει κάνει τίποτα. Και λέτε τώρα για
0: θα σου πω, Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, η κατάταξη της Ελλάδος στην Ευρώπη έχει πολύ ωφεληθεί από την παρουσία ή τις νίκες ή ό,τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ένα. Μήπως ξεχάσετε ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βγαίνει και βγαίνει στην Ευρώπη, βγαίνει τρεις στο Champions League, το ξεχάσετε αυτό.
0: Μου λες τώρα, κοίτα, ένα-ένα. Να τα βάζουμε στη θέση του ένα-ένα. Γιατί εγώ δεν μειώνω ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Δεν μειώνω. Μου είπες τι έχει κάνει τώρα στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός και σου λέω το ότι από του χρόνου μπορούμε να βγαίνουμε με δύο ή με έναν τουλάχιστον κατευθείαν στο...
1: Ό,τι χειρότερο υπάρχει.
0: Όχι, να βγαίνουμε. Δεν είναι χειρότερο να βγαίνουμε κατευθείαν στη Face
1: League. Βγαίνανε τρεις απευθείας. Το θυμάστε, για κάνω λάθος.
0: Ναι, όταν έβγαιναν τρεις απευθείας. Ποια δεκαετία ήταν? Ήταν η δεκαετία του 90.
1: 92, ναι, κάπου.
0: Το 90. Ναι. Κοίτα, από το 90 μέχρι το 2026.
1: Δεν παίζανε μπάλα τότε. Τι παίζανε? Δεν παίζανε μπάλα, ένα του ποδόσφαιρο. Δηλαδή να πούμε τώρα ότι είχε πάρει ο Μαραντόνα το παγκόσμιο πριν 30 χρόνια, δεν ισχύει το παγκόσμιο, είχε πάρει ο Μαραντόνα, η κάθε Αργεντινή. Δηλαδή έλεγε αυτό, δεν μπορεί να το καταλάβει. Βεβαίω είναι άλλο.
0: Ναι, μου λέει και ο Νίκο και το. Ότι δεν είχαμε ποτέ τρεις ομάδες στο Champions League. Είχαμε δύο απευθείας και μία στα προκριματικά. Α, είναι άλλο αυτό. Έχουν περάσει από τότε, από το 90. Ναι, από τη δεκαετία του 90 έχουν περάσει 30 χρόνια. Ναι. 30 χρόνια έχουμε δει πολέμους, έχουμε δει αλλαγές, έχουμε δει τους Άραβες να μπαίνουν στις ομάδες, έχουμε δει τους Ρώσους να μπαίνουν στις ομάδες, τους Ουκρανούς.
1: Η ιστορία δεν διαγράφεται ποτέ.
0: Κοίτα, όποιος προσπαθεί να διαγράψει την ιστορία και ειδικότερα την ιστορία του αντιπάλου, θα το γευθεί αργότερα όταν... Ο επόμενο θα διαγράψει τη δική του. Γι' αυτό δεν διαγράφουμε.
1: Άμα πάει στου τέσσερι Ολυμπιακού, θα μπορώ να μιλήσω. Αν πάει στου τέσσερι Τσάμπελ που πήγε ο Παναθηναϊκός, θα μιλήσω.
0: Ναι, κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν πήγε στου τέσσερι, πήγε στου δύο. Και δεν πήγε στο Champions League, πήγε στο κύπελο Πρωταθλητριών Ευρώπης.
1: Το Champions League ήταν το μεγαλύτερο, δεν υπήρχε.
0: Ναι, ναι, το 1972 τότε έπαιζαν πόσε ομάδε. Πόσες ομάδες έπαιζαν τότε στο πρωτάθλημα?
1: 12, 15.
0: Νομίζω 16. Και αν
1: ήταν,
0: δεις...
1: ήταν ο Άγιαξ τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν μεγάλο ομάδα, δεν ήταν καμία μικρή ομάδα.
0: Ναι, ναι. Έχει σημασία λοιπόν. Εγώ ξέρεις με τι αντιδρώ με την. Με τους Παναθηναϊκούς, τους φίλους τους Παναθηναϊκούς. Με τι αντιδρώ. Δεν θέλω να γιορτάζω την ήττα μου. Δεν θέλω να γιορτάζω το ότι πήγα στον τελικό και δεν το πήρα. Θέλω να γιορτάζω ότι ήρθε εδώ ο Ερυθρός Αστέρας και τον κέρδισα. Κέρδισα την Everton. Αυτά θέλω να γιορτάζω. Οι ήττες που έχασα, αυτό που ήθελα, κατά τη γνώμη μου, έτσι, δεν πρέπει να γιορτάζονται. Κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ δεν θέλω να γιορτάζω ήττες. Και ο Παναθηναϊκός έχει σταθεί από τη δεκαετία του 70, έχει σταθεί να γιορτάζει μια ήττα. Και να παραβλέπει τις νίκες τις μεγάλες που έκανε.
1: Εάν δεν είχε τα πρωταθλήματα που έπαιρνε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν τα έπαιρνε καλά ή κακά, αυτός ο κρίνει. Πιστεύω ότι θα είχαν πάει όλες οι άλλες ομάδες και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ καλύτερα. Αλλά όταν παίρνει το πρωτάθλημα και παίρνει 40 εκατομμύρια και άλλο παίρνει 5, δεν παίρνει τίποτα, θα μπορεί να κάνει μεταγραφές. Όπως τώρα, σας λέω τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάνει 190 εκατομμύρια και η Ναμέγεν κάνει 50.
0: Ναι, αλλά πάντοτε. Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω. Και επί εποχής Νταϊφά και Βαρδινογιάννη, ο Βαρδινογιάννης, αν θυμάσαι, έπαιρνε τα πρωταθλήματα και τον λέγανε και καβούρια. Γιατί τον λέγανε καβούρια? Γιατί δεν έριχνε λεφτά. Το θυμάσαι?
1: Εγώ το ξέρω για την αριθμητική.
0: Ξέρεις ότι εξαιτίας του ότι για τα λεφτά και για το. Κατέστρεψε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες που νομίζω ότι είχαν περάσει από τον Παναθηναϊκό, τον Γεωργακόπουλο. Ο Βαρδινογιάννης. Γιατί το κατέστρεψε? Για τα λεφτά. Γιατί δεν υπέγραψε τότε. Ο Γεωργακόπουλος προέρχεται από μεγάλη οικογένεια. Πολύ πλούσια οικογένεια, από τις Πάτρας, και είχαν πολλά λεφτά. Δεν αποδέχθηκε το συμβόλαιο που του έδωσε έναντι πινακίου φακής και τον κατέστρεψε. Αυτός ο παίκτης δηλαδή ήταν, πιστεύω θα ήταν κόσμα, ήταν σημερινός Κωνσταντέλια, ας πούμε. Ήταν. Καμιά φορά δεν χρειάζονται και λεφτά για να κάνεις ομάδες. Ο Κομπότης στο Λεβαδιακό δεν έριξε πολλά λεπτά.
1: Δεν έριξε
0: πολλά λεπτά και έκανε ομάδα. Έτσι.
1: Ομάδα για μέχρι πέμπτος.
0: Όχι, θα μπορούσε να ήταν και τέταρτος. Ο Λεβαδιακός έχασε την τέταρτη θέση, όχι εξαιτίας του Παναθηναϊκού. Έχασε την τέταρτη θέση γιατί έχασε από ομάδες κατώτερες του.
1: Και ο Ολυμπιακός, άμα δεν έπαιρνε εκεί ο Παναθηναϊκός, θα ήταν τρίτος.
0: Ναι, σου λέω, έχασε από. Δηλαδή, καμιά φορά είναι και θέμα. Μου λες ότι δεν έκανε καλή ομάδα. Εγώ σου λέω για τα χρήματα που έδωσε, έκανε εξαιρετική ομάδα. Εξαιρετική.
1: Μπορεί να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να επιτόπου να γυρίσουν οι φανέλες του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και να ονοματίζεις Παναθηναϊκό το Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό να τον κάνεις Λεβαδιακό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πώς μπορούν, τα πράγματα πώς μπορούν να τα δεις μη φορώντας οπαδικά γυαλιά. Αν μπορέσεις εσύ που είσαι Παναθηναϊκός να φορέσεις για λίγο τα γυαλιά του Ολυμπιακού. Και αν ένας Ολυμπιακός μπορέσει να φορέσει γυαλιά του Παναθηναϊκού, θα δεις πόσο άσχημο είναι να υπερασπίζεσαι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στον άλλον ή τοξικότητα ή δεν προάγει το άθλημα το οποίο αγαπάμε όλοι.
1: Ξέρετε για ποιο λόγο.
0: Η τοξικότητα αυτή δεν προάγει το άθλημα που αγαπάμε όλοι.
1: Η τοξικότητα αυτή υπήρχε από άλλες ομάδες. Υπήρχε αυτή που λεγόταν Ολυμπιακός.
0: Όλες οι ομάδες είχαν τοξικότητα, δεν ήταν μόνο Ολυμπιακός.
1: Δεν ήταν.
0: Και όταν ήταν ο Μελισανίδης είχε τοξικότητα, και όταν ήταν ο Βαρδινογιάννης υπήρχε τοξικότητα. Και στον ΠΑΟΚ υπάρχει τοξικότητα. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει. Η μικρότερη ομάδα, η χαμηλότερη ομάδα έχει τοξικότητα. Η χαμηλότερη ομάδα. Εμένα με διακρίνει το εξής. Μάλλον θέλω να με διακρίνει το εξής. Θέλω να είμαι φίλαθλος στην παρέα, οπαδός όταν είμαι μόνος μου ή όταν, γι' αυτό όταν βλέπω αγώνες, εγώ δεν βλέπω με άλλους μαζί, όταν βλέπω αγώνες της ομάδας μου, βλέπω μόνος μου.
1: Δεν μου λέτε κάτι,
0: για να μην προκαλώ τον άλλον.
1: Ναι, είσαστε και συμπαθείς στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, είμαι Ολυμπιακός, δεν είναι το κρύβο. Δεν έχω.
1: Θέλω να μου πείτε τώρα.
0: Δεν το κρύβω. Κοίταξε.
1: Με τον Αστέρα τρίβουλο, με τον Κύπο, πώς νιώσατε με τον Αστέρα.
0: Αυτό σου εξήγησα προηγουμένως. Σου είπα, όταν θα μπορέσεις και θα βάλεις γυαλιά του αντιπάλου ή της άλλης ομάδος, τότε θα καταλάβεις πόσο ενοχλεί. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, μην είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά τα είπαμε.
0: Καλό απόγευμα να είσαι. Καλό απόγευμα. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Όταν βγαίνετε εδώ, να προσπαθήσουμε όλοι. Για ο καθένας με τη σειρά του. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ξέρω ότι η καζούρα περνάει πρώτα απ' όλα. Αλλά να προσπαθήσουμε όλοι αυτό που αγαπάμε. Αυτό που αγαπάμε, αν το αγαπάμε, να το πάμε λίγο παραπάνω.
1: Εννοείται, γιατί το αγαπάμε και το ακούμε και έχουμε και κόσμο και αυτά. Λοιπόν, θέλω να δώσω χαιρετισμού στην αποστολή από Θεσσαλονίκη, την κοπελιά εκεί που είναι όλα καλά. Ο Χάρης, ο φίλος ο Χάρης, που είναι προγνώστο με το Χάρη, άνοιξα γιατί ήμουν στο Λουτράκι για να πάει τέλος πάντων. Και με το Χάρη έχουμε συνεργασία. Θα εργαστούμε στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έχουμε πάρει μια καντίνα και θα δουλέψουμε εκεί. Τώρα, αν περάσει από εκεί, θα σου κάνουμε ωραίο
0: χώρο. Μπράβο. Καλές δουλειές να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε, έχουμε γραμμή άλλη. Πάμε. Ακούμε.
2: Κύριε Δήμο.
0: Σας ακούω.
2: Νεόφυτος, λέγομαι από το Μενίδη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
2: Λοιπόν, να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάδα Sport και σε όλους τους ακροατές ακροάτριας και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Επειδή και εγώ ακούω την εκπομπή τώρα κανένα τρίμηνο, είμαι πάνω από 10 χρόνια έβγαινα στο Real FM, θα σας πω ότι δεν έχω κατηγορήσει ποτέ μου κανένα δημοσιογράφο, κανέναν φίλαθλο και καμιά ομάδα. Θέλω να βγαίνω, να λέω την άποψή
0: μου. Η μεγαλύτερη κατηγορία για έναν δημοσιογράφο είναι να μην τον ακούς.
2: Λοιπόν,
0: δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατηγορία, δεν υπάρχει απαξίωση.
2: Να λέω την άποψή μου και τίποτα παραπάνω.
0: Κύριε Νεόφυτε, θα χρειαστώ, την υπομονή σας αν μπορείτε να περιμένετε, διότι έχω, έχω ένα break που...
2: Να περιμένω. Σε καταλαβαίνω.
0: Εντάξει.
2: Υπάρχει και το διαφημιστικό.
0: Να είσαι καλά. Στην συγγραμμή σου και περιμένουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε λοιπόν, σε ακούμε.
1: Κύριε Δήμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ και δεν μ' αρέσουν οι χούλιγκαν σε καμιά ομάδα και ούτε και στον ΠΑΟΚ ακόμα. Εμένα μ' αρέσουν οι φιλάθλοι που δεν είναι πολύ φανατικοί, που παραδέχονται. Όποιος είναι φανατικός δεν παραδέχεται τίποτα. Λοιπόν, να πω μια παραξήγηση που έγινε, που ακούω το σταθμό πολλές μέρες, για τον κύριο Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος. Είτε το χωνεύουν μερικοί, είτε δεν το χωνεύουν. Έχει πάρει 19 τίτλους και αγαπάει πραγματικά την ομάδα και δεν πήγε για να οικονομήσει. Την οικονόμα του την είχε. Όπως και πολύ παλιά ήταν πετυχημένος ο Γιώργος ο Βαρδιλογιάννης. Γιατί είχε φέρει πολύ μεγάλους παίκτες στην εποχή του. Ο δικός μας ο Παντελάκης ήταν πετυχημένος στην εποχή του Κούδα Παρίδια Σλανίδη, αλλά δεν είχε λεφτά. Τι να κάνουμε. Ήτανε, ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία, μόνο τώρα έχει πρόεδρο με λεφτά. Ποτέ δεν είχε πρόεδρο με λεφτά.
0: Όχι, όχι, κάνεις λάθος εδώ. Όχι, όχι, είχε πρόεδρο με λεφτά. Είχε πρόεδρο με λεφτά.
1: Ποιον είχε.
0: Όταν ο Μπατατούδης, εγώ έχω τύχει σε αυτή την συζήτηση τέτα τέτ, ο Μπατατούδης μου είπε κάποτε ότι πιο αχάριστο... ο ίδιος είναι εξομολόγηση δική του αυτή που θα πω τώρα, είναι κάτι που δεν το έχω πει ποτέ.
1: Ναι.
0: Μου είπε κάποτε ότι οι πιο αχάριστοι οπαδοί που συνάντησα και νομίζω ότι υπάρχουν είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Έχω
1: ναι,
0: ξοδέψει, έχω ξοδέψει, ναι, έχω ξοδέψει, έχω ξοδέψει, τότε ήταν δις, ήταν δραχμές νομίζω, ήταν, ναι, νομίζω δις ήταν, ναι, κάποια δις.
1: Δραχμές ήταν τότε.
0: Και αν πάω αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και ναι, με αναγνωρίσουν και με δούνε, ναι, είναι ικανοί να με σκοτώσουνε. Φοβάμαι να πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν νομίζω με το Σαββίδι, αν έχετε προσέξει, δεν είναι η τούμπα που είχε τους κανίβαλους.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι, ναι, αλλά όχι.
1: Ο Σαββίδης, καταρχήν ο Σαββίδης για μας είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών, γιατί και μας νοικοκύρεψε και τα χρέη μας έδωσε και βλέπει το ΠΑΟΚ επί Σαββίδη κάτω από τέταρτο δεν πέφτει.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέμε, αλλά ξέρεις τι γίνεται, άκου να σου πω κάτι. Οι οπαδοί των ομάδων, δυστυχώς οι οπαδοί των ομάδων είναι οπαδοί της νίκης.
1: Ναι.
0: Και όταν η νίκη δεν έρχεται και έρχεται η ήττα, η ισοπαλία ή το κακό αποτέλεσμα, εκεί βγάζουν τα αποθυμένα τους.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει.
0: Όπως τα έχουν βγάλει στον Ολυμπιακό, όπως τα έχουν βγάλει στον Παναθηναϊκό. Πριν χρόνια, θυμάμαι, καθόμουν στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι. Ήμουν στο Ολυμπιακό στάδιο. Ήμουν δίπλα ακριβώς, στο ένα μέτρο. Με το Γιάννη, το Βαρδινογιάννη. Τον ναι, γνωστό τζίγκερ.
1: Ναι.
0: Ένα γήπεδο εν χορό, εν χορό έβριζε τη μάνα του. Παναθηναϊκή τώρα, έτσι. Παναθηναϊκή.
1: Αυτό κομπλιμέντο το βλέπουμε και τώρα.
0: Όχι, και σήμερα, και σήμερα ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ίδιος. Τον είδα στο γήπεδο μαζί με το θείο του, τον Γιώργο, τον Βαρδινογιάννη και. Δεν φταίνε λοιπόν, και μόνο οι οπαδοί, φταίνε και οι ιδιοκτήτες που δεν έβαλαν τα όρια μεταξύ οπαδού και διοίκησης. Ο οπαδός είναι να βλέπει την ομάδα του, να χαίρεται την ομάδα του, αλλά διοίκηση
1: δεν
0: κάνω εγώ.
1: Νίκες, τίποτα.
0: Διοίκηση κάνω εγώ. Αν δεν σου αρέσει αυτό που βλέπεις, επειδή δεν είναι μια επιχείρηση πια, έχεις το δικαίωμα να πας και κάπου αλλού. Ναι. Έχει δικαίωμα να το πει ο ιδιοκτήτης. Δεν είναι ερασιτεχνικό σωματείο μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ ή ο Άρης. Είναι επαγγελματικά σωματεία. Επαγγελματικό σωματείο σημαίνει ότι εγώ ρίχνω τα λεφτά, εγώ θα χάσω. Αν κάτι δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν οι φίλαθλοι πρέπει να σταματήσουν να μπλέκονται το πώς διοικεί ο κάθε επιχειρηματίας το μαγαζί του. Αλίμονο εγώ εδώ να έκαναν κουμάντο το πώς θα διοικηθεί αυτό το μαγαζί και ποιοι θα μπουν οι ακροατές. Παράγω αυτό το έργο, εμπιστεύομαι αυτούς τους δημοσιογράφους, βγάζουν αυτό το έργο και αυτό θα κριθώ εγώ, θα χάσω ή θα κερδίσω. Ο ακροατής είναι απλώς ένας φίλος αγαπητός του σταθμού. Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον θέλουμε, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στο ιδιωτικό το μαγαζί. Να ήταν μαγαζί που να κολεκτίβα να είμαστε εδώ όλοι μαζί και να κάνουμε κουμάντο, ναι, έλα εδώ να μοιράσουμε και τα κέρδη και τις ζημιές και το καλό και το κακό. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχουμε άλλη γραμμή.
1: Και το ποδόσφαιρο...
0: Λοιπόν, νεόφυτε, να τελειώνουμε γιατί έχουμε και άλλη γραμμούλα και έχουμε λίγο ακόμα χρόνο.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό και στο ΠΑΟΚ.
0: Και στην ΑΕΚ και τον Όφη. Και στην ΑΕΚ και στον Όφη αύριο που παίζουν το.
1: Ναι, θα γίνει ένα καλό παιχνίδι χωρίς φασαρίες και θα παίξουν Ευρώπη.
0: Να μην έχουμε φασαρίες. Να μην έχουμε φασαρίες.
1: Να πάρει το Τετόγλου στο Στίβο να πάρει το χρυσό.
0: Αμήν, αμήν.
1: Αμήν,
0: αμήν.
1: Να
0: βαστώνουν
1: χρυσό.
0: Αμήν, αμήν.
1: Να κάνουμε τις ερωτήματα στην Πρικυπόσα τη Θεσσαλονίκη την Αποστολία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Έκλεισε. Έκλεισε. Διαβάζουμε μέχρι να έρθει ο επόμενος. Για του Γιάννη ένα μήνυμα. Να πω στο Σάκη ότι θα αποκλειστεί. Γιάννη, δεν ξέρουμε αν θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Να πάρει την πλατφόρμα του Αλαφούζου να βλέπει Παναθηναϊκός φέτος. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για το Μάνο, το Σαραμόπουλο που μου λέει ότι πολύ καλός ο Γεωργακόπουλος, πιο προηγουμένως, αλλά όχι η Κωνσταντέλιας. Μάνο, εγώ επειδή τον έζησα τον Γεωργακόπουλο, εκείνο τον καιρό προπονιόμουν στο Παναθηναϊκό όταν έπαιζα μπάλα και κατόπιν έπαιξα στον Απόλλωνα. Σου λέω ήταν πάνω ράφι. Μπορούσε να ήταν να είχε γράψει ιστορία. Εν πάση περιπτώσει. Για τον Γιώργο, τον Μπρούμα, ο Ολυμπιακός λέει έχει τις περισσότερες νίκες στην Ευρώπη και αριθμητικά και ποσοστιαία σε σχέση με τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα, σύν' ότι έχει δύο ευρωπαϊκές κούπες. Οπότε θα ήθελα να μάθω εσύ τι πιστεύεις, ο Ολυμπιακός δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Εγώ, η δική μου γνώμη, δεν βάζω ποτέ ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Όλες οι ομάδες για να βγαίνουν στην Ευρώπη είναι καλές. Δεν θα κρίνω ποια είναι η καλή και η καλύτερη, ακόμα και αν είμαι οπαδός ομάδας. Όλες είναι καλές. Εγώ θέλω να βγαίνουν ομάδες για να ανεβαίνει το

0: που παίζει σήμερα έκανε μεταγραφές 240.000 ευρώ και του πήρε το 1-1. Κοίταξε, 11 με 11 παίζουν οι ομάδες. Δεν παίζουν 12 με 11 ή 13 με 11, παίζουν 11 με 11. Αν βρεθεί σε κακιά μέρα μια ομάδα, θα τη πάρει και το χ, θα κερδίσει κιόλας. Θα την κερδίσει κιόλας. Πάμε λοιπόν στον επόμενο, το φίλο. Ας σας ακούμε.
1: Χαίρετε, Βασίλη, θα πούμε καλά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με Πάρη Γεωργακόπλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ολυμπιακός είμαι, αλλά αυτό το παίχτηκε εγώ τον εχαιρόμουν. Για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν still BL στο περίπου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή ως προς τα σούτ που έκανε στο καλό BL που είχε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, αριστεροπόδαρος, είχε τέτοιο στυλ σαν τον BL. Βέβαια έπεσε κεντρικό χαφδεκάρι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θυμάμαι και το... Δεν θυμάμαι τώρα, δοκάρι ήταν για γκολ με την Arsenal από τα 40 μέτρα.
0: Γκολ, γκολ.
1: Γκολ. Έτσι, είχε...
0: Είχε κάτι, είχε κάτι σούτ τα οποία ήταν φαρμάκι, δηλαδή, τύπου Δαβουρλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το Δαβουρλή τον έχω προλάβει και μάλιστα και εδώ... Το δεκαετία, αρχής δεκαετίας του 80-81 τότε που ο Μπίζας ήταν Β' Εθνική με Στραβοράβδη, Ανδρούτσο, Γκέκα, Μιχαλόπουλο που μετά ήταν προπονητής.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος άλλος ήταν? Ο Στέφας πρέπει να ήταν τερματοφυλάκας. Δεν θυμάμαι τώρα. Εμείς είχαμε τον παπά από την Κόρινθο τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Τερματοφυλάκα. Τέλος πάντων. Για το Σάκη θέλω να πω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει το εξής, όπως και πολλοί κόσμος. Να κάνουμε μία υπόθεση εργασίας. Έστω ότι ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το Champions League το 2000. Το είχε ξανακατακτήσει το 2010. Και το είχε ξανακατακτήσει το 2015. Από το 2015 έως το 2026, παράδειγμα 11 χρόνια, δεν είχε βγει καν Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Έτσι. Θα ήταν μηδέν. Έβγαινε φέτος για πρώτη φορά, παράδειγμα, πού θέλει, στο Champions League, στο UEFA, στο Conference, θα ήταν από τις αδύνατες ομάδες και μηδέν. Συμφωνείς αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι, μα αυτό το είπα.
1: Είναι,
0: γίνεται,
1: είναι
0: δεν
1: η τελευταία
0: είναι...
1: πενταετία που μετράει. Πρέπει αυτό να το καταλάβουν. Οι πορείες που έκαναν παραγωγή.
0: Πέρα από την τελευταία πενταετία, πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε στα παλιά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σαν να εποάζουμε, σαν να κλούβια αυγά.
1: Είναι και αυτό που έλεγε στον Εθνικό Ύμνο και πώς το λέγε, αναπολώντας τον Ακλές και τον Αχέλη.
0: Διηγώντας τον Ακλές.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, τώρα μπερδεύτηκα τώρα. Και τον Αχέλη χτύπαγε τα άλλα από την Απελπισιά, κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: τα
0: πέρασα, ναι, ναι,
1: λίγο με τον Εθνικό Ύμνο, αλλά κάπως έτσι ήταν. Λοιπόν, τι γίνεται, υπάρχουν δύο βαθμολογίες να το πω. Η μία βαθμολογία τη δίνουν οι ομάδες, παράδειγμα της Ελλάδος, έτσι, που βγαίνουν στην Ευρώπη και μαζεύουν βαθμούς.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε ομάδα και να είναι αυτή. Είναι ανεξάρτητο. Από εκεί και πέρα, η κάθε ομάδα έχει τη δική της βαθμολογία. Αφού βγάζουμε η βαθμολογία του κράτους, να το πω, της Ελλάδος, λέει, ας πούμε, πόσες ομάδες θα βγουν στο Champions League, πόσες στο UEFA, πόσες στο Conference, εάν θα είναι απευθείας στους ομίλους ή δεν θα είναι, αν θα είναι πρώτη δεκάδα, έτσι και όλα αυτά. Αυτό λέει η βαθμολογία της Ελλάδας. Γι' αυτό πρέπει όλες οι ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη να δίνουν βαθμούς και πολλούς, πολλούς μάλιστα στην Ελλάδα. Ένα είναι αυτό. Μετά πάμε στη βαθμολογία, όπως του είπες, του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, είτε τους αρέσει είτε όχι, έχει την μεγαλύτερη την βαθμολογία την τελευταία πενταετία από όλες τις ελληνικές ομάδες. Παράδειγμα. Βγήκε η ΑΕΚ τώρα που δεν έχει καλή βαθμολογία στην Ευρώπη. Και παίζει προκριματικό. Εάν πρωταθλητής έβγαινε φέτος ο Ολυμπιακός λόγω της καλύτερης βαθμολογίας που έχει ατομικά, θα πήγαινε απευθείας ομίλους.
0: Ναι,
1: δεν είναι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και εγώ πριν από 40 χρόνια στο στρατό έκανα πορείες. Έτσι. Δεν θα κάθομαι να λέω πριν από 40 χρόνια έκανα πορείες και τώρα στα 63 μου δεν μπορώ να πάω 100 μέτρα.
0: Ναι, έχουν αλλάξει συνθήκες, κοίτα, έχουν αλλάξει στα πάντα. Έχουν αλλάξει ακόμα και ο τρόπος των πρωταθλημάτων των ευρωπαϊκών. Έχουν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο προκρίνονται. Έχουν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι διαιτητές διαιτητεύουν τους αγώνες. Πάρα πολλά. Δηλαδή, εάν υπήρχε
1: αυτά,
0: το ΒΑΡ την περίοδο του 70 ή του 80 ή του 90... Θα ήταν άλλοι αγώνες. Δηλαδή, αν υπήρχε το ΒΑΡ όταν ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Ρεάλ και ο
1: Ρομπέρτο
0: Γκαλέ έπιασε, αν υπήρχε το ΒΑΡ,

0: η Ρεάλ δεν θα έχει περάσει.
1: Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, μετά ο Κρουγκ, το, Κρουγκ νομίζω λεγόταν, ναι, ο διαιτητής, κλαδεύει τον Μπουρσανίδη ο παίχτης της Ρεάλ, κανονικότατα, ναι, του παίρνει την μπάλα και λέει γκολ. Έτσι, ναι, θα τον εφώνασε το ΒΑΡ, θα του λέει, έλα εδώ.
0: Μα αυτό σου λέω, είναι άλλη, αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός.
1: Όπως και στη Λιόν.
0: Μάλλον πολύ καλά κάνουν οι Παναθηναϊκοί και χαίρονται γιατί πήγε η ομάδα στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητιών.
1: Ναι, πολύ, αλλά είναι όπως το είπες και εσύ και το έχω πει και
0: αλλά αν κάθεσαι σε αυτό.
1: Δεν γιορτάζεις ποτέ την ήττα σου.
0: Δεν γιορτάζεις την ήττα σου. Όταν μάθεις να γιορτάζεις την ήττα σου, δεν θα έρθουν μεγάλες νίκες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα, εμείς γιορτάζουμε τις 8 Απριλίου του 1941 μπήκαν οι Γερμανοί.
0: Με διορθώνει ο Μάνος, μας διορθώνει μάλλον ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο Μάρκους Μέρκ ήταν ο διαιτητής του αγωνιστή. Ο Μέρκ, ναι.
1: Τότε δεν ήταν που ο Νταμπίζας βάζει τον πρώτο γκολ νομίζω με σουτάρα από τα 25 μέτρα. Μετά γίνεται η ισοφαρίζει η Ρεάλ. Τώρα δεν το θυμάμαι το παιχνίδι, μπορεί να λέω και άλλο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνεται η απόκρουση του Ρομπέρτο Κάρλος, το κλάδεμα στο Μπουρσανίδη και το γκολ και μετά φάγαμε ακόμα ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Και είχαμε βγει μπροστά, κάτι τέτοιο. 3-1 ήταν τότε.
0: Αν είναι άλλες οι συνθήκες.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, έτσι, μικρή σημασία. Απλά το αναφέρουμε σαν παράδειγμα αυτό. Πάνω σε όλα αυτά. Αλλά τότε, έτσι, επειδή έπιασε τα παλιά. Εγώ είχα την τύχη να δω στο Βίζα εκείνης εποχής και άλλους σπουδαίους παίχτες. Ναι, όπως, ναι, παράδειγμα το Σάκη τον Κουβά.
0: Ναι, ο Κουβάς, ναι.
1: Έτσι και εντάξει.
0: Τους έχουμε ζήσει αυτούς, έχουμε ζήσει όλους αυτούς.
1: Λοιπόν, Θέμης Βάκης. Εγώ το Θέμη Βάκη.
0: Υπήρξαν παιχταράδες που αν πεις σημερινά τα παιδιά δεν τους γνωρίζουν. Και καλά κάνουν,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή βλέπουν
1: και
0: τα κοινότητα.
1: Λοιπόν, επειδή μου λένε για τον Ροναλντίνιο, δεν ξέρω αν ο Θέμης ο Βάκης μπορούσε να παίξει αυτό το επίπεδο του Ροναλντίνιο. Έτσι, δηλαδή, τα έχει δυναμικά, ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τα ζογκλερικά που έκανε ο Ροναλντίνιο, τα έχω δει από το Θέμη Βάκη. Τον έχω δει να σηκώνει το πόδι πυρουέτα, να μαγκώνει την μπάλα με το κουτουπιέ και να την κατεβάζει κάτω. Έχω δει άλλο παίχτη παράδειγμα όπου είχε γράψει και εφημερίδα, βέβαια τότε ήταν στη Λαμία, Καλιντέρογλου. Τώρα λέω παλιό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι. Έχουμε.
1: Έτσι. Ο οποίος στο παιχνίδι Κυπέλλου, όπου η Λαμία ήταν νομίζω β' εθνική, είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ και την επόμενη μέρα θυμάμαι τον τίτλο Καλιντέρογλου ΑΕΚ 3-0, κάτι τέτοιο. Το τίτλο της εφημερίδα. Υπήρχαν πολλοί παιχτάρες όπως. Παράδειγμα που άκουσα από τον Αχαρναϊκό εχθές που λέγανε ο Δρόσος. Οι πιστόλιδες, οι αδερφοί πιστόλιδες στο Εγάλαιο, Χατζησκουλίδης. Τώρα θυμάμαι αρχές δεκαετίας του 80 παίκτες, έτσι. Το Βασίλη τον Κρητικό που ήταν εθνικός. Πανιόνιος, είχε έρθει στο Βίζα, φοβερός παίκτης.
0: Κρητικός ήταν από εκεί πάνω, από το Βίρον, ήταν από το Ζωγράφο, δεν θυμάμαι, από εκεί ήταν.
1: Ναι, ο Βασίλης Κρητικός, μεγάλος παιχταράς. Και βέβαια είχαν έρθει παράδειγμα. Τότε από τον Ολυμπιακό, ας το πούμε, τον κακό Ολυμπιακό, τότε παράδειγμα ο Σωρότος.
0: Σωρότος.
1: Σκυλί του πολέμου βέβαια, ναι, αλλά ποτέ δεν έβαζε γκολ. Εντάξει,
0: έτσι είναι. Ξαλοκτάρι
1: ήταν,
0: ναι.
1: Αλλά δεν έπρεπε, δηλαδή. Τέλος πάντων, είχαμε δει πάρα πολλούς.
0: Πάμε πιο γρήγορα, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που πήρες. Καλό απόγευμα και καλά αποτελέσματα. Πάμε στον επόμενο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, πολύ καλά, εσείς?
2: Λέγομαι Αναστασία.
0: Γεια σας κυρία Αναστασία.
2: Και ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρή με αθλητισμό, αλλά με Ολυμπιακό, να το πούμε. Είπατε στην αρχή το πρώτο πράγμα που είπατε για το σταθμό, τον οποίο ακούω από την πρώτη μέρα και να στείλω και χαιρετισμούς. Είναι τόσο πολύ αυτοί οι φίλοι που δεν γνωριστήκαμε μεν.
0: Κάποια στιγμή θα γνωριστούμε, γιατί σας είπα, θα ετοιμάζουμε, ναι, ετοιμάζουμε μια μεγάλη εκδήλωση.
2: Ναι.
0: Χορηγία του σταθμού θα είναι αυτή, μετά έξοδα όλα πληρωμένα. Να μαζευτούν 50 ακροατές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ένα ταξίδι. Δηλαδή 50 του Ολυμπιακού, 50 του Παναθηναϊκού, 50 της ΑΕΚ, να συμμετάσχουν σε ένα ταξίδι να ακολουθήσουν την ομάδα τους.
2: Μάλιστα, ναι. Απλά να προλάβω να πω ότι είπε κάποιος κύριος ότι δεν είμαι δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος. Φίλαθλος θα πει να αγαπάς το, ό,τι είναι αθλητικό. Από το βόλεϊ, από το ποδόσφαιρο, από όλα. Όταν είσαι οπαδός είναι κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό που αισθάνεσαι ως οπαδός, εγώ το βλέπω μετά από την οικογένειά μας που δεν μπορούμε να αποχωριστούμε και μερικούς φίλους, για μας μετά είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο γίνεται, καταρχήν πάβει να είναι απλά ένα παιχνίδι που χτυπάς την μπάλα, σε κάνει να νιώθεις διαφορετικά, είναι, γίνεται μια ιδέα στον εαυτό σου και είσαι κολλημένος εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει οπαδός που να πει, ξέρεις, εγώ είμαι μόνο οπαδός. Δεν είσαι. Υποφέρεις το ποδόσφαιρο. Χαίρεσαι, γελάς. Την ίδια
0: και στο
2: ώρα.
0: Μπάσκετ είναι τα ίδια. Και στο μπάσκετ είναι και το, και το πόλο είναι το ίδιο.
2: Ναι,
0: υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε, υπεραγαπούν το πόλο και, ή το βόλεϊ, το υπεραγαπούν πολύ περισσότερο.
2: Επειδή όμως το ποδόσφαιρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από τα 7-8 που με πήρε ο πατέρας μου στο γήπεδο, πάνω από 70 χρόνια και παρακολουθώ, είναι άλλο, δένεσαι. Και θέλω να πω σχετικά, το λέω αυτό γιατί στην αρχή είπατε θα αρχίσουμε τώρα και θα διορθωθούν πάρα πολλά πράγματα, θα πρέπει να είναι προσεκτικός και ο κόσμος να μην λέει κάτι εναντίον κάποιου άλλου, αλλά εγώ θα πω, εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω και εσείς αν είστε δημοσιογράφοι.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, εγώ
2: άλλο ρόλο, ναι.
0: Είμαι συνομιλητής.
2: Ναι. Ναι, δεν, αλλά εγώ τώρα λέω για δημοσιογράφους. Ναι. Όταν οι δημοσιογράφοι λοιπόν αυτοί που εγώ τους αποκαλώ, όχι όλους, κάποιους οπαδογράφους ή ομαδογράφους, θα συνεχίσει να γίνεται αυτό. Όταν εσύ που είσαι δημοσιογράφος και γράφεις ένα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με την Φενέρμπαχτσε και λες καλή, και σ' ακούει όλος ο κόσμος, καλή επιτυχία στη Φενέρ. Και του λέει ο άλλος, μα τι είναι αυτά που λες, στη Φενέρ, εδώ παίζουμε με την ελληνική ομάδα. Εγώ Ολυμπιακός θέλω να χάνει από παντού. Γι' αυτό τους λέω οπαδογράφους και ομαδογράφους. Όταν λοιπόν αυτοί είναι και φίλοι, δύο-δύο, τους βλέπεις χρόνια ολόκληρα, δύο-δύο, όταν είναι ένα παιχνίδι μεταξύ τους, δεν πρόκειται να συμφωνήσουν. Αν ήταν offside, αν ήταν... αν έπρεπε να σφυρίξει out ή να σφυρίξει κίτρινη, κόκκινη, ποτέ δεν συμφωνούν. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, γίνονται ξανά φίλοι. Όσο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και λένε και ρωτάνε, θέλεις να κερδίσει, εγώ θέλω να χάνει πάντα, δεν θα διορθωθούν πράγματα. Και να προσέξετε, γιατί εμέσως πλην σαφώς που λένε, είναι μερικοί που χώνονται έτσι λιγάκι, λένε με πάρα πολύ καλή γλώσσα, καθαρευουσιάνικη κατά κάποιο τρόπο, αυτό που θέλουν να πούνε, που πάλι μπορεί να δημιουργεί προβλήματα. Αυτό να προσέξετε. Να κρατηθεί σε
0: κοιτάξτε να δείτε, ακούστε. Οι ζωντανές εκπομπές θα έχουν και λάθη αγραμματοσύνης, θα έχουν και λάθη... Θα έχουν πολλά λάθη. Δηλαδή δεν μπορεί να κατακρίνει, όπως λέει τώρα ο φίλος μας, ένας φίλος, δεν τον γνωρίζω, ο Βαγγέλης ο Κοσκινάς, και κατακρίνει και κάποια στιγμή καταλήγει δεν μπορείτε να αρθρώσετε μια λέξη. Εγώ τον καλώ τον ίδιο να έρθει εδώ στη θέση αυτή, ναι, που είμαι εγώ τώρα.
2: Να κάνει αυτό στην εκπομπή.
0: Να έρθει, εγώ τον καλώ, πραγματικά τον καλώ.
2: Έχετε,
0: και να μας αποδείξει πώς είναι σωστά να αρθρώνει κάποιος μια λέξη.
2: Εντάξει. Εμένα
0: δεν,
2: να
0: δεν είναι, δεν είναι, δεν μορφή για τον προσδίου για τον άνθρωπο, αλλά όταν βάζεις μορφές για κάποιους θα πρέπει εσύ να μπορείς να το κάνεις. Αν μπορείς να το κάνεις καλύτερα, έλα να το κάνεις εσύ.
2: Σωστά, σε αυτό ναι. Εντάξει, ο καθένας...
0: Αυτό λέω. Για το Λευτέρη που παίρνει, οπότε θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα, ναι, περίπου τις 2-3 μέρες, ναι, πριν από, ναι, την αρχή του πρωταθλήματος. Λοιπόν,
2: αυτά,
0: να πάμε λίγο, κύριε Αναστασία, σε παρακάτω. Για Ασπασία είπαμε.
2: Αναστασία,
0: να πάμε παρακάτω γιατί έχουμε 2-3 λεπτά, 2 λεπτά ακόμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να βγει και το τελευταίο τηλεφώνημα. Yeah. Παρακαλώ, σας ακούω. Σας ακούω. Έχουμε. Έκλεισε. Λοιπόν, περίπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ όλους που μας ακούσατε. Με τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, την αγάπη μας για αυτό που όλοι αγωνιούμε, το ποδόσφαιρο δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Τις ευχές μας στις ομάδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να πάρουν μια αξιοπρεπή νίκη και να προκριθούν. Τις ευχές μας μεθαύριο στον ΠΑΟΚ που παίζει και αυτός την Πέμπτη. Ξέχασα να πω ότι την Πέμπτη η μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ θα την έχει ο Στέλιος Ζεργιάδης σε μια συνεργασία με το Λίμπερο 107,4 της Θεσσαλονίκης. Και αύριο την μετάδοση του αγώνα Όφι ΑΕΚ στο Παγκρίτιο θα μπορέσετε να την ακούσετε από εδώ, από τον Ελλάδα Sports 94,3, από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Από μένα τις καλύτερες ευχές μου σε όλους σας, να περνάτε καλά, να είστε ευτυχισμένοι με τα λίγα, γιατί όταν ζητάς τα πολλά χάνεις και τα λίγα, να χαμογελάτε εκεί που πρέπει και να μηδιάτε εκεί που δεν πρέπει. Το καταλαβαίνουν όλοι τι σημαίνει αυτό. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε πάλι αύριο μετά τις 3. Καλό απόγευμα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το Αιλάβ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

φίλοι ακροατές του Ράδιο Ένωση, καλησπέρα σας. Και σήμερα θα συνεχίσω την αφήγηση του ταξιδιού μου που πραγματοποιήθηκε το Μάιο, έτσι το Μάιο που μας πέρασε, και μέχρι τα μέσα Ιουνίου που έγινε αυτό το ταξίδι σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας και συγκεκριμένα σε Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν, που συμπληρώθηκαν από τη Ρωσία, την Τουρκία και τη Γεωργία. Και έτσι εσείως φτάσαμε στη 15η εκπομπή, όπου θα συνεχίσω να σας μιλάω για την πρωτεύουσα του Καζακστάν, την Αστάνα. Αν και τα περισσότερα σας τα είπα την προηγούμενη Τρίτη, στην πρωτεύουσα αυτού του κράτους βέβαια είδαμε και κάποια άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Φυσικά το πιο κραυγαλαίο ήταν ο υπερμοντέρνος πύργος Bayrektarek, ή μάλλον, όχι Bayrektarek, Bayterek, ναι, Bayterek λεγότανε, αλλά δεν ήταν το μοναδικό. Παρά τα αυτά, να σας πω κάτι λίγα ακόμα για αυτό το μοναδικό κατασκεύασμα. Καταρχάς, Bayterek σημαίνει στα καζάκικα ψηλή λεύκα, έτσι το δέντρο, η λεύκα, και θεωρείται σύμβολο του Καζακστάν μετά την ανεξαρτησία του. Αποτελείται από ένα στενό κύλινδρο, έτσι που ανεβαίνει ψηλά, που περιβάλλεται από λευκές δοκούς στο πάνω μέρος, οι οποίοι σε δοκή μοιάζουν με κλαδιά, που εκτοξεύονται προς την κορυφή. Εκεί λοιπόν αυτές οι δοκοί στηρίζουν μια χρυσή σφαίρα διαμέτρου 22 μέτρων. Στη βάση του πύργου βρίσκεται το εκδοτήριο, το νησιτήριο και δύο ασανσέρ, έτσι, που ανεβαίνουν μέσα από το φρεάτιο προς την κορυφή, όπου εκεί είναι και το παρατηρητήριο που σας είπα, που προσφέρει μια εκπληκτική θέα όλης της γύρω περιοχής. Το κατάστρωμα, εκεί κατάστρωμα προς αλλιώς να το πω, παρατήρησης βρίσκεται 97 μέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους και αποτελείται από δύο επίπεδα. Το ένα έχει θέα, γυρνάς γύρω γύρω, έχει τζαμαρία και έχεις μια θέα 360 μοιρών στην Αστάνα, και εντός αυτής της σφαίρας υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο σε ψηλότερο σημείο, στο οποίο φτάνει κανείς από μια σκάλα. Στο πάνω επίπεδο τώρα, τι υπάρχει ρε παιδιά, να σας πω να τρελαθείτε. Στο πάνω επίπεδο υπάρχει ένα επιχρυσωμένο αποτύπωμα του δεξιού χεριού του Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, του πρώτου προέδρου του ανεξάρτητου Καζακστάν, το οποίο είναι και τοποθετημένο σε ένα περίτεχνο βάθρο, και μια πλακέτα εκεί λέει, προσκαλεί τους επισκέπτες να βάλουν ένα χέρι στο αποτύπωμα του χεριού του προέδρου, έτσι, και να κάνουν μια ευχή. Και ναι, βέβαια το κάναμε και εμείς, περιμένοντας την ουρά, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι μας κοίταζαν κατάπληκτοι, μην περιμένοντας ότι τουρίστες ζητούσαν την πραγματοποίηση ευχής από το μακαρίτη πρώην προεδρό τους, και μάλιστα πολλοί μας παραχώρησαν τη θέση τους, ενώ άλλοι μας φωτογράφησαν και μας έδειχναν. Όντως είχε πολύ πλάκα η όλη φάση, είχε όμως και πολύ ενδιαφέρον η εκπληκτική θέα της διαστημικής πόλης. Αν με ρωτήσετε τώρα, δεν θα σας πω πως δεν εντυπωσιάστηκα, έτσι, από την πρωτεύουσα του Καζακστάν, αλλά αν επρόκειτο να επιλέξω χώρα για αυτά που είδα σε αυτό το ταξίδι, θα ήταν σαφώς το Ουσμπεκιστάν και οι πόλεις του. Ως εκ τούτου, φίλοι μου, αν θελήσετε ποτέ να κάνετε ένα ταξίδι ζωής, θα πρέπει να επισκεφτείτε το Ουσμπεκιστάν, που είναι ένας από τους ωραιότερους προορισμούς του κόσμου. Τη σημερινή εκπομπή θα τη συνοδεύουν διαχρονικά ξένα τραγούδια, τα οποία έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Είχανε πολλά εκατομμύρια views στο YouTube, και μεταξύ τους βέβαια μπορεί να απέχουν χρονικά μέχρι και μισό αιώνα. Ακούστε τα όμως, και θα ξεκινήσω, για να μισό λεπτό το έχω σημειωμένο ποιο είναι, με τους Άμπα και το Dancing Queen.

Λοιπόν, και καλά ξεκίνησα, αλλά ξέχασα να σας αναφέρω και το όνομα της εκπομπής και το όνομα του σταθμού, αλλά και το όνομά μου, έτσι. Θα αρχίσω από το τέλος. Με λένε Μιχάλη Παπαδάκο και ήμουνα δημόσιος υπάλληλος και τώρα συνταξιούχος. Τα τελευταία 35 χρόνια κάνω κατά κανόνα, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια, αλλά γιατί ο κανόνας θα ήταν, ένα μεγαλούτσικο ταξίδι το χρόνο. Σαν συνταξιούχος έχω πλέον άπλετο από αυτόν και μπορώ να κάνω πολλά ταξίδια, αλλά δεν έχω τα απαραίτητα χρήματα. Αυτά στη χώρα μας τα έχουν όσοι φοροδιαφεύγουν. Οπότε αρκούμε σε ένα ταξίδι και μοναδικό και δει σε χώρες χαμηλού κόστους. Και το φετινό σε Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν ήταν αυτό ακριβώς, χαμηλού κόστους. Ήταν ένα φθηνό ταξίδι, έτσι. Μείναμε σε ξενοδοχεία που δεν υπερεύαιναν σε καμία περίπτωση τα 25 ευρώ, ήταν γύρω στα 20 κατά βάση. Το φαγητό μας ήταν της τάξης των 8-10 ευρώ και τα καύσιμα κόστιζαν πλην της χώρας μας περίπου 60 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο, αφού αυτό το ταξίδι που σας αφηγούμε έγινε οδικός. Πάμε τώρα στο όνομα της εκπομπής. Μουσικά μοτοταξίδια. Τα μουσικά μοτοταξίδια, λοιπόν, φίλοι μου, είναι ένα κράμα τραγουδιών που μου αρέσουν εμένα και που μπορεί να είναι από έντεχνα ελληνικά μέχρι η ροκ τη δεκαετία του 60, αλλά μπορεί να ακούσετε και μουσική από τα βιντεάκια του TikTok. Είναι αυτό που λένε ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή. Και τέλος, αυτή η εκπομπή βγαίνει στον αέρα κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα, ενώ αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10 από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Και ιντερνετικά, έτσι, και ιντερνετικά όμως ακουγόμαστε στη διεύθυνση radioenosi.gr. Μάλιστα, στο site του σταθμού, εκτός από το να με ακούτε, μπορείτε να δείτε και το χάρτη της διαδρομής που ακολούθησα, αλλά και φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφθήκαμε με τη γυναίκα μου, γιατί πάντοτε οι δυο μας ταξιδεύουμε. Πάμε πάλι λοιπόν στην Αστάνα για να σας πω τι ακόμα είδαμε. Σας μίλησα προηγουμένως για τον πύργο Μπαϊτερέκ που βρίσκεται στη μέση μιας απέραντης μακρόσθενης πλατείας που ονομάζεται Πλατεία Ανεξαρτησίας και κάθε πόλη ή χωριό του Καζακστάν η πλατεία του ονομάζεται Πλατεία Ανεξαρτησίας. Το είχαν φαίνεται μεγάλο καημό να ανεξαρτικοποιηθούν από την Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, στη μια άκρη της πλατείας δεσπόζει το Προεδρικό Μέγαρο και στην άλλη, η οποία άλλη, το κτίριο ακριβώς απέναντι, απέχει 3,5 χιλιόμετρα. Φανταστείτε τώρα μήκος πλατείας, 3,5 χιλιόμετρα. Στην απέναντι λοιπόν πλευρά υπάρχει ένα εμπορικό κέντρο που έχει δανειστεί το σχήμα του από τις παραδοσιακές γιούρτες των νομάδων του Καζακστάν. Σε όλο το μήκος αυτής της τεράστιας παραλληλόγραμμης πλατείας υπήρχαν εντυπωσιακά συντριβάνια, δεν μπορώ να πω, καταπληκτικά. Υπήρχαν και όμορφα μικροσκοπικά μαγαζάκια που σέρβιραν καφέ και παγωτά. Εμείς μετά τον πύργο κινήσαμε προς το... Ο πύργος είναι στη μέση της πλατείας τώρα. Εμείς λοιπόν κινήσαμε προς το Προεδρικό Μέγαρο που μοιάζει πάρα πολύ με το Προεδρικό Μέγαρο της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Το λέω για όσους έχουν πάει εκεί. Βρισκόταν λοιπόν στην αριστερή όχθη του ποταμού Ισίμ, το Προεδρικό Μέγαρο, και είναι ο χώρος εργασίας και διαμονής του Προέδρου Κασίμ Τοκάγεφ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Αζαρμπάγεφ. Και οι δύο δημοκράτες που λένε, είναι από τους δημοκράτες που βγαίνουν εκεί με 99%. Το παλάτι, γιατί για παλάτι επρόκειτο, έχει στη μέση ένα μπλε και χρυσό τρούλο και στην κορυφή του ένα χρυσό άγαλμα που περιλαμβάνει ένα ήλιο με 32 ακτίνες και πάνω από αυτόν υπάρχει ένας αετός της Τέπας, ο οποίος πετά πάνω από τον ήλιο. Τώρα ήρθε όμως η ώρα για ένα τραγούδι, γιατί θα βρεθείτε να με ακούτε, για να δω ποιο τραγούδι θα σας βάλουμε όμως. Α, είναι οι Bee Gees στο How Deep Is Your Love.

Λοιπόν, μήπως φίλοι μου έφτασε η εποχή του να αρχίσετε κι εσείς να σχεδιάζετε ένα ταξίδι εκτός Ελλάδος. Δεν αντιλέγω πως πανέμορφη είναι η χώρα μας, αλλά ρε παιδί μου, πως γίνεται όλοι οι άνθρωποι στις χώρες που επισκέφθηκα ως τώρα να πιστεύουν πως ωραιότερη είναι η δική τους. Και ναι μεν εμείς έχουμε αρχαιότητες, αλλά τέτοιες έχουν και οι Ιταλοί, έχουν και οι Αιγύπτιοι. Και ωραία βουνά έχουμε, έτσι. Αλλά στην Αυστρία και την Ελβετία υπάρχουν ωραιότερα. Όσο για τα κτίρια, εμείς φροντίσαμε ό,τι όμορφο είχαμε να το γκρεμίσουμε και να το αντικαταστήσουμε με πολυκατοικίες, ενώ άλλοι λαοί τα διατήρησαν για να τα θαυμάζουν οι ίδιοι και οι επισκέπτες τους. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ, έτσι με το χέρι στην καρδιά, τι ζωή πρωτεύουσα θα ήταν η Αθήνα χωρίς την Ακρόπολη, άντε και το Λυκαβητό. Και πάψτε επιτέλους να πιστεύετε πως είμαστε ο περιούσιος λαός. Και άλλοι έχουν ιστορία, και άλλοι έχουν φιλοσόφους και ποιητές. Επιτέλους ξεκαβαλίστε. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνετε είναι ταξιδεύοντας και συγκρίνοντας. Ξέρω πως πολλοί ελληναράδες μπορεί τώρα να άλλαξαν και σταθμό, αλλά ουδόλως με ενδιαφέρει. Πάμε παρακάτω. Και συνεχίζω για αυτά που είδαμε λοιπόν στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν. Στον περίβολο λοιπόν του Προεδρικού Μεγάρου σήκωσα το κινητό για να το φωτογραφίσω, τι πιο φυσικό. Πριν προλάβω ρε παιδί μου, ήρθε τρέχοντας ένας οπλισμένος φρουρός και ευγενικά ομολογώ μου δήλωσε πως απαγορεύεται. Και λογικό είναι, αφού τις κατοικίες των δικτατόρων δεν τις φωτογραφίζεις. Τύπης, η χώρα είναι δημοκρατική, έτσι. Αλλά όταν ο πρόεδρος εκλέγεται με 90% κάπως μου φέρνει σε Παπαδόπουλο. Εξήγησα όμως στο νεαρό φρουρό πως ερχόμαστε από την Ελλάδα και μας κοίταζε σαν χαζός. Μετά πιάσαμε και λίγο την κουβέντα, αφού ήξερε και αγγλικά, και λογικό ήταν να ξέρει, φυσικό ήταν να ξέρει και τρία αγγλικά εκεί στην υπηρεσία που υπηρετούσε, και τελικά μετά πολλά μου επέτρεψε, λέει, να βγάλω δύο φωτογραφίες. Μου το δήλωσε κιόλας. Δύο, του λέω, εντάξει, δύο. Μετά σειρά είχε μια πυραμίδα, η οποία πυραμίδα φυσικά δεν ήταν αρχαία. Στους τουριστικούς οδηγούς αναφέρεται σαν μπαλάτι της ειρήνης και της συμφιλίωσης, που από το 1919 λειτουργεί ως θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο, αλλά και ως χώρος εκδηλώσεων. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ως μόνιμος χώρος στέγασης του τριετούς συνεδρίου, προσέξτε, ηγετών παγκοσμίων και παραδοσιακών θρησκειών. Ήτανε μια πανάκριβη κατασκευή, αφού στήγησε το ηλικιώδες ποσόν των 58 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά άμα είσαι πετρέλαια, τι σε νοιάζουν αυτά τώρα, σιγά. Διάβασα και μου έκανε εντύπωση ένα στοιχείο της κατασκευής του που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κτίριο στον κόσμο. Η μία πλευρά, λέει, της πυραμίδας είναι στερεωμένη σταθερά στο έδαφος. Οι άλλες όμως ακουμπάνε επάνω σε ρουλεμάν, ώστε το κτίριο να μπορεί να συστέλλεται και να διαστέλλεται έως και 30 εκατοστά, αφού έχει να αντιμετωπίσει θερμοκρασίες από 40 βαθμούς το καλοκαίρι μέχρι και μείον 40 το χειμώνα. Η πυραμίδα αυτή λοιπόν περιέχει καταλύματα για διαφορετικές θρησκείες, συμπεριλαμβανομένου του Ιουδαϊσμού, του Ισλάμ, του Χριστιανισμού, του Βουδισμού, του Ινδοϊσμού, του Ταοϊσμού και πάση περιπτώσει κάθε άλλη θρησκεία που υπάρχει στον κόσμο. Έχει βέβαια και μια αίθουσα εκδηλώσεων στην οποία γίνεται και κάποιο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Είναι και πανεπιστήμιο πολιτισμού, έχει βιβλιοθήκη και είναι και ερευνητικό κέντρο για τις εθνοτικές και γεωγραφικές ομάδες του Καζακστάν. Η βασική ιδέα όμως ήταν από τη μία στο να υπάρξει ως παγκόσμιο κέντρο θρησκευτικής κατανόησης, απάρνησης της βίας και προώθησης της πίστης και της ανθρώπινης ισότητας, και από την άλλη να εκφράσει το πνεύμα του Καζακστάν, όπου πολιτισμοί, παραδόσεις και εκπρόσωποι διαφόρων εθνικοτήτων συνυπάρχουν με ειρήνη και αρμονία. Όντως συνυπάρχουν, διότι βλέπεις και εκκλησίες, βλέπεις και τζαμιά δίπλα-δίπλα και οι κάτοικοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Εμείς δυστυχώς το είδαμε μόνο εξωτερικά, αφού φτάσαμε αργά και είχε κλείσει. Βλέπετε, έκλεινε στις 7 το απόγευμα.
και εγώ το είχα ξεχάσει. Λοιπόν, η εκπομπή μου, όπως ξέρετε, λέγεται «Μουσικά με το ταξίδια», που εκτός από αυτά που λέω πρέπει να βάζω και κάποια τραγούδια. Θα συνεχίσω τώρα με το «Have you ever seen the rain» από τους Creedence Clearwater Revival.

Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και πιστοί φίλοι της εκπομπής μου, ποτέ δεν είναι αργά να πραγματοποιήσετε μια φαντασίωσή σας. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι όσο αυτό που σας αφηγούμε. Πηγαίνετε για αρχή κάπου κοντά. Θα σας πρότεινα την Ιταλία, που όμως δεν πάβει να είναι ένας ακριβώς προορισμός. Αν και αυτό βέβαια εξαρτάται από την ηλικία σας και από τις εμπειρίες σας. Ακόμα και σε χώρες με υψηλό οικονομικό επίπεδο, που σημαίνει ακριβές, εάν είσαστε νέοι και εξοικειωμένοι με το κάμπινγκ, μπορείτε να τη βγάλετε ιδιαίτερα οικονομικά. Όμως πολύ φθηνά θα σας έρθει αν μείνετε σε μια πανσιόν, έτσι με κοινό στο μπάνιο, αλλά και αν τρώτε street food. Στην κεντρική Ευρώπη δεν υπάρχει οικοδομικό τετράγωνο χωρίς το κεμπαμτζίδικο του Κούρδου ή μια πιτσαρία ή ακόμα ενός σούπερ μάρκετ με έτοιμα φαγητά. Ένας ακόμα φθηνός προορισμός είναι η Τουρκία, αλλά και η Βουλγαρία και η Αλβανία και γενικά τα Βαλκάνια. Με εξαίρεση βέβαια την Κροατία που είναι πανάκριβη, ειδικά το κατά καλό καιρό. Άιντε ρε παιδιά, τολμήστε το. Όμως αν πραγματικά θέλετε να δείτε πράγματα και να ενσωματωθείτε με τον κόσμο, μην πάτε με παρέα. Έτσι. Η παρέα είναι καλή, αλλά για ένα διήμερο στην Ελλάδα. Πηγαίνετε με μια φίλη σας, πηγαίνετε με ένα φίλο σας, πηγαίνετε με το τέρι σας. Πάμε παρακάτω. Να σας πω τι άλλο είδαμε στην Αστάνα. Σας είπα προηγουμένως πως στην απέραντη πλατεία, την πλατεία Ανεξαρτησίας, υπήρχε στη μια μεριά το Προεδρικό Μέγαρο και στην άλλη μια τεραστίων όμως διαστάσεων σκηνή. Αυτή η σκηνή, δεν ήταν σκηνή βέβαια, είχε το σχέδιο, έμοιαζε με σκηνή. Αυτό λοιπόν ήταν το κέντρο ψυχαγωγίας Χαν Σατήρ. Μας βγήκε η γλώσσα βέβαια μέχρι να φτάσουμε, γιατί έκανε θανατερή ζέστη και τελικά ήταν μάπα το καρπούζι, αφού επρόκειτο για ένα εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο. Για μια-δυο φωτογραφίες απ' έξω, καλό ήταν, αλλά μέχρι εκεί. Και αυτό βέβαια λόγω του ασυνήθιστου σχεδιασμού του, που έμοιαζε με μια γιούρτα απλωμένη μέσα στις ατέλειωτες στέπες του Καζακστάν. Μέσα υπήρχαν ακριβά καταστήματα με επώνυμες μάρκες, πολύ ακριβά, πολύ πιο ακριβά από την Ελλάδα, που απευθυνόντουσαν στην τόπια νομεκλατούρα. Υπήρχαν εστιατόρια, υπήρχε ένα χαζολούνα πάρκ, υπήρχε και ένα υδάτινο πάρκο με θαλασσινή άμμο, λέει, που την έφεραν, λέει, από τις Μαλδίβες. Τέλος πάντων, το εσωτερικό πάντως παρουσίαζε μια έντονη εικόνα παρακμής. Όταν πήγαμε εμείς γινόντουσαν καλλιστεία μικρών κοριτσιών, μικρών εννοώ του δημοτικού, με τις περήφανες μαμάδες να περιφέρουν τα καλοντημένα και πραγματικά όμορφα παιδάκια τους πέρα δόθε. Για μένα ήταν ένα μάλλον λυπηρό θέαμα. Μία μαμά μάλιστα έστειλε την κόρη της να φωτογραφηθεί με τη γυναίκα μου. Τελικά το τουριστικό αξιοθέατο είμαστε εμείς, αφού άλλους ξένους δεν συναντήσαμε στην Αστάνα. Δύο αναμνηστικά που αγοράσαμε για τις κόρες μας ήταν πραγματικά πανάκριβα και μετάνιωσα που τα πήρα, αφού τα ίδια στο Τέμου θα τα έβρισκα με 3 ευρώ και εκεί τα πλήρωσα 30. Και αν τα πήρα ήταν επειδή δεν είχαμε δει σε όλη την πόλη κάτι να αγοράσουμε, γιατί, για να τη θυμόμαστε βέβαια, και όπως σας είπα, γιατί το Καζακστάν απλά δεν είναι τουριστικός προορισμός. Το αυτοκίνητο το είχα αφήσει στο πάρκινγκ κάπου εκεί στη μέση της πλατείας. Τα πάρκινγκ ήταν δωρεάν και κάθε αξιοθέατο είχε και ένα τεράστιο πάρκινγκ, έτσι, πληροφοριακά. Όταν φτάσαμε είδα από μακριά πως παραδίπλα υπήρχε ένα περιπολικό με τον αστυνομικό να παρατηρεί το αυτοκίνητό μας γύρω-γύρω και κάτι να σχολιάζει με τον συνάδελφό του. Ομολογώ ότι θορυβήθηκα, έτσι, γιατί με αυτά τα καθεστώτα ποτέ δεν μπορεί να είσαι ήσυχος. Με πλησίασαν και πολύ ευγενικά και θα έλεγα ντροπαλά με ρώτησαν από πού είμαστε. Όταν άκουσαν τη λέξη Ελλάδα, έλαμψε ρε παιδιά το πρόσωπό τους. Μας άρχισαν τις χειραψίες και δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους που συναντήσαν Έλληνες. Ακούσε ένα τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, ήταν οι Dire Straits και το αδέλφια στο στρατό, Brothers in Arms. Λοιπόν, χίλια μύρια κύματα μακριά από το Αϊβαλί, 8.000 χιλιόμετρα από το σπίτι μας στα άσπρα σπίτια. Τόσα είχαμε κάνει μέχρι την πρωτεύουσα του Καζακστάν, την Αστάνα, και ακόμα είμαστε στη μέση του ταξιδιού. Παρεπιπτόντως τώρα, έτσι, μια και είπα το Αϊβαλί, έτσι. Από τα Αϊβαλί ήταν η μια γιαγιά μου, από τη μητέρα μου, και από το Τσεσμέ η μητέρα του πατέρα μου. Και οι δυο από τις χαμένες πατρίδες, πληρώνοντας τις μακακίες αφενός του Βενιζέλου, αφετέρου του βασιλιά Κωνσταντίνου. Για μένα ήταν και οι δύο υπεύθυνοι, και την πλήρωσαν βέβαια αυτοί που έφταιγαν λιγότερο. Η άποψή μου, έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετική. Τώρα, τι άλλο είδαμε στην Αστάνα? Είδαμε ένα πολυλειτουργικό πολιτιστικό συγκρότημα που άνοιξε, λέει, για τον εορτασμό της 10ης επετείου από τη μετεγκατάσταση της πρωτεύουσας Αστάνα από το Αλμάτι. Το Αλμάτι ήταν η προηγούμενη πρωτεύουσα και είναι και η μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, και μετά η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Αστάνα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τεράστιο κυκλικό και γυρτό κτίριο καλυμμένο με μπλε τζάμια, πολύ κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο, με αίθουσες διαλέξεων και συναυλιών, που δυστυχώς και αυτό, επειδή τα Σάββατο, ήταν κλειστό. Θα μου πεις τώρα και τι χαρά θα σε έπαιρνε να το δεις μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού πήγαμε θα το βλέπαμε. Ο μεγάλος μου καημός, ρε παιδιά, είναι ότι θα ήθελα να μένω σε ένα μέρος μέχρι να το χορτάσω. Θέλεις 2 μέρες, θέλεις 10, θέλεις 1 μήνα, να δω, βρε παιδί μου, τα πάντα. Υπολόγιζα πως παίρνοντας τη σύνταξη που δικαιούμουν και για αυτήν είχα πληρώσει, πως κάτι θα κατάφερνα. Αν όχι να μένω 1 μήνα κάπου, έστω για μια εβδομάδα. Υπολόγιζα όμως χωρίς τον ξενοδόχο που λέει ο λαός, που να φανταστώ πως θα μου έκοβα τη μισή σύνταξη. Και δεν έφτανε αυτό, αλλά έχουν να μου δώσουν αύξηση από το 2011. Αυτό και αν είναι ξεφτύλα. Τέλος πάντων, ας μην είμαι και αχάριστος, αφού αυτά που έχουμε δει με τη γυναίκα μου, λίγοι συμπατριώτες μου τα έχουν αντικρίσει. Ξέρω, υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν όμως και καλύτερα. Σας έχω πει λοιπόν πως έχω και ένα κόλλημα με τα μεγαλειώδη ανθρώπινα έργα. Και αυτά συνήθως τα ανθρώπινα έργα τι είναι? Είναι κάστρα, είναι παλάτια και καθεδρική ναή. Η Αστάνα δεν είχε ούτε παλιά κάστρα, ούτε ανάκτορα. Είχε όμως, σαν μουσουλμανική χώρα, το μεγαλύτερο τζαμί του Καζακστάν, αλλά και ολόκληρης της Κεντρικής Ασίας. Κάποιοι από τους ακροατές θα έχουν επισκεφθεί σίγουρα την Κωνσταντινούπολη και θα έχουν θαυμάσει το Σουλτάν Αχμέτ ή το Σουλεϊμάνιγε. Αλλά τα τουρκικά τζαμιά συνήθως αντιγράφουν σε γενικές γραμμές στην Αγία Σοφιά. Το Χαζράτ Σουλτάν, έτσι λεγόταν αυτό στην Αστάνα, θύμιζε περισσότερο, θα έλεγα, το καθεδρικό του Μιλάνου, για όσους έχουν πάει. Ίσως επειδή και τα δύο ήταν πομπόδι και λευκά. Η κατασκευή λοιπόν αυτού του τζαμιού, του μεγαλύτερου, όπως σας είπα, στην Κεντρική Ασία, διήρκε σε 3 χρόνια και εγκαινιάστηκε το 2012. Το κολοσσιαίο κτίριο δεν μοιάζει με τζαμί. Μοιάζει με ένα ανατολίτικο παλάτι, το οποίο στο χτίσιμο συμμετείχαν πάνω από 1500 οικοδόμοι που δημιούργησαν το πιο όμορφο ορόσημο της Αστάνα. Το τζαμί ονομάστηκε Χαζράτ Σουλτάν, προς τιμή ενός Αγίου του 12ου αιώνα, του Ισλάμ βέβαια, ο οποίος ήταν ποιητής και φιλόσοφος, γνωστός σε ολόκληρη την επικράτεια της Κεντρικής Ασίας. Είναι δε τόσο μεγάλο το συγκρότημα που καταλαμβάνει χώρο, αν είναι δυνατόν, 120.000 τετραγωνικών μέτρων και είναι ικανό να φιλοξενήσει έως και 10.000 άτομα. Μας έκανε εντύπωση που εκτός από τον καθεαυτό τόπο προσευχής υπήρχαν μέσα βιβλιοπολία με θρησκευτικά βιβλία, εννοείται. Υπήρχε μια τεράστια υπερπολυτελής αίθουσα γαμήλιων τελετών. Υπήρχαν πολλές αίθουσες για αυτούς που ήθελαν να μελετήσουν το Κοράνι, και φυσικά μπάνια για το πλήσιμο των ποδιών, γιατί ο σωστός μουσουλμάνος πριν μπει στον ιερό χώρο πρέπει να πλύνει τα ποδάρια του. Όλα ανεξαιρέτως τα τζαμιά έχουν στον εξωτερικό χώρο, σε ένα κυκλικό κτίσμα,
συνήθως όμορφο, έτσι, και ιδιαίτερα.

Λοιπόν, να σας τα πω. Άντε άλλη μία. Τρίτη 6 με 8 ακούτε τα μουσικά μου, το ταξίδι από το Ράδιο Ένωση 97,3, το σταθμό των εργαζομένων στο εργοστάσιο του αλουμινίου στα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Το οποίο αλουμίνιο ανήκει στον όμιλο Μυτιλινέου, γνωστά πράγματα. Και εγώ είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος, που σας αφηγείτε κάθε τρίτη απόγευμα ταξίδια από τις 6 μέχρι τις 7, για να συνεχίσει μέχρι τις 8 κάποιος καλεσμένος μου, που είτε έχει ταξιδέψει με τη μηχανή του ή το αυτοκίνητό του εκτός Ελλάδος, ή κάποιος συγγραφέας που μετέφερε τις ταξιδιωτικές του αναμνήσεις στο χαρτί. Και οι δύο συνήθως μας και σας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες που μπορείτε να επαναφέρετε στη μνήμη σας όταν επιτέλους αποφασίσετε κι εσείς να δείτε ή διεισόμαση κάποια από τα θαύματα του πλανήτη μας, είτε ανθρώπινα είναι αυτά, είτε δημιουργήματα της φύσης. Πριν το τραγούδι αναφέρθηκα στο τζαμί Χαζράτ Σουλτάν, έτσι, της Αστάνα, ένα από τα ωραιότερα του κόσμου. Δεν έχω δει παρά μόνο φωτογραφίες από αυτό στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου και ξέρω ότι είναι το μεγαλύτερο του κόσμου. Και παρότι έχω επισκεφθεί με τη μηχανή μου το Μαρόκο, δεν είχα τον απαιτούμενο χρόνο να επισκεφθώ την Καζαμπλάνκα, γνωστή συν τις άλλες και από τη διάσημη ταινία με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Ίνγκριντ Μπέρκμαν. Έτσι, Καζαμπλάνκα λέγονταν και το έργο. Κατασκοπικό είναι παρεμπιπτόντως. Δεν θα σας κρύψω πως παρά το γεγονός πως πρόσκυμε εχθρικά, έτσι, εχθρικά σε όλα ανεξαιρέτως τα δόγματα, αυτό το κατάλευκο μαρμάρινο οικοδόμημα δεν χόρτενα να το παρατηρώ. Η δε κεντρική αίθουσα της προσευχής, ρε παιδιά, τι ήταν αυτό, υποστηριζόταν από ογκώδεις μαρμάρινους κύονες με φοβερούς πολυέλαιους, οι οποίοι ενίσχυαν την εικόνα αυτή της μνημειώδους κατασκευής. Στο ισόγειο υπήρχε και, όπως σας είπα, και εστιατόριο με πληθώρα φαγητών και όλα σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές. Όπου εκεί λοιπόν είδα τηγανιτά ψάρια που τα λυμπίστηκα, αφού ψάρι είχα να φάω από την Ελλάδα, και πήρα ένα λαβράκι τηγανιτό σε πακέτο που το έφαγα στο δωμάτιο, γιατί το ρεστοράν που ήταν κάτω από το ξενοδοχείο τα Σάββατα ήταν κλειστό. Κάναμε και μια στάση σε ένα σούπερ μάρκετ και πήραμε και μπύρες, πήραμε και ντομάτες και την κάναμε τα ράτσα. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, όσον αφορά την Αστάνα. Αν με ρωτούσε κάποιο εάν θα ξαναπήγαινα, όχι. Όχι, θα απαντούσα αρνητικά. Εμένα μου αρέσει να βυθίζουμε στο παρελθόν μιας πόλης. Με εξιτάρουν τα ιστορικά κέντρα. Με εξετρελαίνει ο Μεσαίωνας και η Αναγέννηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως αδιαφορώ για την τεχνολογία. Και βέβαια με τα χαράς θα επιδιώξω να επισκεφθώ ένα μουσείο αεροπλάνων ή αυτοκινήτων ή ατμομηχανών. Η μόνη που δυσανασχετεί όταν την τραβολογάω σε αυτά τα μουσεία, και δικαίως, είναι η γυναίκα μου. Όχι, μου λέει, όχι, όχι άλλα τρένα, όχι άλλα αεροπλάνα. Από την άλλη, μας αρέσει βέβαια να καθόμαστε σε ένα παγκάκι, σε ένα πάρκο ή μια πλατεία και να χαζεύουμε και τον κόσμο. Όπως μας αρέσει να βλέπουμε τις πραγματικές συνθήκες που ζουν οι κάτοικοι μιας μεγαλούπολης, έτσι. Εξυπακούεται πως δεν θα κάνουμε βόλτα

στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, γιατί πιθανώς ή πιθανότατα θα μας ληστέψουν στην καλύτερη ή θα μας μαχαιρώσουν στη χειρότερη. Βέβαια δεν θα πάμε, και όχι δεν θα ξαναπάμε στη Μασσαλία. Όχι, με τίποτα ρε παιδιά. Αρκετά τρομοκρατηθήκαμε και κατά σύμπτωση γλιτώσαμε. Μασσαλία, γιοκ. Ένα μεγάλο χ. Όπως σταθήκαμε τυχεροί στο Μπάρι. Έτσι, στο Μπάρι της Ιταλίας, που ευτυχώς ένας αστυνομικός μας είδε στην κακόφημη περιοχή που κατά λάθος βρεθήκαμε και μας έβγαλε στην Εθνική Οδό. Εκείνος μας είπε το πόσο τυχεροί υπήρξαμε που πέσαμε στην αντίληψή του. Ευτυχώς όμως, εάν ψάξετε στο διαδίκτυο, εύκολα σήμερα θα βρείτε τις περιοχές που πρέπει να αποφύγετε. Μια φορά στα πρώτα μου ταξίδια στην Ιταλία, χωρίς να το ξέρω, βρήκα ξενοδοχείο κοντά στο σταθμό του τρένου της Νάπολη. Δεν ήταν τυχαίο που τα ξενοδοχεία εκεί ήταν φτηνά. Λοιπόν, μας κλέψανε. Αναμενόμενο, θα σκεφτεί ο ψαγμένος ταξιδιώτης. Βρε άνθρωπε, στην Νάπολη πήγαινες. Δεν ήξερες. Δεν ρώταγες. Εντάξει, μας έγινε το πάθημα, μας έγινε μάθημα. Τραγούδι.

Και θα συνεχίσω, φίλοι μου, από εκεί που σας άφησα. Στο Καζακστάν δεν σκοπεύω να ξαναπάω. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για το Ουσμπεκιστάν. Σε αυτό, εάν μου δινόταν η ευκαιρία, θα ξαναπήγαινα με χίλια. Ίσως όχι στην Τασκένδη, αλλά στη Χίβα, την Μπουχάρα και τη Σαμαρκάνδη δεν το συζητάω. Γι' αυτό σας λέω, πηγαίνετε στο Ουσμπεκιστάν, έστω και αεροπορικός. Και όταν φτάσετε, χρησιμοποιήστε το τρένο. Κάντε το και θα με ευγνωμονείτε. Αφήσαμε λοιπόν την Αστάνα Κυριακή πρωί και κινήσαμε για το Πετροπαύλ. Έτσι λέγεται, Πετροπαύλ. Θεωρητικά στο πρόγραμμα που είχα βγάλει θα κατευθυνόμουν στην πόλη Ακτομπέ και μετά Ατυράου, με προοπτική να μείνουμε για μια ακόμα μέρα στην υπέροχη ρώσικη πόλη του Αστραχάν στις εκβολές του Βόλγα. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να επαναλάβω το κομμάτι Ατυράου Αστραχάν. Πράγμα αδύνατον. Αδύνατον, γιατί ο δρόμος ήταν εντελώς εξαθλιωμένος και φοβόμουν πως το αυτοκίνητό μας δεν θα κατάφερνε να ανταπεξέλθει. Αρκετά το είχα ήδη ταλαιπωρήσει. Πέρασε τη μια φορά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν θα τα κατάφερνε και τη δεύτερη. Η συγκεκριμένη διαδρομή ήταν τραγική. Διαλυμένος κομματόδρομος και τόσες λακκούβες που ήταν αδύνατο να τις αποφύγεις. Και αν έπεφτες μέσα, που θα έπεφτες αναγκαστικά, τις ανέβαινες σαν τάγκς έτσι για να ξαναβγείς. Άπειρες δαλίκες που άλλαζαν τα κομματιασμένα λάστιχα στην άκρη του δρόμου και αυτοκίνητα με τους οδηγούς στην άκρη να τραβάνε τα μαλλιά τους. Και όχι πως ήταν κάποιος έρημος δρόμος. Κίνηση εθνικής οδού είχε. Όσο για τη σκόνη, υπήρχαν κομμάτια που η ορατότητα περιοριζόταν στα 10 μέτρα. Μεγάλο μέρος το έκανα ακροβατώντας στο χείλος του δρόμου με το χαντάκι να απέχει 5 πόντους. Εκεί ήταν λίγο απάτητο και μπορούσε τουλάχιστον η μία πλευρά του αυτοκινήτου να μην χτυπιέται. Ή αλλιώς πέρναγα μέσα από τα χωράφια, όπως και άλλοι εξάλλου. Μόνο κάτι τεράστια Land Cruiser, κάτι Toyota Land Cruiser, κινιόντουσαν κάπως άνετα και κάποια Νίβα, τον οποίο η οδηγία διαφορούσαν έτσι και πήγαιναν αέρα πατέρα. Όλοι οι υπόλοιποι σερνόμαστε με 5 χιλιόμετρα. Κατόπιν τούτου, αποφάσισα να φτάσω στο Αστραχάν μπαίνοντας από βόρεια στη Ρωσία στο ύψος της Αστάνα, πιστεύοντας πως ο δρόμος θα ήταν καλύτερος. Και όντως ήταν, αν και δεν έλειψαν και εκεί εντελώς τα άσχημα κομμάτια. Η πόλη Παύλονταρ του Καζακστάν που διανυκτερεύσαμε ήταν δίπλα στα ρώσικα σύνορα, απήχανε μόνο 70 χιλιόμετρα. Είχα βάλει στο GPS λοιπόν τη διεύθυνση του διαμερίσματος, ώσπου άκουσα το φτάσατε στο προορισμό σας. Ο καιρός ήταν άθλιος. Έβρεχε, έκανε κρύο και μια συννεφιά, ρε παιδιά, που αν και ήταν 4 το απόγευμα, θύμιζε πιο πολύ έκλειψη ηλίου. Μιλάμε για σκοτεινιά. Έχω σταματήσει λοιπόν στον κεντρικό δρόμο με απέσιες πολυκατοικίες και λόγω της αντάρας η διάθεσή μου, όσο αντιλαμβάνεσαι, δεν ήταν η καλύτερη. Βγαίνω από το αυτοκίνητο, κοιτάζω τα κουδούνια μιας πολυκατοικίας, κοίταξα τα κουδούνια, δεν καταλάβαινα τι γράφανε και τι θα μπορούσα να καταλάβω στα ρώσικα. Είχα μείνει μέση βροχή χωρίς να ξέρω τι να κάνω. Εν τω μεταξύ δεν είχα και ίντερνετ για να τηλεφωνήσω στον ιδιοκτήτη, αλλά και να είχα τώρα πώς θα του έλεγα που βρισκόμουν. Ήτανε μια, ρε παιδιά, από εκείνες τις στιγμές που λες, ρε παιδιά, δεν καθόμουν σπίτι μου. Εν τω μεταξύ, ερημιά του διαόλου. Δεν πέρναγε άνθρωπος. Τίποτε, κανείς δεν κυκλοφορούσε με τα πόδια. Ψυχή! Και εγώ σαν χαζό στη μέση του πεζοδρομίου να περιμένω να περάσει κανένας νέος άνθρωπος με την ελπίδα μπας και ήξερε 5 αγγλικές λέξεις. Μετά από ώρα σκάει μια παρέα από 3 κορίτσια. Τις πλησίασα, αν και αισθανόμουν και λίγο αμήχανα, μην νομίζουν ότι τους κολλάω. Τις σταμάτησα όμως και τις παρακάλεσα να τηλεφωνήσουν στον αριθμό που μου είχε δώσει, που είχα πάρει από το site του Ostrovok, έτσι, αυτό το site, με αυτό το site. Από αυτό το site, τέλος πάντων, κλείνει σε ξενοδοχεία στη Ρωσία, διότι Booking.com δεν δουλεύει. Και από αυτό για έβρισκα καταλήματα, έτσι. Και με νοήματα τους έδωσα να καταλάβουν και να καταλάβουν ότι είχαν ένα πρόβλημα και ότι έπρεπε να πάρουν αυτό το νούμερο και να εξηγήσουν το ακριβές σημείο που βρισκόμουν, δείχνοντας και το αυτοκίνητο και βασικά το χρώμα του, για να το αναγνωρίσει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όταν ερχότανε. Και βέβαια τους είπα να αναφέρουν και το όνομά μου. Όλα αυτά με νοήματα, έτσι. Θα έλεγα ότι ήταν κωμωδία, αλλά σε τραγωδία έφερνε η όλη κατάσταση. Ευτυχώς οι κοπέλες συνεννοήθηκαν και μου είπαν να περιμένω κανένα τέταρτο και ο ιδιοκτήτης θα κατέφτανε.
Πολλά σπασίμπα τους είπα, ρε παιδιά. Σπασίμπα, σπασίμπα, σπασίμπα. Δηλαδή, ευχαριστώ, ευχαριστώ, αφού ήταν και μία από τις ελάχιστες ρώσικες λέξεις που ήξερα. Λοιπόν, δεν θα βάλω άλλο τραγούδι τώρα, θα συνεχίσω πάλι γιατί ο χρόνος με πιέζει λιγάκι. Λοιπόν, Ράδιο Ένωση και Μουσικά Μοτοταξίδια, όπου κάθε Τρίτη στις 6 ο Μιχάλης Παπαδάκος σας μεταφέρει τις αναμνήσεις του από το οδηπορικό του στην Κεντρική Ασία. Τελικά, για να μην πολυλογώ, φάνηκε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που περιέργως ήξερε αγγλικά, αλλά μου δήλωσε πως το διαμέρισμα που είχα κλείσει είχε πρόβλημα με τα υδραυλικά του και αν ήθελα μπορούσα να ακυρώσω την κράτηση ή να μας δείξει ένα άλλο. Θα την έκανα. Άντε, είπα, δείξε μου το άλλο. Τον ακολούθησα, ήταν και τρεχαλιτός μέσα στη βροχή. Έτρεχε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, έκανε σφήνες. Βλέπετε, εντάξει, πόλη του ήταν, την ήξερε. Και μας οδήγησε σε μια περιοχή από αυτές που βλέπετε σε ρώσικες ταινίες, με πολυκατοικίες σε κακή κατάσταση, εγκατελειμμένα αυτοκίνητα, λάσπες και ξέχυλους κάδους σκουπιδιών. Εντελώς απογοητευτικό το σκηνικό, αλλά ποιος είχε τώρα διάθεση να αρχίσει το ψάξιμο από την αρχή μετά από 500 χιλιόμετρα και με αυτόν τον καιρό. Άντε να το δω, του είπα. Αναβήκαμε κάτι σκάλες από ένα κλιμακοστάσιο βαμμένο με θαλασσή μπογιά. Και όταν λέω βαμμένο, εννοώ βαμμένο. Οι σκάλες, οι τείχοι, μέχρι και το ταβάνι ήταν βαμμένο με αυτό το ψυχρό χρώμα. Ευτυχώς και περιέργως το διαμέρισμα ήταν καλό. Ήταν όμορφα επιπλωμένο, ήταν καθαρό και επειδή θεώρησε κιόλας ότι μας ταλαιπώρησε, μας το έδωσε και φθηνότερα από αυτό που είχα κλείσει. Είχα κλείσει το προηγούμενο με 20 ευρώ και αυτό μας το έδωσε 17. Καλά ήταν κι αυτό. Μετά από αυτό το χουνέρι δεν ξανάκλεισα διαμέρισμα, μόνον ξενοδοχεία με ρεσεψιόν. Μπορεί τα διαμερίσματα να ήταν αρκετά φθηνότερα, αλλά έπρεπε να δώσεις ακριβή ώρα άφηξης για να σε περιμένει ο ιδιοκτήτης να τον πληρώσεις και να σου δώσει τα κλειδιά, πράγμα ανεφάρμοστο όταν αλλάζεις πόλης οδηγώντας. Το αυτοκίνητο λοιπόν το άφησα στην Αλάνα από κάτω και φοβόμουν κιόλας λίγο και το μόνο που με παρηγορούσε ήταν πως τα πεζό που είδα στο Καζακστάν δεν ήταν πάνω από 10. Οπότε ποιος και γιατί να το κλέψει, αφού το 90% των αυτοκινήτων ήταν Hyundai, Kia και Toyota. Ευτυχώς μετά από λίγο ο καιρός άνοιξε, βγήκε ο ήλιος και ανέβηκε η θερμοκρασία. Τώρα το τι κάναμε και το τι είδαμε στο Παύλονταρ, κάντε λίγη υπομονή μέχρι την επόμενη Τρίτη που θα με ξανακούσετε. Και μην ξεχνάτε πως στο site του σταθμού, το Radio Ένωση, μία λέξη, radioenosi.gr, εκτός από το να με ακούτε, βλέπετε και το χάρτη της διαδρομής μου, αλλά και φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφθήκαμε. Επίσης, μετά από τις διαφημίσεις που ακολουθούν, θα έχω στην τηλεφωνική γραμμή ένα πολύ έμπειρο μοτοσυκλετιστή, γιατί η λέξη μηχανόβιος τώρα έτσι μου κάνει λίγο χυδαία, το Στέλιο Οικονομάκη από την Κρήτη, που θα μας μιλήσει για τα ταξίδια του.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλοι ακροατές, στην άλλη άκρη της γραμμής έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει από ό,τι μου έχει πει πολλά ταξίδια με τη μηχανή του. Είναι ο Στέλιος Οικονομάκης από την Κρήτη. Σε ποια πόλη της Κρήτης, Στέλιο?
1: Καλησπέρα για εμένα. Από τα Χανιά είμαι εγώ. Τα Χανιά είναι η βάση μου. Και από εκεί ξεκινάω τις εξορμήσεις μου πάντα.
0: Για πες, να ακούσουν και οι ακροατές, αν θέλεις, με τι ασχολείσαι, κάποια πράγματα για τον εαυτό σου.
1: Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τον τουρισμό, αλλά το προσπαθώ όσο περισσότερο γίνεται να ταξιδεύω με το σκυλέτα. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Προσπαθώ να το κάνω κάθε χρόνο.
0: Ωραίος, μπράβο. Ποιο ήταν το κινητρό σου έτσι για να ξεκινήσεις τα ταξίδια? Πώς σου ήρθες να πάρεις τη μηχανή και να φύγεις? Τι σε όθησε?
1: Τι με όθησε? Προέρχομαι από μια οικογένεια που της άρεσε να ταξιδεύει. Δηλαδή, όσο θυμάμαι πίσω τον εαυτό μου, οι γονείς μου ήταν μια βαλίτσα στο χέρι. Όχι με μοτοσυκλέτα, αλλά όπως μπορούσανε.
0: Ναι.
1: Εγώ έφτασα και τη μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω το γιατί, από πολύ μικρή ηλικία. Από 14 χρόνων είχα μηχανάκι και σιγά σιγά μετά που βγάλα το δίπλωμα στα 16 άρχισα να ταξιδεύω αρχικά στην Κρήτη, μετά στην Ελλάδα και σιγά σιγά άρχισα να βγαίνω και προς τα έξω.
0: Μάλιστα. Το ταξίδι φαντάζομαι το σχεδιάζεις μόνος, έτσι, ή το κάνει κάποιος άλλος από την παρέα?
1: Όχι, εγώ σχεδιάζω τα 99,9% τα ταξίδια.
0: Ρωτάστηκε τη γνώμη άλλων, ας πούμε, που έχουν πάει στα ίδια μέρη?
1: Ναι, πάντα. Πάντα συμβουλεύω, πάντα με συζητάω, πάντα διαβάζω. Μ' αρέσει πολύ να διαβάζω πρώτα ταξίδια. Μ' αρέσει το διάβασμα γενικά.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής έχουμε βίους παράλληλους. Δεν μου λες. Τι προετοιμασίες έτσι κάνεις πριν φύγεις και πες μου και τι μεταφέρεις μαζί σου? Είσαι άνθρωπος της πανσιόν, του ξενοδοχείου, του κάμπινγκ, τι απ' όλα?
1: Το φτηνό. Δεν θα πάω στο χάλια, αλλά ούτε θα πάω και στη χλίδα. Εκτός αν αυτή η χλίδα κρύβει κάτι μαγικό, ξέρω εγώ, και είναι μες στο μπάτζετ, να το πούμε έτσι. Θα ήθελα να το ζήσω.
0: Ναι, εντάξει. Όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε και μερικά τέτοια. Μερικές στιγμές. Αλλά συνήθως μας πέφτει λίγο δύσκολο. Άρα το κάμπινγκ, δηλαδή, το κάνεις και κάμπινγκ ή το έχεις?
1: Κάνω και κάμπινγκ, αλλά λόγω ότι πρέπει να κουβαλάς αρκετά πράγματα μαζί σου όταν ταξιδεύεις διπλώς, το προσπαθώ να το αποφεύγω. Θα το κάνω εκεί που δεν έχω άλλη επιλογή.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ κάμπινγκ στη ζωή μου, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι.
1: Το κάμπινγκ το κάνω στην Κρήτη εύκολα, αλλά στο ταξίδι προσπαθώ να αποφεύγω, αν είναι δυνατόν, να μην κάνω. Υπάρχουν νομίζω και πολύ φθηνές επιλογές πια και στις πιο ακριβές χώρες, έτσι μπορεί να τα αποφύγεις εύκολα.
0: Ναι. Δεν μου λες, δεν ξέρω τι μηχανή έχεις, αλλά πριν μου πεις τι μηχανή έχεις, θέλω να μου πεις ποια μηχανή θα ονειρεύεσαι να είχες.
1: Δύσκολη ερώτηση, όχι δύσκολη ερώτηση, βασικά. Δεν συνδέομαι ποτέ σημαντικά με τη μηχανή. Η μηχανή είναι αμέσως μεταφοράς. Δηλαδή ας το βάλω εισαγωγικά, ότι όσο εύκολα, ας πούμε, την αγοράζω, τόσο εύκολα την πουλάω. Ας το πούμε εισαγωγικά τελείως, γιατί εύκολα δεν αγοράζεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν έχω κανένα όνειρο να πάρω κάποια μοτοσυκλέτα. Η μοτοσυκλέτα που αυτή τη στιγμή έχω και μου κάνει τη δουλειά της είναι μια χαρά. Έχω ένα Triumph Explorer 1200.
0: Μάλιστα, εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Ναι,
0: εντάξει, μπορεί να μην έχω να πάρεις κανένα Multistrada, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάδες.
1: Δεν ονειρεύομαι να πάρω καμία μηχανή. Ονειρεύομαι να ταξιδεύω.
0: Σωστός. Εγώ στη ζωή μου δύο μηχανές έχω αλλάξει και έχω ταξιδεύω τώρα 40 χρόνια. Πες μου όμως και ποιο ταξίδι φαντασιώνεσαι. Δηλαδή, Εγώ φαντασιανόμουν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, να πάω στο Ουσμπεκιστάν. Τα κατάφερα φέτος. Εσύ ναι, τι έχεις στο μυαλό σου, έτσι.
1: Κύριε, πάντα το ταξίδι φαντασιόζων πάντα είναι το επόμενο που σχεδιάζω. Δηλαδή θα πάω στο τρίτο πιο μακρινό. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε μαζί με κάτι άλλα παιδιά να πάμε η Μαλάια του χρόνου. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Και αυτό είναι που φαντασιώνουμε αυτή τη στιγμή, να πάω στα Ιμαλάια.
0: Εγώ το έχεις, φαντάζομαι ότι το έχεις ψάξει, γιατί εγώ το είχα ψάξει το ταξίδι αυτό και είχα πάρει πληροφορίες και από το Μιτσάκη, τον Κώστα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, ποιος το έχει κάνει, αλλά υπήρχε πρόβλημα με το Πακιστάν.
1: Όχι, δεν θα πάμε Πακιστάν, θα πάμε μόνο τα Ινδικά.
0: Από πού θα μπαίνατε στο...
1: Μόνο τα Ινδικά θα κάνουμε.
0: Α, μόνο τα Ινδικά.
1: Μόνο τα Ινδικά.
0: Ναι, αλλά για να φτάσει στην Ινδία υποχρεωτικά πρέπει να περάσει στο Πακιστάν.
1: Δεν θα πάμε το ίδιο με το σκλωτά.
0: Θα νοικιάσετε και καμία έμφυλη, κατάλαβα.
1: Ναι, θα πετάξω και θα νοικιάσω. Δεν αξίζει τον κόπο να... τόσες μέρες στο δρόμο και τόσα λεφτά στο δρόμο. Είναι πολύ πιο οικονομικό να το κάνω διαφορετικά.
0: Α, έτσι πες, γιατί σου είπα, εγώ το σου είχα βάλει κάτω, το είχα ετοιμάσει το ταξίδι. Αλλά υπήρχε πρόβλημα με να περάσει στο Πακιστάν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, οπότε το έμεινα απ' έξω. Τώρα, πόσες φορές ταξιδεύεις τον χρόνο, Στέλιο? Κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι και χορτεύεις ή κάνεις πολλά μικρά?
1: Αναλόγως τι ήθελα να πάει. Πέρυσι, ας πούμε, έκανα 2 ταξίδια. Φέτος μάλλον μόνο αυτό, δεν ξέρω, για την ώρα. Τι budget έχεις, αυτό το ταξίδι ας πούμε είναι πολύ ακριβό και δεν νομίζω να μην παίρνει να κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι. Βέβαια είναι ακριβά τα αεροπορικά, γιατί από ό,τι ξέρω η ζωή στην Ινδία, βέβαια και εκεί.
1: Γενικά όμως είναι ακριβό και το αεροπορικό, είναι ακριβά όλα για όταν θα πάω να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ναι, το φαγητό είναι πολύ φθηνό, το διαμονή είναι πολύ φθηνή, αλλά...
0: Μην το λες. Φαίνεται ότι είναι φθηνά και το φαγητό και το ξενοδοχείο, αλλά επειδή τα πράγματα εκεί είναι λίγο περίεργα, είσαι αναγκασμένος να βρίσκεσαι στην κορυφή. Και η κορυφή δεν είναι πουθενά φθηνή. Δεν μπορεί να φας σε ένα φθηνό, επειδή είναι φθηνό να φας, γιατί δεν θα την γλιτώσεις. Οπότε αναγκαστικά θα πας σε ένα πολύ ακριβό ρεστοράν. Το ακριβό θα είναι ακριβό και εκεί.
1: Εκεί δεν έχεις επιλογές. Γιατί είσαι συνήθως στο ένα εστιατόριο που θα έχει και δωμάτια. Έτσι, αν την πατήσεις την πάτησες. Είσαι στο πουθενά περισσότερες φορές.
0: Εγώ την έχω πατήσει 2 φορές και την πάτησα και φέτος στο Ουσμπεκιστάν, στην Μπουχάρα και βρέθηκα σε νοσοκομείο με ωρό. Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, σε αυτές τις χώρες είναι ρίσκη όλα.
0: Εντάξει. Πες μου κάτι άλλο. Θεωρείς τον εαυτό σου τώρα, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου, ταξιδιώτη, τουρίστα, πού τον κατατάσσεις? Ή και στα 2.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου.
0: Και στα 2.
1: Και στα 2, δεν ξέρω. Τουρίστες δεν θα το έλεγα, δεν θα πάω στα τουριστικά μέρη, για την ώρα τα αποφεύγω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ρίξω καμιά ματιά, καμιά φορά, αλλά για την ώρα τα αποφεύγω. Πάω στα μέρη που ίσως σε μερικά χρόνια να μην μπορώ να πηγαίνω.
0: Είσαι άνθρωπος της φύσης ή τον έργο των ανθρώπων? Δηλαδή θα πάει να δεις, ξέρω εγώ, ένα κάστρο, ξέρω εγώ, ένα παλάτι, ένα καθεδρικό, ή θα προτιμήσεις να πας σε ένα βουνό, σε μια λίμνη και τα λοιπά? Και τα δύο θα τα κάνεις πιθανώς, αλλά τι είναι αυτό που θα προτιμούσες?
1: Φύση σίγουρα.
0: Α, η φύση.
1: Φύση σίγουρα, ναι.
0: Σε αυτό διαφέρουμε εγώ.
1: Ωραία είναι και αυτά, δεν διαφωνώ, αλλά προτιμώ στα θαύματα της φύσης και όχι στα θαύματα του ανθρώπου.
0: Εγώ πάντα στα ταξίδια μου πάντα περιλαμβάνω, όταν σχεδιάζω ένα ταξίδι για μια χώρα π.χ., θα γράψω οι ωραιότεροι καταράκτες, σημειώνω, τα ωραιότερα σπήλαια, το σημειώνω, τα ωραιότερα χωριά, οι ωραιότερες λίμνες. Όλα αυτά τα σημειώνω, έτσι, ότι είναι πάνω, ναι. Και ειδικά ότι είναι πάνω στο δρομολόγιο, θα πάω να το δω, αλλά θέλω να δω όμως και σε μια πόλη έτσι ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο. Θα πάω να δω ένα μουσείο αεροπλάνων, ας πούμε, που ξέρω εγώ, αυτοκινήτων ή μηχανών, δεν ξέρω τι.
1: Ναι, θα πάω και σε ένα πάρκο να την αράξω. Αλλά το έχω κάνει και αρκετά, διότι συνήθως μου αρέσει περισσότερο ό,τι έχει να κάνει γύρω από τη μοτοσυκλέτα. Έχω δει πολλά μουσεία μοτοσυκλέτας στην Ευρώπη περισσότερο. Αλλά δεν είναι ο κύριος προορισμός μου αυτός.
0: Μάλιστα. Όταν φτιάχνεις ένα ταξίδι, έχεις και κάποιο αναλλακτικό? Εγώ φτιάχνω ένα ταξίδι και έχω κι άλλα δύο στην καβάντζα, καλού κακού.
1: Υπάρχουν από αρκετά ταξίδια, ας πούμε, που έχουν μείνει στο σεφτάρι, έχουν σχεδιαστεί παλαιότερα και δεν έχουν γίνει για τον α ή β λόγο. Έτσι πάντα υπάρχουν εναλλακτικά στο πλάι.
0: Α, πάντα έχει ένα εναλλακτικό καλού κακού.
1: Υπάρχουν εναλλακτικά ταξίδια, ναι, όχι πως το σκέφτομαι ότι θα έχω και δεύτερη λύση. Όταν σχεδιάζω ένα ταξίδι, σχεδιάζω αυτό, δεν έχει να κάνει άλλο. Αλλά υπάρχουν ταξίδια που έχουν σχεδιαστεί στο παρελθόν και έχουν μείνει στο σεφτάρι για κάποιο λόγο, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή ως backup.
0: Ναι. Σωστά. Καλά.
1: Γιατί εγώ δεν έχει τύχει. Η αλήθεια είναι. Πες ότι είμαι τυχερός.
0: Και εγώ έχω, δεν μου έχει τύχει. Συνήθως κολλάω σε αυτό που έχω στο μυαλό μου. αλλά καλό κακό όμως έχω και άλλο ένα. Λέω, ρε παιδί μου, άσε μη συμβεί και κάτι και να στραβεί τίποτε. Και δεν έχω τόσο χρόνο βασικά, στη θέμα χρόνου. Λέω, τώρα το φετινό ταξίδι ήταν 6 εβδομάδες, ήταν υπερβολή.
1: Πολύ μεγάλο ταξίδι.
0: Πάρα πολύ μεγάλο, δεν είχα ξανακάνει τόσο μεγάλο ταξίδι. Προτιμάς
1: το... Υπάρχουν εναλλακτικές στο ταξίδι πάνω, δηλαδή αν πάει κάτι στραβά στο ταξίδι, πάντα υπάρχει και εναλλακτική. Λύση στο κεφάλι μου, όχι, δηλαδή το έχω σκεφτεί πιο πρώτα. Ότι αν πάει κάτι στραβά πρέπει να κάνουμε αυτό.
0: Είναι και μερικά πράγματα όμως που...
1: Ναι, όχι, δεν είναι όλα τέτοια. Και στο ταξίδι μέσα σκέψεις διάφορα. Γιατί π.χ. όταν γυρίζαμε τώρα στα Βαλκάνια που είχαμε πάει κάπου στην Κροατία, μας έπεσε μια πάρα πολύ μεγάλη κακοκαιρία που δεν μπορούσαμε να κουνήσουμε. Έτσι η λύση βρέθηκε εκείνη τη στιγμή, ότι τι πρέπει να κάνουμε για να... μπορέσουμε να επιστρέψουμε την ίδια μέρα που θέλαμε πίσω.
0: Εντάξει. Ναι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να σου τύχει. Και γι' αυτό δεν το την κακοκαιρία δεν μπορεί να την προβλέψει σίγουρα.
1: Όχι, γιατί ήταν αρχές Οκτωβρίου. Ήταν ήδη άσχετος ο καιρός. Ήταν τότε που είναι πλημμυρής όλη η Ελλάδα.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποφύγει. Ξέρεις, με τον καιρό δεν μπορεί να τα βάλεις. Και...
1: Όχι.
0: Και με τη μηχανή δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα να είναι μια ψηλή βροχούλα. Πας και λίγο ρομαντικά. Αλλά άμα είναι τώρα καταρακτώδης βροχή με τη μηχανή, είναι σπάσιμη.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι επικίνδυνο πια.
0: Ναι. Και άμα περνάς και τίποτε ενταλίκες από δίπλα και χάνεις και για στιγμιαία για το που βρίσκεσαι. Δεν μου λες, πες μου, προτιμάς να ταξιδεύεις μόνος σου, εννοώ με το τέρι σου, εννοώ με μια άλλη μηχανή, με δυο ζευγάρια, ή προτιμείς, θα αρέσει να πηγαίνετε 50 νοματέοι μαζί?
1: Όχι, το 50 είναι απογορευτικό.
0: 20 νοματέοι.
1: Ούτε και το 20 είναι απογορευτικό. Υπάρχει μια ομάδα εδώ πέρα, θα πούμε έτσι, μια ομάδα γύρω μου, που ταξιδεύω με αυτούς πάντα. Με μικρές προσθήκες ανά τα χρόνια που αλλάζει, που δεν περνάμε ποτέ τα 5-6 άτομα. Αλλά ταξιδεύω και με τη γυναίκα μου, ταξίδευα με τη γυναίκα μου πριν τα παιδιά πολύ. Και μόνοι μας. Τώρα έχουν αλλάξει ισορροπίες. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα το ξανακαταφέρουμε.
0: Ναι, εγώ ξεκίνησα όταν είχαν μεγαλώσει ήδη τα παιδιά και δεν μας είχαν ανάγκη. Εντάξει. Τώρα ξέρεις όμως, το ταξίδι έχει δύο σκέλη. Δηλαδή το σκέλος του βλέπω και το σκέλος του έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο. Πιστεύω όμως ότι όταν είναι πολλά άτομα δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Δεν πιάνεις εύκολα φιλίες με το διπλανό σου όταν είναι 5-6 άτομα. Δεν θα σε καλέσει κανείς σπίτι του. Δεν θα καλέσει κανείς σπίτι του 5-6 άτομα.
1: Μου έχουν τύχει και τα δύο. Και τα δύο. Δηλαδή μας έχουν βάλει στο σπίτι τους και είμαστε παρέα 5 άτομα. Μας έχουν βάλει και στο σπίτι τους και είμαστε παρέα 2 άτομα.
0: Η πιθανότητα όμως είναι...
1: Το θέμα πόσο θέλεις να... Εσύ πόσο θέλεις να βρεθείς μες στον κόσμο.
0: Εγώ θέλω να βρεθώ μες στον κόσμο. Εγώ θέλω να με καλέσει κάποιος, να δω πώς ζει κάποιος.
1: Αυτό λέω. Πόσο εσύ είσαι ανοιχτός προς αυτό. Αν είσαι εσύ ανοιχτός και μιλάς με τον κόσμο που θα συναντήσεις, συμβαίνει όπως και να έχει. Αλλά έχεις δει και ότι είναι πιο εύκολο όταν είσαι λίγα άτομα. Δύσκολο βάζει άλλος όταν είναι πολλά άτομα μέσα.
0: Και μάλιστα οδηγούς μηχανής ακόμα πιο δύσκολο. Ένα ζευγάρι είναι πολύ πιο εύκολο να το καλέσει κάποιος. Ένας από τους λόγους που ταξιδεύω με τη γυναίκα μου οι δυο μας είναι και αυτός. Έχουμε δοκιμάσει βέβαια και με άλλους, αλλά δεν πήγε καλά το πράγμα. Δεν πήγε.
1: Οπωσδήποτε, όταν κάνεις ένα δύσκολο ταξίδι πρέπει να έχεις και άτομα που να εκπέμπεις το ίδιο με το σχήματος. Δεν μπορεί να ταξιδέψεις με κάποιον που έχει τελείως διαφορετικά γούστα. Και ένα ταξίδι είναι με τη μοτοσυκλέτα, είναι κουραστικό, έχει τις δυσκολίες του και κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά σε αυτό που συναντάει.
0: Και ξέρεις, είναι και το άλλο τώρα. Αν είναι μόνο άντρες είναι διαφορετικά και αν είναι και γυναίκες μαζί και εκεί είναι διαφορετικά. Εγώ σε ένα φίλο μου πάω να του πω και μια κουβέντα και μετά από 5 λεπτά και πάλι φίλοι. Αν μια γυναίκα κοντάρει με μια άλλη γυναίκα, πάει στο χάλασο το ταξίδι. Οπότε λέω, άσε καλύτερα οι δυο μας. Δεν μου λες, όταν είναι να πας κάπου, εξιδίων κρίνω τώρα, όταν είναι να πας κάπου το λες, δηλαδή... εγώ θα πάω εκεί φέτος, θα πάω εκεί φέτος, έχω σκοπό να κάνω αυτό, ή δεν λες τίποτε? Εγώ δεν λέω τίποτε, όποτε έχω πει πήγε στραβά.
1: Γενικά το συζητάω με φίλους εκεί, μέχρι εκεί.
0: Δεν
1: έχουμε κοντινούς φίλους, μέχρι εκεί μιλάμε και συνήθως με άτομα που ταξιδεύουν και αναλύουμε, λέμε διάφορα πράγματα γι' αυτό, για αυτό το ταξίδι, ο καθένας ό,τι ξέρει.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί καλά είναι. Δεν μου λες, έχεις κάποια από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει, ήταν κάποια έτσι που σου έκανε πιο μεγάλη εντύπωση, που είναι η αγαπημένη σου, ξέρω εγώ?
1: Αγαπημένη μου σε σχέση το οποίο είναι η Ισλανδία με διαφορά.
0: Η Ισλανδία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να είναι πανέμορφη χώρα, δεν μπορώ να το περιγράψω πώς την ομορφιά του τοπίου της Ισλανδίας.
0: Δηλαδή, εάν σε
1: ρώταγες... Νόμιζα ότι ήταν η Νορβηγία, αλλά μετά που πήγα στην Ισλανδία είναι 10 φορές ανώτερη από την Νορβηγία.
0: Να συσθέσω αλλιώς την ερώτηση. Εάν σου λέγε κάποιος σε ποια χώρα θα ήθελες να μείνεις, όχι για πάντα ας πούμε, να μείνεις για 6 μήνες. Σε ποια πόλη κιόλας θα ήθελες να μείνεις 6 μήνες ή σε ποια χώρα γενικά? Θα ήταν η Ισλανδία αυτή ή μπορεί να ήταν κάποια άλλη για να μείνεις πολύ καιρό?
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Να μείνω κάπου αλλού. Μ' αρέσει εδώ περαπομένο.
0: Παιδί μου, είπαμε εκτός από την Ελλάδα. Ναι. Πες ότι...
1: Μ' αρέσει βάσιμο, αλλά δεν έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα κάπου αλλού να μείνω. Μ' αρέσει να το... Περνάω από τις άλλες χώρες. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ ότι θέλω να μείνω εδώ.
0: Από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει, ας πούμε, πού συνάντησες τους πιο φιλικούς ανθρώπους, έτσι, και πρόσεξε.
1: Όσο πιο φτωχή η χώρα, τόσο πιο φιλικός άνθρωπος.
0: Α, μπράβο, και γιατί. Ξέρεις, μερικοί άνθρωποι βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα επειδή θα πάνε κάπου και καλεσμένοι. Έτσι πάει το χορευτικός σύλλογος των Χανίων, τον καλεί, ξέρω εγώ, χορευτικός σύνολος εκεί κάποιος, μια πόλη της Κελίας. Και όλοι περνάνε τέλεια. Δεν είναι έτσι όμως στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Βγάζεις συμπεράσματα επειδή ρώτησες κάποιο μηχανόβιο στον δρόμο ότι έχεις ένα πρόβλημα και εκείνος έτρεξε να σε εξυπηρετήσει. Αλλά το έκανε όμως επειδή από συναδελφική αλληλεγγύη. Εάν δεν οδηγούσε και αυτός μηχανή, πιθανώς να σε έγραφε κανονικά. ειδικά στην Ευρώπη. Και ένας από τους λόγους που, εντάξει, τη γύρισα την Ευρώπη, από τους λόγους που δεν θέλω τώρα να ταξιδεύω στην Ευρώπη, προτιμώ να ταξιδεύω σε μουσουλμανικές χώρες, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί είναι πιο φιλικοί και πιο φιλόξενοι. Δεν ξέρω που έχεις πάει από χώρες του Ισλάμ.
1: Δεν έχω γυρίσει αρκετές, αλλά...
0: Πήγες στο Μαρόκο.
1: Ναι, Μαρόκο, ναι. Δεν έχω γυρίσει όμως αρκετές.
0: Για πες μου, πώς ήταν το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν τελείως διαφορετική η ομορφιά, η σερή μου. Γιατί εγώ επικεντρώθηκα στο Μαρόκο, επικεντρώθηκα στη Σαχάρα και στον Άτλαντα. Με βουνό και τέτοιο ελάχιστα, πόλεις είδα ελάχιστα. Δηλαδή, στο Μαρακές προσγειωθήκαμε και ξαναπετάξαμε πίσω, το ήταν μία μέρα, ούτε δεν το ήταν μία μέρα, δηλαδή το φιερώσαμε μισή και μισή μέρα. Όταν πήγαμε και μισή όταν φεύγαμε.
0: Στη Φες δεν πήγες εκεί στα Βυσσοβέψη?
1: Όχι, δεν πήγα καθόλου προς τα πάνω. Κεντρώθηκα μόνο στο νότιο Μαρόκο. Νομίζω ότι το βόρειο Μαρόκο είναι άλλο ταξίδι πάλι.
0: Γιατί δεν πήγες με τη μηχανή?
1: Γιατί η φύση με τράβηξε περισσότερο από τις πόλεις, πάλι.
0: Όχι, θέλω να πω γιατί δεν πήγες με τη μηχανή και πήγες αεροπορικός.
1: Γιατί εγώ από την Κρήτη θέλω 3 καράβια. Και άμα τα βάλει και τόσες μέρες, και άμα τα βάλεις κάτω είναι πιο οικονομικά να πετάξω και να νοικιάσω. Από ότι να οδηγήσω μέχρι εκεί πέρα. Εγώ ήθελα 4 μέρες να πάω και 4 μέρες να γυρίσω. Στο βόρειο Μαρόκο, έτσι.
0: Α, δεν είχες και πολύ χρόνο, δηλαδή, εννοείς.
1: Όχι, αν βάλεις ότι εγώ θέλω 10 μέρες για να πάω να ξεκινήσω να κάνω αυτό το ταξίδι, οι 10 μέρες αυτές και βάλεις το κόστος τους, είναι πολύ πιο οικονομικό να το κάνω διαφορετικά. Να πετάξω στο Μαρακές όπως το έκανα και να νοικιάσω μια μοτοσυκλέτα και να συνεχίσω από εκεί πέρα.
0: Παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνω τι μου λες και είναι όπως τα λες, από την άλλη όμως χάνεις και τα μέρη που θα παίρναγε στη διαδρομή, δηλαδή χάνεις το κομμάτι της Ιταλίας.
1: Άλλο ταξίδι αυτό.
0: Χάνεις ένα κομμάτι της Ισπανίας, κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι της
1: Ιταλίας. Της Ιταλίας και της Ισπανίας το έχω κάνει ήδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω κάνει όλη την Νότια Γαλλία, έχω κάνει σχεδόν όλη την Νότια Ισπανία.
0: Από Πορτογαλία.
1: Και από την Πορτογαλία την έχω γυρίσει πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά καλά.
0: Πολύ ωραία χώρα όμως.
1: Ναι, πάρα πολύ όμορφη χώρα.
0: Τη δική μας χώρα, αντικειμενικά τώρα, πού την κατατάσσεις σαν ομορφιά? Γιατί εγώ είπα προηγουμένως στην εκπομπή ότι ναι, μεν έχουμε ωραία βουνά, αλλά η Αυστρία καλύτερα.
1: Όχι, η Ελλάδα για μένα είναι μια πανέμορφη χώρα. Δεν έχει να ζηλέψει. Έχει να ζηλέψει, ο καθένας έχει να ζηλέψει από κάτι, αλλά είναι πανέμορφη χώρα. Εγώ ευχαριστούμαι πάρα πολύ να βγάλω και στην Ελλάδα, αν και πια το κάνω πολύ πιο λίγο από ό,τι το έκανα παλιότερα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η Ελλάδα.
0: Δεν μου λες, πριν ξεκινήσεις τα ταξίδια στο εξωτερικό, φοβόσουν να κάτι, το λέω για να ακούνε ακροατές. Πώς το ξεκίνησες, πώς σου ήρθε η έμπνευση να πεις μέχρι εδώ η Ελλάδα, τα είδα ό,τι είδα, τώρα να βγω πιο έξω?
1: Πάντα υπήρχε το ότι ήθελα να φύγω έξω από την Ελλάδα, πάντα υπήρχε αυτό, μέχρι που βρέθηκε η κατάλληλη παρέα να πούμε ότι θα φύγουμε όλοι μαζί, το σχεδιάσουμε να φύγουμε όλοι μαζί. Φόβοι υπάρχουν αρχικά, αλλά νομίζω ότι εξαφανίζονται με το που θα πατήσεις τις ρόδες σου εκτός Ελλάδας, εξαφανίζονται τα πάντα. Με το που αρχίσεις και ζεις τη μαγεία του ταξιδιού, όλα τα πρώτα εξαφανίζονται.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό λέω στους ακροατές να ξεκινήσουν να ταξιδεύουν, ότι δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, ίσα είναι πάρα πολύ εύκολα.
1: Πια είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Κάποτε, ας το πάρω από τους γονείς μας, το πούμε έτσι, είχαν ένα χάρτη και πηγαίνανε και ένα αυτοκίνητο τέτοιο και γυρίζανε όλη την Ευρώπη. Τώρα δεν υπάρχει και χάρτη, υπάρχει GPS, υπάρχουν κινητά που τα κάνουν τα πάντα, δεν πρόκειται να χαθείς πουθενά. Ξενοδοχεία, τότε τι να κλείσεις ξενοδοχείο από ίντερνετ? Δεν υπήρχαν ούτε Booking, ούτε Airbnb, ούτε τίποτα τέτοιο.
0: Έτσι.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
0: Έτσι. Τότε την εποχή εκείνη θυμάμαι πήγαινα κοντά στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, εκεί ήταν τα φτηνά ξενοδοχεία, ναι. Και ήταν και τα πιο επικίνδυνα, μέρη μιας πόλης εκεί γύρω από το, σταθμό. Τώρα εντάξει, βάζεις εκεί το κλείνεις, πας κατευθείαν, ούτε να παιδεύεσαι, ούτε τίποτε.
1: Εύκολα κάποιος έχει πάει πριν από σένα, διαβάζει την πληροφορία στο ίντερνετ ή μπορεί να βρεις εύκολα τα αξιοθέατα. Τι θα δώσω αυτή τη χώρα, με ένα search στο ίντερνετ θα βρεις τα πάντα.
0: Ναι, βέβαια. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα, πήγε 7,5 ώρα, κάτσε να κόψουμε λίγο τη μέση. Περίμενε, Σοφία, κάτσε να βάλουμε λίγο, τι είναι.
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson.

0: Τώρα να σε ρωτήσω πάλι αυτό που μου είπες προηγουμένως. Καταρχάς, φίλε ακροατές, μιλάμε με τον κύριο Στέλιο Οικονομάκη από την Κρήτη. Λοιπόν, για πες μου Στέλιο, είπες ότι δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο. Λέει το ανώτερο που μπορεί να διαθέσεις για ένα ταξίδι αυτή την εποχή που έχεις μικρά παιδιά κτλ. Πόσες μέρες είναι?
1: 15 μέρες.
0: Α, 15 μέρες. Ναι, τώρα για να με... έχεις δίκιο. Όταν είναι τόσες μέρες, ναι, δεν μπορεί να πας στο Μαρόκο και να με τη μηχανή και να γυρίζεις μέσα σε 15 μέρες. Θες 5 να πας, 5 να γυρίσεις, τουλάχιστον, τι θα μείνει μετά?
1: Ναι, παραπάνω από Κρήτη.
0: Ναι. Όχι, έχεις, σε αυτό το σημείο έχεις δίκιο. Μπορεί να μου πεις έτσι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές, δηλαδή κάτι που είδες και σε ενθουσίασε σε αφάνταστο βαθμό και έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σου? Τι ήταν αυτό? Ήταν ένα σπήλαιο, ξέρω εγώ, ήταν ένα καταράκτης, ήταν, δεν ξέρω, μια λίμνη, τι ήταν?
1: Αυτές τις στιγμές τις δημιουργούν οι ανθρώποι, νομίζω. Και όχι τα φυσικά αξιοθέατα. Ωραία τα φυσικά αξιοθέατα, ωραία θα πεις wow όταν έφτασα, αλλά τις αξέχαστες στιγμές τις δημιουργήσαν πάντα οι ανθρώποι.
0: Όχι τώρα, τώρα αναφορά, η ερώτηση αναφορά στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι άλλο κομμάτι. Όσον αφορά τη φύση, όσον αφορά αυτά που σου αρέσουν να βλέπεις με τα μάτια. Τι ήταν, μπορεί να ήταν ένας καθεδρικός στην Ισπανία. Δεν ξέρω, ο καθεδρικός στο Τολέδο, δεν ξέρω τι.
1: Έχει τα φιόρ της Νορβηγίας, οι τρελοί καταράκτες της Ισλανδίας.
0: Α, η Ισλανδία έχει πολλούς καταράκτες, δηλαδή.
1: Ναι, πάρα πολλούς. Τα απίστευτα μοναστήρια στην Αρμενία. Η ατελείωτη έρευνα στο Μαρόκο. Έχει πολλά κομμάτια αυτό το πράγμα.
0: Έχει πολλά, αλλά ποιο είναι αυτό όμως που το ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου, λες αχ, να ξαναβρισκόμουν πάλι εκεί? Δεν ξέρω, στην Αρμενία πήρες εκείνο το τελεφερίκ που πήγαινε?
1: Όχι, ανέβηκα δικός πάνω. Ο χωματόδρομο δικός πάνω.
0: Α, το ξέρεις το τελεφερίκ αυτό?
1: Ναι.
0: Το τεράστιο, το μεγαλύτερο του κόσμου, δηλαδή.
1: Ναι, ήτανε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Δεν ήταν το μεγαλύτερο του κόσμου, ήταν το μεγαλύτερο σε σχέση ότι είχε χωρίς πυλώνα. Το μεγαλύτερο καλώδιο.
0: Ναι, γιατί πέρναγε από δύο βουνά, από το ένα βουνό στο άλλο.
1: Ναι,
0: φοβερή διαδρομή όμως. Που θυμάμαι. Ναι.
1: Το είχα δει από ψηλά, δεν το είχα κάνει το περιφερή, το είχα δει από το μοναστήριο από πάνω.
0: Αχα. Όχι, εγώ άφησα τη μηχανή εκεί στο πάρκινγκ και πήγαμε με τη γυναίκα μου, οι δυο μας πάλι, και το περάσαμε αυτό. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Πέρσι πήγαμε σε αυτό τώρα πάλι που θεωρείται το μακρύτερο, στην Μπούρσα της Τουρκίας.
1: Ναι, και το έχω ακούσει, δεν έχω πάει εκεί.
0: Ναι, και αυτό θεωρείται. Αλλά εντάξει, ανεβαίνει ένα βουνό πάνω από την πόλη εκεί, έλα τα έχει, και πάνω κάτι καφετέρειες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το έτσι που με συγκλώνησε, κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα παίρνουμε και τα δυσάρεστα. Εμένα μου έχει συμβεί τα ταξίδια ούκο λίγα δυσάρεστα, άσχετα αν τα βγάλαμε πέρα. Αλλά μου συνέβησαν όμως. Και φέτος μου συνέβησαν. Και πολύ δυσάρεστα κιόλας. Εσένα σου τύχει κάτι έτσι που ξέρω εγώ να μείνει στο δρόμο, κάτι δυσάρεστο, να σε κλέψουν?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει να με κλέψουν ποτέ. Ούτε κανένα από την παρέα έχει τύχει αυτό. Οπότε έχει... Οι ζημιές έχουν συμβεί στον δρόμο, αλλά τις έχουμε αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές. Τυχεροί με στην ατυχία μας, ας το πούμε έτσι.
0: Έχεις καθόλου μηχανολογικές γνώσεις όσον αφορά τη μηχανή σου?
1: Πια οι μοτοσυκλέτες έχουν ξεφύγει από τις μηχανολογικές γνώσεις που έχω εγώ. Είμαι της παλιάς σχολής. Τώρα δύσκολα κουμπάς κινητήρα μοτοσυκλέτας τελευταίας τεχνολογίας. Αλλά είναι κάτι απλό, ναι, μπορώ να το λύσουμε στο δρόμο. Μας έχει τύχει, ας το πούμε, κατεφραμένο ελαστικό στο... Κατεφραμένο, δεν μπορεί να το επισκευάσει, στο... στα Σκόπια. Μέσα στην ατυχία μας βρήκαμε ένα τύπο, μας βγάλαμε το... πάντα έχουμε εργαλεία, βγάλαμε τον τροχό. Πήρε ένα τηλέφωνο, βρήκαμε ένα βουλκανιζατέρ, έκανε μια πατέντα εκεί πέρα ο τύπος, το ελαστικό μας γύρισε στην Ελλάδα.
0: Φαντάζομαι ήταν ελαστικό με σαμπρέλα, έτσι?
1: Όχι, χωρίς σαμπρέλα.
0: Α, χωρίς σαμπρέλα ήτανε.
1: χωρίς αμπρέλα. Αλλά καταστράφηκε, έκανε μια τρύπα, πώς σας πω τώρα, τρία δάχτυλα.
0: Μας, για να μου σκίστηκε ένα λάστιχο σε αυτό το ταξίδι φέτος. Και σκίστηκε όμως, έτσι, όχι, δεν τρύπησε, σκίστηκε. Αλλά εντάξει, αυτοκίνητο έχει ρεζέρβα, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο, μεγάλο, δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Σαν ταξίδια σου, έχεις αρρωστήσει ποτέ, δηλαδή εκεί στο Μαρόκο, έχει πιάσει και τα κάποια διάρκεια.
1: Όχι, τους άλλους έχω δεδομένα στο Μαρόκο. Την έχω πάει στην Τουρκία όμως. Ναι, έχω στην Ορβηγία όταν ήμουν, ξέρω, 5-6 μέρες με πυρετό, και οδηγούσα με πυρετό, αλλά δεν ήταν υπερβολικός.
0: Από τροφική δηλητηρίαση ή απλώς από κάποια ίωση.
1: Απλώς κάποια ίωση.
0: Α. Και οπότε συνέχισες. Συνέχισες.
1: Ναι, συνέχισα βέβαια. Εκεί δεν με... Δεν νομίζω να... Πρέπει να είναι κάτι πολύ, πολύ στραβό για να μην συνεχίσω. Θα βρω τη λύση την επόμενη μέρα να είμαι όρθιος να...
0: Ήσουν μόνος ή με παρέα.
1: Ήσουν με πιέσαι τέτοιος. Αφιδατώθηκα στο Μαρόκο, στο Μαρόκο, από την πολύ ζέστη. Είχε 40 βαθμούς το Μάρτιο.
0: Ναι. Λογικό ήταν.
1: Ναι, εκεί το πρωί, όταν τη μέρα που πέραμε τις μοτοσυκλέτες μέσα να τις φορτώσουμε, να βάλουμε το GPS πάνω, να φτιάξουμε κάμερες, το ένα το άλλο, ξεχάστηκα, δεν είχε το απαιτούμενο νερό. Και όταν βγήκαμε στον δρόμο, άρχισα να μην νιώθω καλά, το κατάλαβα, αλλά την πάτησα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να τα ακούνε αυτά οι ακροατές, διότι η μηχανή επάνω, όταν κάνει πολύ ζέστη, αφυδατώνεσαι. Ότι πρέπει να πίνεις πολύ νερό. Σαν ταξίδια σου, τώρα αυτά που κάνεις, κρατάς σημειώσεις?
1: Όλα τα ταξίδια μου τα προσπαθώ να τα αποτυπώνω στο site που έχω.
0: Εγώ εκεί τα διάβασα στο...
1: Ναι, και επίσης τα κρατάμε αρκετό βίντεο και φωτογραφία, τα οποία κάνουμε κάτι παρέσεις στα βίντεο μετά, που να τα έχουμε, να τα θυμόμαστε αργότερα.
0: Σωστό, έτσι πρέπει κιόλας. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε παιδί μου, λέει, τραβάμε τόσες φωτογραφίες και τόσα βίντεο, θα τα δούμε ποτέ? Λέω, άσε, μαγεράσιμε, θα τα δούμε. Δεν έφτασε η ώρα ακόμα. Δεν μου λες, τι σου λείπει περισσότερο όταν λείπεις? Όταν φεύγεις, δηλαδή, όταν είσαι αλλού. Η οικογένεια, τα παιδιά, τι είναι αυτό, η γυναίκα?
1: Πάντα, ναι. Ναι, πάντα. Τα τελευταία χρόνια που ταξιδεύω χωρίς τη γυναίκα μου και χωρίς τα... μου λείπει πίσω η οικογένεια. Αλλά το ταξίδι, νομίζω, σε κάνει να το ξεχάσεις λίγο.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι όταν σταματάς.
0: έτσι είναι.
1: Το θυμάσαι το βράδυ, γιατί... Οι ρυθμοί του ταξιδιού είναι ακατάβαστοι και έτσι σε κρατάνε απασχολημένο.
0: Μου λες, εκεί που θα πας τώρα, στις χώρες γενικά, τώρα είπες Ινδία βέβαια και είμαι πολύ περίεργος τι θα τρως, αλλά γενικά δοκιμάζεις τοπικά φαγητά ή ψάχνεις εσύ για Greek restaurant?
1: Ναι, αλόγως τώρα. Προσπαθώ να δοκιμάσω, αλόγως τώρα δηλαδή η Ισλανδία που αναφέραμε προηγουμένως ήταν απλησίαστη στο να πάω να φας έξω. Για ένα πιάτο ήθελες πάνω από 20 ευρώ, έτσι μαγείρευα με.
0: Ισλανδία είπες, όχι Ιρλανδία. Ναι. Ισλανδία.
1: Η Νορβηγία το ίδιο. Δεν αποφεύγουμε να δοκιμάσουμε τίποτα, γιατί ήταν πανάκριβα και για να ρίξουμε το κόστος ταξιδιού μαγειρεύαμε.
0: Ναι. Α, εγώ έχω βρει το κόλπο να πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ που έχουν έτοιμα φαγητά.
1: Ναι, οπότε... και αυτό ήταν. Ναι, συνήθως έχουν έτοιμες σαλάτες και τίποτα τέτοια.
0: Όχι, σε αυτές τις χώρες, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά, ο κόσμος, δεν υπάρχουν πολλά ρεστοράν, είναι ελάχιστα, και στα σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει και, ξέρω εγώ, 30-40 μαγειρευτά φαγητά, δηλαδή, και ο περισσότερος κόσμος, έτσι από ό,τι κατάλαβα, τη βγάζει με έτοιμα φαγητά. Πες μου τώρα, σε αυτά που έχεις δει τώρα, γιατί... Στην Ισπανία θα είδες και καθεδρικούς ναούς και τα λοιπά. Ήτανε και τζαμιά, φαντάζομαι, έχεις δει. Πού βρισκόταν και ποιος ήταν ο

0: Ναι, πήγα εκεί πέρα. Αυτός ήταν σαν Παρθενώνα, αυτό δεν είναι θρησκευτικός χώρος, ήταν κάποτε. Αυτός ήταν θεολογικός πια χώρος.
1: Ναι, όχι, λέω θρησκευτικός τώρα, είδες έτσι κάτι που να σου κάνει εντύπωση, κάνει τζαμί που να ήταν φοβερό και τρομερό. Εγώ είδα φέτος στο Καζακστάν, το οποίο ήταν παραμυθένιο, ας πούμε, ανάκτορο. Γι' αυτό σε ρωτάω. Όχι,
0: ήταν μέσα από τις εκκλησίες της Αρμενίας που ήταν εντυπωσιακές, δεν νομίζω να έχετε μείνει κάτι άλλο από αυτά. Έτσι δεν είμαι και πολύ από τις εκκλησίες, δεν τις πολύ κυνηγάω. Αν πέσουν στον δρόμο μου και είναι κάτι το ιδιαίτερο, τότε θα πάω.
1: Μάλιστα. Και εγώ είμαι ενάντια σε όλα τα δόγματα. έχει τύχει να συνδεθείς έτσι με κόσμο στα ταξίδια σου, ενώ να συνδεθείς, να γνωρίσεις κάποιον και να κρατήσεις επαφές?
0: Ναι, έχω κρατήσει πολλές επαφές από αρκετά άτομα που έχω γνωρίσει στα ταξίδια, που προσπαθώ να... που συναντιόμαστε σε ταχτά διαστήματα, έχει τύχει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Έχω γνωρίσει αρκετούς μοτοσυκλετιστές ξένους.
1: Τώρα, να σε ρωτήσω τώρα τους πιο φιλικούς ανθρώπους, βέβαια εγώ προσωπικά τους έχω συναντήσει στην Τουρκία.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ φιλική η Τουρκία. Νομίζω ότι ξεπερνάνε οποιοδήποτε άλλο σε οποιοδήποτε άλλο λαό.
1: Έτσι, αυτό τους λέω και εδώ με βρίζουνε.
0: Εκτός γιατί έχω γνωρίσει εχθρικούς, αλλά είναι συνήθως στα παράλια, σε πολύ τουριστικά μέρη.
1: Μπράβο.
0: Το πόσο μας έχουν βάλει μέσα στα σπίτια τους στην Τουρκία δεν έχει συμβεί σε, νομίζω, σε κανένα άλλο μέρος από αυτά που έχω περάσει.
1: Εγώ τα λέω και με κοιτάνε με μισό μάτι. Έχω πάει 20 φορές στην Τουρκία. Η φετινή ήταν που τη διέσχισα αναγκαστικά για να πάω Γεωργία. Ήταν η 20η φορά, έτσι. Και κάθε φορά ακολουθώ διαφορετικό δρομολόγιο, οπότε την έχω γυρίσει όλη τη χώρα διαγώνια και κάθετα. Και όπως είπες και εσύ, είναι η πιο φιλική μακράν όλων των άλλων. Και μετά ήταν οι Ουσμπέκοι. Και οι Ουσμπέκοι ήταν πολύ, πολύ φιλικοί. Και πιο απόμακροι από όλους ήταν οι Ρώσοι. Και μετά οι Πολωνοί. Οι πιο απόμακροι.
0: Γενικά οι Ευρωπαίοι οι πολιτισμένες εισαγωγικά χώρες είναι όλες απόμακρες. Δεν είναι δύσκολα θα βρεις να κάνεις φιλία, να σε βάλουν μέσα στο σπίτι τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν μου λες, μέσα στις μεγάλες πόλεις χρησιμοποιείς τη μηχανή ή παίρνετε το λεωφορείο εκεί με την παρέα να δει έτσι, παίρνετε το μετρό κτλ.
0: Συνήθως προσπαθώ να, αν θα μείνουμε σε μεγάλη πόλη, συνήθως προσπαθούμε να μείνουμε κάπου κεντρικά, ώστε να μην κινηθούμε με μοτοσυκλέτα, να κινηθούμε ή με τα πόδια ή με κάποια μέσο μαζικής μεταφοράς, ώστε να μπούμε μέσα στο ρυθμό της πόλης.
1: Έχει τύχει να βγεις και πιο έξω από το κέντρο μιας πόλης, δηλαδή να βρεθείς κάπου εκεί που ζουν, που δεν είναι το μέρος για φωτογραφίες, αλλά είναι το μέρος που ζει ο κόσμος. Που ζει ο λαός,
0: ναι, εμπάσχεται. Ναι, ναι, έχει τύχει αρκετές φορές.
1: Μάλιστα. Τώρα όταν βρεθείς όμως σε μια μεγάλη πόλη, θα είπες ότι προτιμάς βέβαια την εξοχή. Τώρα λέω για την περίπτωση, ναι, όμως που βρεθείς σε μια μεγάλη πόλη, βρεθείς στο Παρίσι π.χ.
0: Δεν έχω πάει, έτσι.
1: Α, δεν έχεις πάει στο Παρίσι?
0: Δεν έχω πάει.
1: Στο Λίγηρα πήγες όμως?
0: Τι?
1: Στα κάστρα του Λίγηρα?
0: Όχι, δεν έχω πάει. Έχω κάνει μόνο τη Νότια Γαλλία, δεν έχω κάνει...
1: Εννοείς Μασσαλία προς τα κάτω?
0: Ναι, έχω κάνει όλη τη Νότια Γαλλία και πες παράλληλα από τη Νότια Γαλλία, στο κέντρο. Ούτε κέντρο. Το νότιο κομμάτι έχω γυρίσει μόνο.
1: Σημείωσε το, τα κάστρα του Λίγηρα είναι αφάνταστα.
0: Είναι κάποτε που λένε.
1: Σημείωσε το, αξίζει τον κόπο, πραγματικά σου λέω. Είναι πολύ εντυπωσιακό όλο το σκηνικό. Αλλά γενικά σου είπα, αν βρεθείς σε μια μεγάλη πόλη, θα προτιμήσεις έτσι να πας να δεις, ξέρω εγώ, ένα μουσείο, ή θα προτιμήσεις να κάτσεις στον πεζόδρομο ή σε ένα πάρκο και να χαζεύεις τον κόσμο, ή και τα δύο?
0: Και τα δύο, θα έλεγα.

0: αν ενδιαφέρον το μουσείο, θα πάω και στο μουσείο, αλλά μου αρέσει πολύ να χαζεύω τον κόσμο και να βλέπω τους ρυθμούς της πόλης, αν και όπως είπαμε ότι πια στις ευρωπαϊκές, ας το πεις, στις χώρες που
1: είναι λίγο μπροστά, δεν έχει ρυθμό η πόλη. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Τι να κάτσει στο κέντρο της Αθήνας, τι να κάτσει στο κέντρο του Παρισιού. Όλοι θα τρέχουν πανικόβλητοι.
2: Α, ναι, ναι,
1: να προλάβουν
2: ναι,
1: να δουλέψουν. Αν πας τώρα σε μια άλλη χώρα που οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί, τότε είναι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τους ρυθμούς τους.
2: Έτσι.
1: Π.χ. στο Μαρόκο. Είναι πιο ωραίο να κάτσεις να βλέπεις τον κόσμο να γυρίζει δεξιά-αριστερά και να κάνει τις δουλειές του ποδαριού και ό,τι άλλο χρειάζεται.
2: Στο Μαρόκο δεν σου ήταν ενοχλητικό? Εμένα μου ήταν πολύ ενοχλητικό ότι που σε κάθε ερώτηση που έκανες μετά απλώνε το χέρι.
0: Περίμενα πολύ χειρότερα. Δεν το συνάντησα σχεδόν πουθενά.
2: Συνάντησα
0: πολύ ζητιάνος. Πολύ ζητιάνος. Πολλά παιδιά που τα βάζανε να ζητιανεύουν. Αυτό ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό. Σε σημείο που τσακωνόμουν με αυτούς που τα βάζανε να ζητιανεύουν τα παιδιά. Αλλά δεν συνάντησα ούτε, δεν συνάντησα ανθρώπους που
2: όχι, εγώ συνάντησα.
0: Να θέλουν να τους πληρώσω για την πληροφορία.
2: Όχι, εγώ συνάντησα και παιδιά του σχολείου με την τζάμπα στον νόμο και καλοντημένα μία πληροφορία, παιδιά πού να πάω, πώς να πάω εκεί, και αυτομάτως άπλανα το χέρι. Και
0: ίσως επειδή έφυγα από τα πεπατημένα. Δεν πέρασα από δρόμους που δεν... δεν είναι τα τόπα, πέρασε για τα τόπα αξιοθέατα, αλλά μετά έστριβα και περνούσα από δρόμους που δεν είναι top.
2: Ναι, κατάλαβα, οπότε ναι, δεν είσαι σε πολύ, ναι.
0: Που δεν έβλεπα αυτοκίνητο, πέρασαμε από δρόμο που δεν συναντήσαμε ούτε ένα αυτοκίνητο, παρά συναντήσαμε μόνο μικρά λεωφορεία, γιατί ο κόσμος δεν είχε τα σπίγια της αυτοκίνητα, ήταν μόνο τα υδούρια.
2: Μάλιστα.
0: Και συνάντησα τελείως διαφορετικό κόσμο. Συνάντησα παιδάκια που θέλανε απλώς ένα high five, τίποτα άλλο. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένα με αυτό.
2: Μάλιστα. Φωτογραφίες βγάζεις, χιλιάδες ή...
0: Πολλές, πάρα πολλές.
2: Πάρα πολλές, έτσι.
0: Πάρα πολλές, ναι. Φωτογραφίες και βίντεο πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν... έχουμε κάμερες πάνω στο...
2: Μπράβο, τι κάμερα χρησιμοποιείς στο κράνος?
0: GoPro.
2: Α, χρησιμοποιείς καλή κάμερα. Μάλιστα.
0: Ναι, γιατί έχουμε δοκιμάσει διάφορα σε όλα αυτά τα χρόνια που ταξιδεύουμε. Η ποιότητα της εικόνας πια είναι χαοτική η διαφορά.
2: Ναι, τόσο πολύ, ε.
0: Ναι, είναι χαοτική η διαφορά και πια οι κάμερες είναι καταπληκτικές τα τελευταία μοντέλα πια.
2: Και η πλάκα είναι ότι σήμερα κοίταζα γιατί χάλασε αυτή που είχα. Δεν ήταν GoPro, ήταν μια άλλη, μια κινέζικη. Εντάξει, καλή ήταν για τα λεφτά της. Και σήμερα κοίταζα ακριβώς για κάμερα, γι' αυτό σε ρώτησα. Και κοίταζε και την GoPro. Είναι λίγο ακριβώς και βέβαια.
0: Τα προηγούμενα μοντέλα έχουν πέσει πολύ και είναι σε...
2: Εσύ πια έχεις την 8-9, πια έχεις?
0: Τα τελευταία ταξίδια τα χρησιμοποιούμε μια... δεν είναι δικιά μου. Κάποιος άλλος από την παρέα έχει. Χρησιμοποιούμε την 7, που ακόμα είναι πολύ πίσω στην τεχνολογία, όταν βγαίνει 12 τώρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Και μια πάλι GoPro 360 που τραβάει σε 360 μοίρες και είναι
2: ναι,
0: το
2: ναι, την είδα για αυτή. Δεν μου λες, όταν ξεκινάς να πας σε μια χώρα, μαθαίνεις κάποιες λέξεις? Όταν λέω μαθαίνεις, ναι, θα μάθεις την γλώσσα.
0: Πάντα το ευχαριστώ, πάντα 5-6 λέξεις ξέρω πάντα.
2: Πώς θα πεις ένα ποτήρι νερό, ξέρω, ένα μπουκάλι νερό? Φαντάζομαι ότι τα βρίσκεις αυτά, το δεξιά-αριστερά και τα λοιπά, που τα είχα γραμμένα πάνω στο tank bank το...
0: αυτά τα είναι και με τη γλώσσα του σώματος. Συνήθως το ευχαριστώ, παρακαλώ, γεια, τι κάνεις, πώς σε λένε, κάτι τέτοια.
2: Μου είπες ότι κρατάς σημειώσεις, κρατάς και οικονομικά στοιχεία, δηλαδή καταγράφεις τα έξοδα της ημέρας?
0: Ναι, τα κρατάω, ναι.
2: Τα κρατάς. Με ευτυχώς το κάνει η γυναίκα. Το κάνει η γυναίκα μου αυτό. Το κάνει η γραμματέα να κρατάει τα... τώρα...
0: Το κρατάω γιατί μετά που πειράζουμε την πληροφορία μέσα από το site. Πολλοί ρωτάνε το κόστος, ένα κόστος σε ταξίδι, και πολλοί ρωτάνε τι ήταν αυτή, τι κόστος αυτό, τι κόστος άλλο, έτσι είναι η έτοιμη απάντηση.
2: Λοιπόν, θα σου στείλω, θέλεις να σου στείλω το link της εκπομπής?
0: Ναι.
2: Θα σου στείλω την εκπομπή, αλλά στείλε μου σε ένα... θα σου στείλω το mail μου, να μου στείλεις...
0: Το mail σου.
2: Α, ναι, να μου στείλεις το δικό σου το mail για να σου στείλω την εκπομπή, άμα
0: θέλεις. Εσύ πρέπει να το έχεις, γιατί από εκεί με βρήκες.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Τώρα θέλω για να κλείσουμε, επειδή πήγε 8 η ώρα, θέλω να μου πεις τι θα συμβούλευες έτσι τους ακροατές οι οποίοι δεν τολμάνε να βγουν από τα σύνορα της χώρας μας. Τι θα τους έλεγες?
0: Κοίταξε, ας το τολμήσω να το κάνουν, αλλά και στην Ελλάδα να ταξιδεύουν, αυτό να ταξιδεύουν. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να ταξιδεύεις, πολύ ωραίο πράγμα να αλλάζεις εικόνες, πολύ ωραίο πράγμα να γνωρίζεις νέους ανθρώπους.
2: Ναι, και στην Ελλάδα καλά είναι, αλλά το εγώ θέτω και, το θέτω και λίγο αλλιώς, ότι θα πρέπει να έχεις και μια σύγκριση μεταξύ των χωρών, μεταξύ των λαών, μεταξύ των ανθρώπων.
0: Θα πρέπει, αλλά είναι το τι μπορεί να κάνει ο καθένας και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο καθένας.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά εμείς στην Ελλάδα και όχι μόνο
0: και οικονομικά και χρονικά, και υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί πια στο καθημερινότητά μας, δυστυχώς.
2: Κοίταξε, να πάρουμε μέχρι την Αλβανία, δεν νομίζω ότι είναι. Ή να πάρουμε μέχρι τη Βουλγαρία, δεν νομίζω. Θα στοιχίζει φθηνότερα την Ελλάδα.
0: Αν είσαι στην κεντρική Ελλάδα, που είναι εύκολο, μπορεί να το δοκιμάσει εύκολα. Δεν είναι το ίδιο όμως για ένα που μένει στη Ρόδο.
2: Όχι, τώρα εσύ. Ναι.
0: Και εγώ μόνο στην Κρήτη. Εγώ για να ξεκινήσω από εδώ πέρα και να βγω στην Ελλάδα θέλω 200 ευρώ μόνο για το καράβι.
2: Το ξέρω.
0: Το λιγότερο, έτσι.
2: Και χωρίς καμπίνα, έτσι.
0: Ναι, χωρίς καμπίνα.
2: Λοιπόν, αγαπητέ Στέλιο, επειδή τελειώσαμε στα αλήθεια έτσι για σήμερα, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στην εκπομπή. Έτσι, και για όσα ενδιαφέροντα έτσι μας είπες, που πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμα για τους ακροατές. Φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα ξανακουβεντιάσουμε για το ταξίδι στην Ινδία.
0: Ευχαριστώ.
2: Πότε υπολογίζεις να το κάνεις? Θεωρητικά.
0: Μάλλον τον Αύγουστο.
2: Μάλλον τον Αύγουστο. Ωραία.
0: Λόγω καιρού έχει να κάνει όλο το θέμα, έχει να κάνει με τον καιρό, γιατί όταν κινείσαι σε αυτές τις περιοχές με υψόμετρο πάνω από 4.000 μέτρα και έχει να κάνει μετά
2: με τους μουσόνες,
0: δεν έχει. Πάρα πολύ.
2: Έχει να κάνει με τους μουσόνες, δεν έχει.
0: Ναι, οι μουσόνες έχουν αλλάξει εποχές και χτυπάνε λίγο νωρίτερα. Και λένε τώρα ότι τα τελευταία χρόνια ότι ο Αύγουστος είναι ο καλύτερος χρόνος. Ο καλύτερος μήνας, συγγνώμη. Θα δείξει. Οπότε δεν ξέρω, το κλίμα έχει αλλάξει εντελώς. Το πλανήτη το βλέπει και από την κλίμα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Συμβαίνει κάτι τέτοιο, και οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να συναντήσεις.
2: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, εσύ μου φύγεις. Λοιπόν, εσείς φίλοι ακροατές, φαντάζομαι να ζηλέψατε έτσι τα ταξίδια του Στέλιου και να σκεφτείτε πως η ζωή είναι μικρή για να είσαστε κολλημένοι όλη μέρα σε μια οθόνη. Υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, τεράστια διαφορά μεταξύ ενός βίντεο, μιας φωτογραφίας, με το να αντικρίζετε με τα δικά σας μάτια τα θαύματα του κόσμου. Αν ακούτε τις εκπομπές μου, να προσέχετε τι λένε οι καλεσμένοι μου, οπότε που θα έχετε και θα έχετε διαπιστώσει πως δεν χρειάζεται να είσαστε πλούσιοι για να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κατά κανόνα θα σας έρθει φθηνότερο από το να ταξιδεύετε στη χώρα μας. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα χώρες που τα χρήματά μας πιάνουν τόπο. Αλλά βιαστείτε, βιαστείτε, γιατί παντού οι τιμές ανεβαίνουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από 3 χρόνια, το ίδιο ξενοδοχείο που έμενα πάντοτε στη Σόφια, τον Κόρδα Μπάνια, είχε 19 ευρώ. Σήμερα είναι κατά 50% ακριβότερο. Αλλά ακόμα και έτσι είναι φθηνότερο από ένα αντίστοιχο της Αθήνας. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αλβανία. Όσο για τη Ρουμανία, που είναι υπέροχη χώρα, εκεί οι τιμές έχουν ξεφύγει, έτσι, και για την ακρίβεια έχουν διπλασιαστεί. Εάν θέλετε όμως να κάνετε ένα υπέροχο ταξίδι και να δείτε και ιστορικά μνημεία, αλλά και όμορφη φύση, σε τιμές απίστευτα χαμηλές, τότε Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν. Είναι τρεις χώρες που θα σας καταπλήξουν, έτσι, από κάθε άποψη. Αλλά μην το αναβάλλετε, γιατί και εκεί οι τιμές μπορεί να τραβήξουν την ανηφόρα. Τη στιγμή που σας μιλάω, για το κοίταξα πάλι, βρίσκεται άνετα καταλήματα με κάτω ή και πολύ κάτω από 20 ευρώ. Οπότε έχετε χρόνο να σχεδιάσετε ένα ταξίδι στις χώρες που σας προανέφερα και αφήστε για άλλους. Εκείνο το βόρειο ακροτήριο, έλεος πια με αυτό το βόρειο ακροτήριο. Εσύ έχεις πάει στα Γιώργη, δεν είναι?
0: Ναι, έχω πάει.
2: Έχεις πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θα χάλαγα λεφτά για να πάω εκεί. Να δω την Νορβηγία, ναι, αλλά για να φτάσω σε ένα μέρος.
0: Η Νορβηγία είναι καταπληκτική.
2: Ναι, αλλά σε ένα μέρος μέσα στην ομίχλη και να μην δω τίποτε παρά μόνο ένα μνημείο, δεν θα το έκανα. Λοιπόν, φίλοι μου, ραντεβού πάντως την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στο Ράδιο Ένωση στους 97,3, και μια και τελειώσαμε, μπείτε στο site του σταθμού, από το οποίο μπορείτε να με ακούτε αλλά και να δείτε φωτογραφίες όλων αυτών για τα οποία σας μίλησα σήμερα. Ράδιο Ένωση, μια λέξη, radioenosi.gr. Πιο εύκολο δεν γίνεται. Κλείνοντας, να σας ευχηθούμε μαζί με τη Σοφία Ματζόρου, που ρυθμίζει τα του ήχου, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος». Μια εκπομπή στο Ράδιο Ένωση, στα 97,3 στα FM και στο διαδίκτυο radioenosi.gr.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Την επιλογή τραγουδιών και την έρευνα για την εκπομπή κάνει η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Η μουσική που θα μας συνοδεύσει σήμερα είναι η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, από το δίσκο του «Το χαμόγελο της Τζοκόντας», όπου 10 ορχιστρικά του έργα θα ακούγονται ανάμεσα στα διαλύματα αυτών που έχουμε να πούμε σήμερα. Εν αρχή είναι ο λόγος, Δημήτρη.
1: Εν αρχή είναι ο λόγος. Λόγος και αντίλογος, οι δυο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
0: Οι τέχνες είναι το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
1: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.

0: Μη γαρις έχω τίποτε άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα, λέει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός.
1: Και ο Οδυσσέας Ελίτης από το Άξιον Εστί, τη γλώσσα μου έδωχαν ελληνική. Στο σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. Εκεί σπάρι και πέρκες, ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια, όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουγγάρια, μέδουσες με τα πρώτα λόγια των σιρήνων, όστρα καρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Εκεί ρόδια, κηδόνια, θεοί μελαχρινοί, θεοί και ξάδερφοι, το λάδι αδειάζοντας μες τα πελώρια κιούπια, και πνοές από τη ρεματιά ευωδιάζοντας, λιγαριά και σχήνο, σπάρτο και πιπερόριζα, με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων, ψαλμωδίες γλυκές, με τα πρώτα δόξαση. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα δόξαση. Εκεί δάφνες και βάγια, θυμιατό και λιβάσματα, και λιβάνισμα, τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφύλια, στο χώμα το στρωμένο με τα μπελομάντιλα, κνήσες, τσουγκρίσματα και Χριστός Ανέστη, με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων, αγάπες μυστικές, με τα πρώτα λόγια του ύμνου.

Εισαγωγή από το βιβλίο «Επιτομή της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας της ΓΑΜΑ Γυμνασίου» του Δημητρίου Τομπαΐδη, εκδόσεων του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Λειτουργίες της γλώσσας. Λέμε συχνά ότι η γλώσσα είναι όργανο επικοινωνίας και με αυτό εννοούμε ότι χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους μιας ομόγλωσσης κοινότητας για να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να κατανοεί ο ένας τον άλλον. Τα νέα ελληνικά, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούνται από μας τους νεοέλληνες για να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Εκτός όμως από τη λειτουργία της επικοινωνίας που είναι βασική, η γλώσσα χρησιμεύει ως μέσο για να εκφραστεί ο άνθρωπος, δηλαδή για να δώσει μορφή, για να αναλύσει αυτό που αισθάνεται, ευχάριστο ή δυσάρεστο, χωρίς να ενδιαφέρεται τη στιγμή εκείνη για την ύπαρξη ή για τις αντιδράσεις των ακροατών και τελικά χωρίς να έχει την επιθυμία να ανακοινώσει κάτι. Κατανοούμε έτσι πόσο στενά συνδέεται η γλώσσα με την ανθρώπινη σκέψη, αφού αυτή είναι φορέας κάθε διανοητικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Δεν είναι χωρίς σημασία και η λεγόμενη προστακτική λειτουργία. Όταν λέμε στη γλώσσα ότι χρησιμοποιείται ως μέσο για την καθοδήγηση των άλλων και υιοθετούμε ορισμένη συμπεριφορά.

Κικέρον, ο μάστορης της λατινικής, το εξομολογείται ξεκάθαρα. Είμαστε, λέει, ένας λαός αγροτών με 210 λέξεις και πήραμε την ελληνική με τη σέσουλα, έτσι γράφει, και δημιουργήσαμε μια νέα γλώσσα.

Εξέλιξη των γλωσσικών στοιχείων. Ακούμε συχνά ότι όλες οι ομιλούμενες γλώσσες διαρκώς εξελίσσονται. Αυτό είναι ευνόητον εφόσον, όπως είδαμε, η γλώσσα παραμένει βασικά όργανο επικοινωνίας του ανθρώπου. Με την πάροδο του χρόνου οι ανθρώπινες σχέσεις μεταβάλλονται και νέες έννοιες έρχονται να πλουτίσουν την εμπειρία του ανθρώπου. Η γλώσσα, για να εκφράσει αυτές τις σχέσεις και να δηλώσει τις νέες έννοιες, πρέπει να αποκτήσει νέα εκφραστικά μέσα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε στην ελληνική να αναπτύσσεται ιδιαίτερος ρηματικός τύπος για να δηλώσει την παθητική φωνή, ενώ η ινδοευρωπαϊκή μητέρα γλώσσα διέθετε μόνο ενεργητικά και μέσα ρήματα. Επίσης, έχουμε το παράδειγμα συγχρόνων γλωσσών που γνώριζαν από την αρχή μονάχα κύριες προτάσεις και όταν οι λαοί που τις μιλούσαν αναπτύχθηκαν και δημιούργησαν ποικίλες ανάγκες, τότε η γλώσσα τους απόκτησε και δευτερεύουσες προτάσεις.

η μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας. Άκουσα το Ευαγγέλιο στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης σε όλες τις γλώσσες που αναφέρεται. Η ελληνική αντίχησε σαν άστρο που εμφανίζεται τη νύχτα, λέει ο Γκέτε.

Τα γλωσσικά στοιχεία που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου είναι διαφόρων ειδών. Φωνητικά, οι λέξεις αποκτούν νέα φωνητική μορφή. Παραδείγματος χάρη, αρχαιοελληνικά κόδων, μεταγενέστερα κοδόνιον, νεοελληνικά κουδούνι, η ίδια λέξη. Αρχαιοελληνικά φωνεύς, νεοελληνικά φωνιάς. Αρχαιοελληνικά πίπτο, νεοελληνικά πέφτω. Μορφολογικά, οι λέξεις εξελίσσονται προς νέες κλητικές μορφές. Παραδείγματος χάρη, πες, παιδός, γενική. Μεταγενέστερα γίνεται παιδίων, παιδίου. Νεοελληνικά, παιδί, παιδιού. Εξελίσσονται συντακτικά, δημιουργούνται νέες συντακτικές δομές, ενώ αχρηστεύονται οι παλαιότερες. Π.χ. αρχαιοελληνικά, ακούω του Σοκράτου ομιλούντος. Πλέον στην ελληνική λέμε, ακούω το Σοκράτη να μιλάει. Λεξικολογικά, εμφανίζονται νέες λέξεις για την ονομασία νέων ενιών, π.χ. αεροπλάνο, ή αλλάζει η σημασία παλαιότερων λέξεων, π.χ. τράπεζα και χώμα, που σημαίνει στα αρχαία ανάχωμα. Δεν πρέπει βέβαια να φανταστούμε ότι οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν σε μικρά χρονικά διαστήματα. Συνήθως με εκατονταετίες, κάποτε και με χιλιετίες, μετριέται ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της εξέλιξης ενός γλωσσικού στοιχείου. Ως παράδειγμα, η προφορά του ύψιλον που στα αρχαία προφερόταν ου, περνώντας από ένα ενδιάμεσο στάδιο, ένα φθόγκ ανάμεσα δηλαδή σε γιώτα και ου, έγινε γιώτα στη νέα ελληνική γλώσσα και η εξέλιξη αυτή χρειάστηκε πάνω από 1000 χρόνια για να ολοκληρωθεί.

γραφή και αλφάβητο. Όμως, ενώ η γλώσσα εξελίσσεται συνεχώς, η γραφή έχει την τάση να μην μεταβάλλεται ή να μην παρακολουθεί τη γλώσσα στο ρυθμό εξελίξεώς της. Παράδειγμα, το σημερινό αλφάβητό μας. Το παλαιό μυκηναϊκό αλφάβητο, που όπως θα δούμε ήταν συλλαβικό και δύσχριστο, αντικαταστάθηκε κατά το 10ο αιώνα π.Χ. από ένα αλφάβητο που το δανείζονται οι αρχαίοι Έλληνες από τους Φοίνικες. Φοινικεία γράμματα τα ονόμασε ο Ηρόδοτος. Το φοινικικό αλφάβητο, προορισμένο να υπηρετήσει μια σημιτική γλώσσα, οι Έλληνες το προσάρμοσαν στη γλώσσα τους. Χρησιμοποίησαν γράμματα άχρηστα στην ελληνική για να παραστήσουν τα φωνήεντα, τα οποία δεν παριστάνονταν στο φοινικικό αλφάβητο, ή πρόσθεσαν και νέα γράμματα. Έτσι η γραφή έγινε φωνητική, δηλαδή κάθε φθόγκος παριστανόταν από ένα ιδιαίτερο γράμμα, και αυτό υπήρξε μια επανάσταση, επαναστατική καινοτομία στην ιστορία της γραφής. Οι αρχαίοι Έλληνες έγραφαν στην αρχή από δεξιά προς τα αριστερά όπως οι Φοίνικες. Ύστερα έγραψαν βουστρεχιδόν από δεξιά προς τα αριστερά και ξανά προς τα δεξιά και ούτω καθεξής. Και τέλος χρησιμοποίησαν το σημερινό τύπο γραφής από αριστερά προς τα δεξιά.

Το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο το δανείζονται οι Ρωμαίοι από τους Χαλκιδείς Απίκους. Γι' αυτό διαφέρουν μερικά γράμματα, παραδείγματος χάρη το R και το L. Και έτσι περνάει στις νεότερες γλώσσες. Από την αρχή της Βυζαντινής περίοδου και ως τον 9ο αιώνα, το ελληνικό αλφάβητο διαδίδεται στους Γότθους, Αρμενίους, Σλάβους και άλλους λαούς. Η γραφή των αρχαίων Ελλήνων είναι κεφαλαιογράμματη και δείγματά της έχουμε στις επιγραφές και στους παπύρους. Εξέλιξη της κεφαλαιογράμματης αποτελεί η σημερινή μικρογράμματη γραφή που συντελείται στον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και δείγματά της έχουμε στα Βυζαντινά χρόνια. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου και με την εξέλιξη της γλώσσας, η γραφή έπαψε να είναι φωνητική, δηλαδή σήμερα κάθε φθόγκος δεν παριστάνεται με ένα ιδιαίτερο γράμμα. Παραδείγματος χάρη, ο φθόγκος Ι παριστάνεται στη γραφή με τα γράμματα Ι, Ήτα, Ύψιλον, Έψιλον Ιώτα, Όμικρον Ιώτα, Ύψιλον Ιώτα. Λέξεις όπως κυνήγι, απικεί, απικίζει, υιοθεσία. Ο φθόγκος Ο με τα γράμματα όμικρον και ωμέγα συναντάμε τις λέξεις όμως νόμων. Ο φθόγκος ε με τα γράμματα ε και με το αλφαγιώτα όπως η κεραία. Ο φθόγκος γιου με τα γράμματα όμικρον και ύψιλον ουρά. Ο φθόγκος εσ με τα γράμματα σίγμα μικρό, σίγμα τελικό, διπλό σίγμα, συσσόρευσης. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ, όπως θα δούμε παρακολουθώντας την ιστορία της γλώσσας μας, οι διάφοροι φθόγγοι άλλαξαν προφορά. Τα γράμματα που τους παριστάνουν έχουν παραμείνει τα ίδια από την αρχαιότητα. Είναι δηλαδή η γραφή μας ιστορική ως ένα σημείο.

Τονισμός και τόνοι. Ο τονισμός των λέξεων από τους αρχαίους Έλληνες ήταν πολύ μουσικός. Δηλαδή η τονιζόμενη συλλαβή προφερόταν όχι δυνατότερα όπως συμβαίνει σήμερα με το δυναμικό τονισμό, αλλά με υψηλότερη μουσική κλίμακα. Όπως είναι γνωστό, οι αρχαίοι δεν σημείωναν τον τονισμό στα γραπτά κείμενά τους. Όταν στα Αλεξανδρινά χρόνια οι ξένοι λαοί στα κράτη των διαδόχων, Αιγύπτιοι, Σύριοι, Πέρσες, Ιουδαίοι, ελλήνιζαν, δηλαδή μάθαιναν και μιλούσαν ελληνικά, δεν ήξεραν πώς ακριβώς τονίζονταν οι ελληνικές λέξεις. Γι' αυτό ο Αλεξανδρινός γραμματικός Αριστοφάνης ο Βυζάντιος στα 200 π.Χ. περίπου επινοεί τα τονικά σημάδια.

Τονισμός λοιπόν. Οξία, βαρία, περισπομένη, δασία, ψηλή. Το σύστημα αυτών των τόνων και πνευμάτων γενικεύθηκε μόλις τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και διατηρήθηκε ως το 1982, όταν η πολιτεία αποφάσισε να το απλοποιήσει και να καθιερώσει τη γραφή της νεοελληνικής γλώσσας, τη γραφή της νεοελληνικής γλώσσας, το μονοτονικό σύστημα, δηλαδή τη γραφή ενός τονικού σημαδιού οξίας πάνω στην τονιζόμενη συλλαβή των λέξεων, που έχουν δύο ή περισσότερες συλλαβές. Οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η απόφαση για την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος είναι γλωσσικοί και πρακτικοί. Δηλαδή, πρώτον, η εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών, που ήταν ο κύριος λόγος για την επινόηση της γραφής των τονικών σημείων, δεν υπάρχει πια. Δεύτερον, η ποικιλία των τονικών σημείων ήταν, εδώ και πολλούς αιώνες, αποκλειστικά στοιχείο της γραφής και δεν επηρέαζε καθόλου την προφορά. Προφέραμε το ίδιο την οξία με την περισπομένη ή δεν προφέραμε ούτε την ψηλή ούτε τη δασία. Τέλος, η εκμάθηση του πολυτονικού συστήματος ήταν δύσκολη και απαιτούσε επίμονες προσπάθειες.

0: από το πρόχειρο γλωσσάριο λέξης Παύλα Μέτικη του Άγγελου Βλάχου, μια ανατύπωση του 1983 της Καθημερινής, ακούμε τον εξής πρόλογο.
1: Όλες οι πολιτισμικές γλώσσες του ευρωπαϊκού και υπερπόντιου κόσμου έχουν αφομοιώσει δεκάδες χιλιάδες ελληνικές λέξεις και εξακολουθούν να πλάθουν με ρίζες ελληνικές λέξεις απαραίτητες την σύγχρονη εξελιγμένη τεχνική και τις μεταχειρίζονται χωρίς καν εκείνοι να ξέρουν ότι είναι ελληνικές δανεισμένες. Και αν κάποιος θέλει να δανείσει σε έναν Έλληνα ένα βιβλίο ξενόγλωσσο, τον ειδοποιεί ότι η ανάγνωσή του είναι κοπιαστική, γιατί έχει πολλούς δύσκολους όρους, και ο Έλλην κατάπληκτος συναντάει ένα πλήθος ελληνικούς όρους, όλες τις λέξεις που αρχίζουν με τίλε, υπέρ, υπό, παρά, προ, περί και άλλες πάμπολες, των οποίων η αναγνώριση είναι αμέσως φανερή και από τον αδαέστερο Έλληνα αναγνώστη. Παραδείγματος χάρη, αγωνία, αγωνή, στα γαλλικά είναι, κατηγορία, κατηγορή, πόρος, πόρ, θέατρο, θεάτρα, θέμα, θέμ, παράσιτο, παρασίτ, συμπαθής, συμπατίκ και άλλες ον ουκέστη αριθμός. Δεν πρέπει επομένως να μας πιάνει η ιερή αγανάκτηση αν και η ελληνική γλώσσα, που λαλείται περισσότερο από 3.000 χρόνια, έχει δεχτεί πολλές επιρροές, κυρίως τουρκικές και ιταλικές, και σαν ζωντανός εκφραστικός οργανισμός έχει πολιτογραφήσει πάμπολες ξένες λέξεις που αποτελούν τμήμα του γλωσσικού μας πλούτου, ηχώντας ελληνικά όπως το κάζο, λούσο, μπρίο.

Υπάρχουν δύο ομιλίες του παγκόσμια γνωστού καθηγητή της οικονομίας επί σειρά ετών, διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, ακαδημαϊκού και πρωθυπουργού της Ελλάδος, κυρίου Ξενοφόντα Ζολώτα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον, κατά τις οποίες χρησιμοποίησε αποκλειστικά λέξεις με ελληνική ρίζα που έχουν πολιτογραφηθεί στην αγγλική γλώσσα. Θα διαβάσουμε τη δεύτερη επιστολή και τον επίλογο της πρώτης, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Εδώ θα καταλάβουμε ότι η ανάγνωση και μόνο από την ομιλία αυτή δεν χρειαζόταν να γνωρίζεις αγγλικά. Αν γνώριζες έστω μόνο ελληνική ανάγνωση, ήταν άποδο. Πίθεσε ότι για την αξία της ελληνικής γλώσσας και τη σημασία που έχει και παίζει στη συγκρότηση των ευρωπαϊκών γλωσσών και κυρίως της αγγλικής. Ξεκινάει λοιπόν ο κύριος Ζολώτας στη δεύτερη επιστολή του τον Οκτώβριο του 1959. «Κύριε, η της Ζέους ανάθεμα on our epoch for the dynamism of our economies and the heresy of our economic methods and policies that we should agonize between the skilla of numismatic plethora and the harivdis of economic anemia. It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic, but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists, although they emphatically stigmatize numismatic plethora. They energize it through their tactics and practices. Our policies should be based more on economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between economic strategic and philanthropic scopes. Political magic has always been anti-economic. In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopsonies, monopolistics, antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological, but this should not be metamorphosed in plethorophobia, which is endemic among academic economics. Numismatic symmetry should not hyper-antagonize economic acme. A great harmonization between the practices of the economic and numismatic archons is basic. Parallel to this, we have to synchronize and harmonize more and more our economic and numismatic policies panethnically. These scopes are more practicable now, when the prognostics of the political and economic barometer are halcyonic. The history of our didymus organizations is the sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the programmed organization will dynamize these policies. Therefore, I sympathize all thought not without criticism on one or two themes, with the apostles and the hierarchy of our organization is their zeal to program orthodox economic and numismatic policies. I apologize for having tyrannized you with my Hellenic phraseology. In my epilogue, I emphasize my evlogy to the philoxenous aftochthons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, κύριε, and the stenographers. Βλέπουμε δηλαδή εδώ
ότι δεν παραλείπει να μνημονεύσει ακόμη και τους στενογράφους που θα βασανίζονταν, υποθέτω, να καταγράψουν το λόγο του. Εξάλλου και η λέξη στενόγραφερ είναι και αυτή ελληνική. Διαβάζω και τον επίλογο της πρώτης του επιστολής, το Σεπτέμβριο του 1957. Δώστε λιγάκι προσοχή στο σύνολο των λέξεων. Είμαι σίγουρη ότι το διαβάζω, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί προσπαθώ να το διαβάσω και είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι δάσκαλοι των Αγγλικών με την προφορά που προσπαθούσαν να μας μεταλαμπαδεύσουν οι δάσκαλοι στα φροντιστήρια ή στο σχολείο. Ενώ λέξεις ελληνικής ρίζας θα έπρεπε να τις προφέρουμε ελληνικά. Όχι apologize, I'm sorry, I'm really, όχι. Διαβάζω λοιπόν τις τελευταίες δύο σειρές. I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my ευχαριστία του you, κύριε, to the ευγένικ and generous American ethnos and to the organizers and protagonists of this amphictyony and the gastronomic symposium.

Αρμονία νευρώτικα εν μικροκόσμο δε λα μετρόπολη. Κουλτούρα ναρσισίστα εν μοναρχία δογμάτικα. Συμφωνία κακοφώνικα, πανδαιμόνιο εν λατμόσφαιρα. Μελωδία σύμβολο, μελοδράμα ή τραχέδια. Οργάσμο ιδεολόγικο δελ βαρβαρίσμο αλλά θεωρία. Πολιτικό δυσλέξικο εν παρόδια ονείρικα. Τυραννία φαντάσμα, διλέμμα μεγαλόμανο. Διουν μεταβολισμό ρετόρικο. Συνθέσεις ή αντιθέσεις.

0: σύστημάτικο. Υποκρισία παρανόικα, συν διάλογο εσωτερικό. Θέατρο ηρώνικο, συνδικατο πλαστικό. Η επίσεντρο δελ επιδέμια, μια χημέρα. Una utopía. Energía hipérbole.
1: Antídoto democrático.
0: Laberinto crítico sin entusiasmo, sin rima. Música epidérmica en un pentagrama masoquista. Y la simetría tóxica de un epílogo necrológico.

0: Η μουσική που μόλις ακούσαμε, το «Mi ultimo tanco en Atenas», είναι του συγκροτήματος Apurimac σε μια συνεργασία με την Έλλη Πασπαλά. Αφορμή για αυτό το τάγκο ήταν η διαπίστωση από την πλευρά του συγκροτήματος, του ισπανικού συγκροτήματος, μιας έρευνας που έπεσε στα χέρια τους, που έλεγε ότι τουλάχιστον 17.000 κύριες λέξεις με ελληνική ρίζα ή παράγονται από ελληνική λέξη βρίσκονται στο ισπανικό καθημερινό λεξιλόγιο. Δημήτρη.
1: Υπάρχουν όμως άλλες λέξεις που μπήκαν πρόσφατα στη γλώσσα μας και δεν έχουν χωνέψει μέσα στο λεξιλόγιό μας. Είναι κραυγαλαία μέτικες και δεν νομίζω να έχουν ελπίδα καμία.

ότι θα μείνουν στη γλώσσα μας, όπως βέβαιο είναι ότι θα έρθουν και άλλες να προσθεθούν, αλλά θα μείνουν και αυτές φανερά μέτικες. Όμως ένα πλήθος λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά μπορεί πολύ καλά να μεταφραστούν. Μερικές μάλιστα έχουν ήδη μεταφραστεί και χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα ομιλία καθημερινά και αβίαστα, όπως αντί για κάμεραμαν λέμε εικονολήπτης και αντί για ντεμπραγιάς λέμε συμπλέκτης. Παρουσιάζοντας το πρόχειρο γλωσσάριο, λέει ο συγγραφέας, σκοπός μου δεν είναι να καταγγείλω τας έκφυλο χωριτέας ετερογλώσσους λέξεις, όπως κάνει ο Σκαρλάτος Βυζάντιος στο παράρτημα του γνωστού λεξικού του, όπου βρίσκει κανείς το ιμπρίκι ως προχύτης, τη σάλτσα ως υπόσφαγμα, το βιολί ως τετράχορδον, το μακαρόνι ως σκολικάς, το καφενείον ως θερμοπολίον, τον καφέ ισμήνων του αραβικών. Ούτε να διασκεδάσω μεταφράζοντας τον ντιζέρ ή την ντιζέζ σε μινιριστής ή μινιρίστρια ή το οτοστόπ σε παρασιτηλασία ή το ρεπόρτερ σε πευθύν ή το μπέιμπισίτερ σε μωροκαθαρίστρια ή το σάντουιτς σε αμφίψωμον.

Ακούγοντας όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, έχουμε βρει ένα περιοδικό, ένα απόσπασμα από ένα περιοδικό του 1991, το περιοδικό Ελοπία, το τεύχος 5. Εδώ παρατηρούμε πως έχουν παρισφρήσει στην καθημερινότητά μας, όπως το απεικονίζει στο ευθυμογράφημά του ο Ανδρέας Μακρίδης. Το φλάτ μου. Δεν είμαι σνόμπ, δεν είμαι κονφορμίστας, είμαι ένας ζαντήλ με έμπριμε κουρτίνες στη τζαγκουάρ μου, σπιρτουόζο ζιγκολό του high society, γουστάρο ντολτσεβίτα και sexy drinks, de jour και de facto μισό το σμόκιν, το παπηγιόν, τα μονόκλς. Είμαι normal gentleman χωρίς ταμπού και χούγια. Κάνω και babysitting, κάνω και το showman, κάνω και διάφορες business για να κοντρολάρω το προτσές της ζωής μου. Dessert στο ροντέο της πιάτσας, ο Ρεβουάρ. Και συνεχίζει παρακάτω περιγράφοντας τη γειτονιά του, δηλαδή πόσες λέξεις συναντάμε περιγράφοντας τη γειτονιά του, το μαγαζί της, το καφέ, το εστιατόριο και όλα αυτά. Συνεχίζει λοιπόν ο Ανδρέας Μακρίδης στο ευθυμογράφημα το φλάτ μου. Σούπερ μάρκετ και μπάλετ σκουλ έχουμε κοντά, χάμπουργκερς και πιτσαρία πιο κάτω, κινηματογράφο δεν έχουμε, έχουμε όμως σινεμά, σινέ Αριέλ, blue films, καράτε, musicals, καουμπόικα, action, honor, thriller και λοιπές ρεκλάμες αποτελούν την κολεξιόν του. Μακρύτερα βρίσκεται το kindergarten και το bowling. Βορείως, το καφέ και το πατισερί. Νεσκαφέ, μιλκαφέ, chocolate drink, τσάι, τα ζεστά, κρουασάν, σάντουιτς με ζαμπόν και πατέ ντε φουά, τοστ, μπουγάτσες, τα φαγόσιμα. Παριζιέν, Κοπενχάγες, κοκ, τρούφες, τάρτες, κέικς, ταρταλέτες και φρουί γλασέ, πτυφούρ και άλλα, τα γλυκά, τα γκαρσόνια. Δεν δέχονται μπουρμπουάρ. Όλα είναι, πώς να το πω, very good. Νοτίως, δίπλα στο souvenir shop, βρίσκεται το ρεστοράν μας. Εδώ να δεις τι σερβίρεται.

βάζει σε εισαγωγικά με νόημα ο συγγραφέας. Μπομφιλέ, φιλέ μινιόν, ροσμπίφ, στέικ, σουφλέ, σπαγκέτο με παρμεζάνα, κροκέτες, μπριζόλες αλλά πορτογκέζ, εσκαλόπ, κοτολέτες, πανέ, εντράδες. Οι σαλάτες και τα ορεκτικά, οι σάλτσες και οι γαρνιτούρες του, να δεις, πικάντικη μπεσαμέλ, φουαγκρά, μαγιονέζες, τομέιτο σος, σάλτσα ταρτάρ, σάλτσα ανταλούς και μουσλίν, τα χάνεις. Το μαγαζί λειτουργεί σαν self-service και take-away. Lovely είναι και το πάρκο μας, σαν μπιζού στο μπουντουάρ. Unfortunately, το γήπεδο κόβει μακριά. Γουστάρω πολύ το football. Τα shoot και τα goals με ριλαξάρουν. Φέτος πηγαίναμε για το double. Αγκούρια όμως πουλήθηκαν. Σικέ μάτς. Ο striker μας χτύπησε out 3 πέναλτι. Οι μπαλαντέρ μας και τα extreme χάλια. Το back deformé. Ο center for μας flu. Ο goalkeeper παρτενέρ της μαφίας. Έφαγε 3 goals από corner και 2 από αράουτ. Ούτε το τεχνικό offside δεν εφάρμοζαν. Έπαιξαν καντενάτσιο και έκαναν σκόπιμα φάουλ στα καρέ μας. Ο ρέφερις και οι lightsmans σωστές μαριονέτες. Πήραν και αυτοί τα πριν τους. Σουρουντίστηκα. Get fuck, bloody face, φώναζα συνέχεια. Είμαι πολύ ναΐφ στα τέτοια.

0: Και επειδή υπάρχει μια τάση στις ξένες χώρες να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα παιδιά τους, είναι καιρός να τη μάθουμε και εμείς στα δικά μας παιδιά και να την μάθουμε και εμείς οι ίδιοι. Να μιλάτε ελληνικά. Αξίζει.
1: Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
0: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
1: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
0: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
1: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης.
0: Η Δήματρα Παρασκαράκη.
1: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
0: Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση να περνάτε καλά, να αγαπάτε περισσότερο και να μιλάτε σωστά ελληνικά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα εμφανίστηκαν κατά την 20ετία 1870-1890 ως αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης και βιομηχανικά εξελισσόμενης οικονομίας της χώρας. Η ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος άρχισε από την Ερμούπολη, διότι η πρωτεύουσα της Σύρου ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Τα περισσότερα σωματεία της περίοδου συγκροτήθηκαν από τεχνίτες που εργάζονταν αυτόνομα, ράφτες, υποδηματουργάτες ή με συμβάσεις έργου, ξυλουργοί, και βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της συντεχνιακής αντίληψης για την προάσπιση των ομαδικών συμφερόντων. Ο αδελφικός σύνδεσμος ξυλουργών του Ναυπηγείου Σύρου και το Σωματείο Βυρσοδεψεργατών ιδρύθηκαν στα 1879 και ήταν από τις πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Το παράδειγμα των εργατών της Σύρου ακολούθησαν οι τυπογράφοι της Αθήνας, οι οποίοι στα 1882 δημιούργησαν το εργατικό σύνδεσμο τυπογραφών, και οι μηχανικοί και οι θερμαστές των πλοίων, οι οποίοι συνέστησαν το πρώτο ναυτεργατικό σωματείο στον Πειραιά το 1889 με τον τίτλο «Μετοχικών Ταμείων των Ελλήνων Μηχανουργών, ο Προμηθεύς». Την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν και οι πρώτες εργατικές απεργίες στη Σύρα, στην Αθήνα, στο Λαύριο και στον Πειραιά. Φαίνεται μάλιστα πως εκδηλώθηκαν πριν από την ίδρυση των εργατικών σωματείων στις πόλεις αυτές. Ο δρόμος ωστόσο για την πολιτική αυτονόμηση των εργατών ήταν ακόμα μακρύς. Οι απεργίες ήταν λίγες σε αριθμό, περιορισμένες σε συμμετοχή και μικρές σε χρονική διάρκεια. Δεν είχαν οργάνωση ούτε σαφή διεκδικητικό χαρακτήρα, αλλά και τα σωματεία που προέκυψαν από αυτές ήταν συνήθως μεικτά, δηλαδή αποτελούνταν από εργάτες και εργοδότες μαζί. Ο σκοπός τους ήταν αλληλοβοηθητικός, αλλά με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Παρήχαν στα πάσχοντα μέλη τους βοηθήματα, τα οποία δεν προέρχονταν από τους τακτικούς πόρους του σωματείου, αλλά κυρίως από εράνους και επιχορηγήσεις των εργοδοτών. Η διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης των εργατών έγινε εντονότερη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Η κρίση στη σταβιδοπαραγωγή που εκδηλώθηκε στις αρχές αυτής της δεκαετίας και συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της επόμενης, 1894-1903, δημιούργησε προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι εργάζονταν ως μισθωτοί εργάτες στις φυτείες της σταφίδας, και έτρεψε από τις αρχές του 20ου αιώνα τη διαθέσιμη εργατική δύναμη σε αναζήτηση εργασίας της πόλης, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές, στην προλεταριοποίηση, λύσεις, μετανάστευση, ληστεία. Η παρατεταμένη αγροτική κρίση συνοδεύτηκε από έντονη ιδεολογική και κοινωνική κρίση που ριζοσπαστικοποίησε τον πληθυσμό της υπαίθρου. Προκάλεσε εξεγέρσεις και συλλαλητήρια σε όλη την Πελοπόννησο και παράλληλα με τις ιδεολογικές επιδράσεις από τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, οδήγησε στην εκεί εμφάνιση μορφών αναρχισμού και σοσιαλισμού 1894-1899. Ο αξιόλογος ριζοσπαστισμός του αγροτικού πληθυσμού ανοιχνεύεται στην πολιτική δράση των μεταναστών τόσο στο εξωτερικό όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι Έλληνες μετανάστες που έφτασαν στις ΗΠΑ κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν ήταν πολιτικά απαθείς. Μεταφέροντας τη ριζοσπαστική παράδοση των ιδιαίτερων πατρίδων τους, συμμετείχαν ενεργά σε μεταρρυθμιστικά και επαναστατικά κινήματα, διεκδικώντας βασικά ατομικά δικαιώματα και εργατικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδος, η περίοδος 1905-1910 χαρακτηρίστηκε από βουλημία στην ίδρυση σωματείων. Στην περίοδο αυτή αναφέρεται η ίδρυση 150 νέων σωματείων. Αυτές οι εργατικές οργανώσεις είχαν σαφέστερο διεκδικητικό χαρακτήρα από εκείνες της προηγούμενης περίοδου και εμψυχώθηκαν από εργάτες οι οποίοι είχαν κάποια στοιχειώδη σοσιαλιστική κατάρτιση από τις μικρές σοσιαλιστικές ομάδες εκείνης της εποχής. Οι απεργίες ήταν εντονότερες και μαζικότερες, ενώ και τα εργατικά αιτήματα είχαν γίνει πιο ακριβή. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε και το πρώτο Σωματείο Εργοδοτών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, 1907. Ο συνδυασμός των αγροτικών εξεργέσεων της υπαίθρου με τη δράση του εργατικού κινήματος της πόλης όθησε ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να ασχοληθούν με τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Η κοινωνική αναταραχή στην αυγή του 20ου αιώνα και η έντονη ιδεολογική ζήμωση που την ακολούθησε προετοίμασαν το έδαφος για το κίνημα του Αυγούστου του 1909 και για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις των πρώτων βενιζελικών κυβερνήσεων. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού ζητήματος από τη διανόηση έχει τη δική της ιστορία σε γενικές γραμμές, όπως εκφράστηκε με την συσχέτιση σοσιαλισμού και δημοτικισμού. Ο συσχετισμός αυτός έγινε αντικείμενο έντονης θεωρητικής συζήτησης στο περιοδικό «Ονουμάς» κατά τη δημοσίευση του έργου του Γεωργίου Σκληρού «Το κοινωνικό μας ζήτημα». Το έργο αυτό, με το οποίο ο Σκληρός εμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1907 και θεωρείται από τα σημαντικότερα της ελληνικής σοσιαλιστικής λογοτεχνικής παραγωγής, επειδή ήταν το πρώτο που επιχείρησε να ανατάμει την ελληνική κοινωνία και να στηρίξει βάσιμα την αναγέννησή της στην εμφάνιση των πολιτικών όρων της πάλης των τάξεών της. Το σημείο επαφής του βιβλίου αυτού με τον Νουμά βρίσκεται στην εξαιρετική μεταχείριση που επιφυλάσσει στους δημοτικιστές, επισημένοντας όμως ότι για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας απαιτείται η άνοδος στην εξουσία εκείνων των κοινωνικών δυνάμεων που αντιμάχονται την πλουτοκρατία. Το βιβλίο του Σκληρού άνοιξε πολλούς δρόμους στη σοσιαλιστική σκέψη. Αν για τους λογοτέχνες η επιδίωξη των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων περνούσε μέσα από το κίνημα του δημοτικισμού, για τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιστημών σήμαινε την άρθρωση μιας προσεκτικά τεκμηριωμένης κοινωνικής κριτικής και την άσκηση μιας συναφούς πολιτικής. Η διεργασία συσπήρωσης αυτών των διανοούμενων ξεκίνησε το 1908 με την ίδρυση της Κοινωνιολογικής Εταιρείας από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Σπύρο Μελά και Αλέξανδρο Δελμούζο. Βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης των κοινωνιολόγων ήταν η πίστη στις αρχές ενός κρατικού σοσιαλισμού. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με την νομοθετική παρέμβαση του κράτους, το οποίο θα δρούσε εξ ονόματος των λαϊκών συμφερόντων και υπό την καθοδήγηση μιας φωτισμένης ηγεσίας. Μετά από 2 χρόνια, οι κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αυτοπροσδιορίζονταν ως πολιτική οργάνωση του εργαζόμενου λαού και στις εκλογές του 1910 κατάφερε να εξασφαλίσει 7 βουλευτικές έδρες. Στα 1908 επίσης, ο Πλάτων Δρακούλης δημιούργησε το Συνέδριο των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδας, ΣΤΕΤ, και 1 χρόνο αργότερο το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ΕΣΚ. Από την ομάδα του Δρακούλη προήλθαν ο Νίκος Γιαννιός, ο οποίος στα 1911 δημιούργησε στην Αθήνα το πρώτο πυρήνα σοσιαλιστικού κέντρου Αθηνών, ΣΚΑ. Ο Γιαννιός ήταν ιδιότυπος και μάλλον μοναχικός σοσιαλιστής διανοούμενος. Η μελέτη του συγγραφικού του έργου υποδεικνύει την οργάνωση της θεωρητικής του εξέλιξης σε 2 περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, από το 1911 έως το 1915, οι αναζητήσεις του περιστρέφονταν γύρω από το πώς η εργατική τάξη θα μπορούσε να οργανωθεί πολιτικά και οικονομικά έτσι ώστε να κατακτήσει την εξουσία και να μετατρέψει την κοινωνία σε σοσιαλιστική. Στη δεύτερη περίοδο, από το 1915, ο Γιαννιός άρχισε βαθμιαία να συνενεί στην ανταντική πολιτική του Βενιζέλου και υποστήριξε τις κοινωνικές του μεταρρυθμίσεις πιστεύοντας ότι εκφράζουν τον ελληνικό σοσιαλισμό έναντι του εβραϊκού σοσιαλισμού της Φεντερασιών, η οποία ήταν η δυναμικότερη από τις σοσιαλιστικές ομάδες της εποχής. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιών, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπερναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιέλαμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση. Είχε συγκεντρωτικό πολιτικό λόγο, επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και την ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεντρωμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση της σοσιαλιστικής νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης πρόσφεραν σπουδαία ενίσχυση στον ελληνικό εργατικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών της πόλης. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε κατά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως ακριβής στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές, στην τριετία 1917-1919 υπήρχαν συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, μια αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.230 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.559 εργάτες για να φτάσει στους 86.298 εργάτες στα 1919 με αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικοί ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως οι 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είναι στιγμές που το μυαλό μου θολώνει. Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά, δάκρυα στα μάτια και θλίψη. Κρύβομαι σε γωνιές έρημες μοναχικές. Το σκοτάδι αγκαλιάζει το κορμί μου. Η ζωή μου μετέωρη και άδεια ταξιδεύει. Με οδηγεί στην άφησο. Όπου κι αν βρίσκομαι, δίχως εσένα, νιώθω μοναξιά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

με πειράζει που πέρασαν τα χρόνια κι εγώ δεν άνοιξα την πόρτα σε κανένα. Δεν με πειράζει που κι εσύ ήρθες αργά, γιατί έχω μάθει τώρα πια να περιμένω.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.